Φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι κόσμε. Εδώ είμαστε συντροφιά σας και σήμερα Δευτέρα 22 του Ιούνιου, καλή εβδομάδα. Εντάξει, αστρονομικά μπορούμε να πούμε και καλό καλοκαίρι από χτες, διότι χτες ήταν το θερινό ηλιοστάσιο, η μεγαλύτερη μέρα και η μικρότερη νύχτα του χρόνου. Χτες και η Fête de la Musique, όπως ξεκίνησε στη Γαλλία, η γιορτή της μουσικής δηλαδή, που έγινε και Διεθνής ημέρα μουσικής, η μέρα μουσικής των Ευρωπαϊκών Πόλεων, που σιγά σιγά επεκτάθηκε λίγο παραπάνω, πάντως παγκόσμια δεν είναι, να το ξέρουμε. Είναι ένα από τα λαθάκια που μάθαμε να λέμε. Τώρα θα μου πεις, τι σε πειράζει έτσι όλα, κύριε, άμα γίνει και παγκόσμια, δηλαδή εκεί θα χαλαστούμε. Καλά δεν λέω, Ηλία μου. Ο Ηλίας Σταμπουλής στον ήχο, αξιοπιστία και ευαισθησία. Και κατά γενική εκτίμηση ίσως και ο καλύτερος άνθρωπος στον κόσμο. Εδώ λοιπόν, εδώ σήμερα να τα πούμε στην Βόλτα, στην Βόλτα τη ραδιοφωνική που βγαίνει στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας, της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα. Σήμερα ανάμεσα σ' άλλα θα έχουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας εδώ την φιλοξενία, θα έρθει από κοντά να τα πούμε, ο Μπάμπης Νανακούδης, εκδότης της εφημερίδας Χορτιά της 570, και μέλος της κίνησης πολιτών Χορτιάτη, για να μιλήσουμε για την 24η βραδιά ωραίων λέξεων. Τι άλλο θα πούμε, σίγουρα θα θυμηθούμε κάτι, να πούμε μια κουβέντα και για τον πατέρα, αυτή την παράπλευρη γιορτή λόγω της γιορτής της μητέρας. Συμπληρωματική τη λέει το διαδίκτυο, έχει απόλυτο δίκιο. Καλή σας ακρόαση.

με ένα από τα πιο όμορφα ορχιστρικά του Μίκη Θοδωράκη. Ξεκινήσαμε σήμερα την επικοινωνία μας μετά την χορταστική, είναι αλήθεια, πάντα όπως κάθε Δευτέρα, έτσι, εισαγωγή, τα προϊόρτια της εκπομπής, τα ένθετα που υπάρχουν πιο μπροστά με τις ιστορίες της πόλης, με την ατζέντα του πολιτισμού. Λοιπόν, εδώ είμαστε να επικοινωνούμε επίσης και στο 2313 338 456. Να τα λέμε με τον άλλον παλιό κλασικό τρόπο μέσω SMS με αποστολή στο 54160, αλλά και βέβαια με την επικοινωνία που εφαρμόστηκε πρόσφατα και που βέβαια θα βολέψει πάρα πολύ περισσότερο μόλις καθιερωθεί να λέμε τα αναζητάτε το 958FM και όχι ένα κινητό το 693-007-8291 που είναι λιγάκι πιο χρονοβόρα και πιο δύσκολη διαδικασία, διότι εκεί πρέπει να πάτε στην αναζήτηση, εκεί να πληκτρολογήσετε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, να εμφανιστεί η επιλογή συνομιλία και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Ωστόσο, τα λέμε και εκεί, το Viber έχει καθιερωθεί, είναι η πιο εύκολη και κυρίως δωρεάν, φτηνή. Φτηνή, δεν πληρώνεις καθόλου άποψη και βρίσκεσαι μέσα στα δεδομένα της κινητής τηλεφωνίας ή στο Wi-Fi. Λοιπόν, και εκεί επικοινωνούμε. Είχα ξεκινήσει να λέω για αυτό το υπέροχο οργανικό του Μίκη Θοδωράκη, και θα ακούσουμε ένα-δύο ακόμη, καθώς η μέρα της μουσικής, ξέρετε, αφορά πολύ περισσότερο την καθαρή μουσική και λιγότερο το τραγούδι. Και έτσι θα σταθούμε και σε ένα ακόμη πάρα πολύ ωραίο κομμάτι κινηματογραφικό σε λιγάκι του Μάνου Χατζηδάκη. Όπως και θα κάνω και μια υπενθύμηση ακόμα του τι σημαίνει καλοκαίρι, τι σημαίνει η κορύφωση του καλοκαιριού, τι σημαίνει θερινό ηλιοστάσιο, αυτή η μεγαλύτερη στον κόσμο γιορτή για το Βόρειο Ημισφαίριο, αυτή η τεράστια γιορτή, η παλιά ειδωλολατρική και παγανιστική, που εδώ στα μέρη μας υπήρχε και ως γιορτή του Κλείδωνα. Οι Κέλτες βέβαια και οι Βίκινγκς την γιορτάζουν με τον πιο έτσι ίσως παγκόσμια γνωστό τρόπο, με το άναμα της φωτιάς, με το πλέξιμο των λουλουδιών. Είναι η νίκη του φωτός απάνω στο σκοτάδι. Χάνεται το ξεκίνημα στο βάθος των αιώνων. Είναι δύο μεγάλες γιορτές. Μια είναι τα Χριστούγεννα, που εκεί είναι που αρχίζει και μεγαλώνει η μέρα, εκείνη που αρχίζει και τα χάνει λίγο το σκοτάδι, και που κορυφώνεται στο θερινό ηλιοστάσιο. Οι δύο μεγάλες αυτές λοιπόν, ημερολογιακά, έτσι όπως γυρίζει η γη γύρω από τον ήλιο, οι δύο μεγάλοι αυτοί σταθμοί, φυσικά και υιοθετήθηκαν μετά και από την Εκκλησία, και έτσι έχουμε και του Αϊγιάν τις φωτιές και του Κλείδωνα τα έθιμα να έχουν ενσωματωθεί μέσα στη χριστιανική θρησκεία. Είπα πάρα πολλά, Ηλία Σταμπουλή, δώσε μας να ακούσουμε Τίτο Πατρίκιο για το καλοκαίρι.

άλλο ένα καλοκαίρι. Για σκέψου να μην πρόστενα κι αυτό το καλοκαίρι, να δω το φως ξανά εκτυφλωτικό, να νιώσω την αφή του ήλιου στο κορμί μου, να οσμιστώ δροσερές και χαλασμένες μυρωδιές, να γευτώ γλυκόξινες και πιπεράτες γεύσεις, να ακούω τα τζιτζίκια ως τα κατάβαθα της νύχτας, να καταλαβαίνω τους δικούς μου που αγαπώ, να μην αδειμονώ με αυτούς που με στηρίζουν, να σκέφτομαι και εκείνους που θέλησα να ξεχάσω, να βρίσκω φίλους που έρχονται από μακριά, να αφήνω κι άλλες ζωές να μπαίνουν στη δική μου, να κολυμπάω σε θάλασσες ζεστές, να αντικρίζω φρέσκα σώματα γυμνά, να αναπολύσω έρωτες, να ονειρευτώ καινούριους, να αντιληφθώ τα πράγματα που αλλάζουν. Έτσι καθώς το πρόφτασα αυτό το καλοκαίρι, λέω να ελπίζω για προσεχή Χριστούγεννα, για κάποια επόμενη πρωτοχρονιά. Άσε να δούμε και για παραπέρα.

Θαυμάσιο, ε? Πραγματικά ένα από τα ομορφότερα οργανικά, ορχιστρικά ας πούμε, κομμάτια που έγραψε για σινεμά ο Μάνος Χατζηδάκης, το Στριπτής για τρία παιδιά που έπαιξε στο Sweet Movie. Εδώ πάντα στροφιά σας η Βόλτα από τον 958. Ηλία Σταμπουλής να φροντίζει τον ήχο, Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Μεγάλη μέρα χθεσινή από γιορτές και από επετείους. Και να πούμε μια κουβέντα κι εμείς για την ημέρα του πατέρα εδώ, έτσι να θυμίσουμε τουλάχιστον την περίεργη ιστορία της, το περίεργο ξεκίνημα της ιστορίας της, καθώς οφείλεται σε μια τίμηση γυναικών προς τους πατεράδες τους. Πρώτη τέτοια αναφορά υπάρχει για την γιορτή που έκανε η Grace Golden Clayton στην Δυτική Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών Ιούλη του 1908 και λίγο αργότερα, δύο χρόνια μετά, ακόμα μια Αμερικανίδα, η Σονόρα Ντόντ, έκανε και εκείνη γιορτή για τον πατέρα της. Η πρώτη όμως αυτή είχε ένα πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς είχε γίνει προς τιμήν των 210 νεκρών πατεράδων που έχασαν τη ζωή τους σε ένα ορυχείο. Ήταν η αποκαλούμενη τραγωδία του Μόνογκα. Μερικούς μήνες πριν είχε γίνει αυτό, το Δεκέμβρη του 1907, σε ένα ορυχείο στη Δυτική Βιρτζίνια, και η Grace Golden Clayton σκέφτηκε στη μνήμη τους, στην τιμή τους, στη θύμησή τους, να γιορτάσει τους πατεράδες αυτούς, να τους τιμήσει, να τους θυμάται. Αλλά αργότερα με την άλλη, την Σονόρα Ντόντ, καθιερώθηκε λίγο περισσότερο. Να μην σας τα απολογώ, τα τελευταία χρόνια και λόγω έτσι αυτής της ιστορίας σου λέει τώρα είναι και θέμα ισότητας των δύο φύλων. Ε. Σου λέει να έχουμε γιορτή της μητέρας, τόσα δώρα, τόσα λουλούδια, τόσες τούρδες, τόσο αυτό, να μην κάνουμε κάτι για τον πατέρα, να κερδίσει κάτι εκεί επίσης το εμπόριο και η κατανάλωση. Δώσε μας ένα τραγούδι, Ηλία Σταμπουλή. Αυτά για τους πατεράδες. Χρόνια τους πολλά. Καλοί άνθρωποι. Το έχω ζήσει προσωπικά, το ξέρω. Λοιπόν, και ως γιος και ως πατέρας. Δώσε μας τραγούδι και σε λιγάκι να υποδεχτούμε, όπως σας έχω προαναφέρει, τον Μπάμπη Νανακούδη για να μιλήσουμε για τη βραδιά των ωραίων λέξεων.

0: In the Name of Father, το κομμάτι που ακούμε, και να θυμίσω ότι πάντα είστε στην ακρόαση της Βόλτας από το 1958, και να καλωσορίσω στην συντροφιά μας τον Μπάμπη Νανακούδη, τον εκδότη της εφημερίδας Χορτιά της 570 και μέλος της κίνησης πολιτών Χορτιάτη. Καλά λέω της.
1: Βεβαίως, κύριε Νανακούδη. Βεβαίως, αγαπητέ μου, βεβαίως.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που ξαναβρισκόμαστε.
1: Που... Τις ίδιες ευχαριστίες και εμείς που χρόνια τώρα.
0: Τα λέμε έτσι, πάντα όταν έχουμε ωραίες αφορμές.
1: Προβάλλεται όλα τα καλά που κάνουμε ή όσα εμείς θεωρούμε καλά.
0: Έχουμε πάντα ωραίες αφορμές και αυτή τη φορά είναι οι ωραίες λέξεις. Βραδιά ωραίων λέξεων, 24η.
1: Ναι.
0: Ξεκινήσαμε... Για πες μας λίγο, σε παρακαλώ, Μπάμπη Νανακούδη, έτσι, την ιστορία. Πώς ξεκίνησε, πώς γεννήθηκε, πώς εξελίχθηκε.
1: Ήταν εκεί άνοιξη του 2000 περίπου. Ήμασταν βράδυ μια παρέα ωραίων φίλων, ο για πολλά χρόνια δικός σας ο Ηλίας ο Κουτσούκος, ο Ζαφυρίος Σταύρος,
0: ναι,
1: κλπ.
0: Ναι, ναι.
1: Και μια κουβέντα έφερε την άλλη, τους λέω, ρε παιδιά, δεν κάνουμε μια βραδιά με ποίηση στην αυλή της Βυζαντινής Εκκλησίας που έχουμε πάνω στο Χορτιάτη.
0: Ναι.
1: Μπάλε, έχετε και τέτοιο πράγμα, και βέβαια λέω, έχουμε, και είναι και εξαιρετικά σημαντική. Και θέλουμε να την αναδείξουμε, να αναδείξουμε τα προβλήματά της, να αναδείξουμε την εγκατάλειψη που έχει από τους έχοντες και κατέχοντες στην εξουσία, είτε σε τοπικό είτε σε ευρύτερο επίπεδο. Γι' αυτό και να κάνουμε κάτι τέτοιο. Να το κάνουμε.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, αλλά έλα που ενώ λέγαμε να μαζευτούμε 40-50 άτομα στο μπιζέ στο ένα μεταξύ μας, διέρευσε αυτό το πράγμα,
0: ναι,
1: οπότε μετά
0: ναι,
1: ξεφύγαμε και πήγαμε μπροστά.
0: Είναι δημοσιότητα μεγάλη. Ναι.
1: Και πρέπει να πω ότι χρόνια τώρα πια, 24 χρόνια, δύο χρονιές με τον κορονοϊό δεν το κάναμε, εκατοντάδες πολίτες και πολίτισες, όχι μόνο από το Χορτιάτι αλλά και από τη Θεσσαλονίκη και λοιπά,
0: ναι,
1: μαζεύονται, ακούνε ποίηση, διαβάζουν ποίηση, ακούνε μουσική, μικρά θεατρικά και μουσικά δρόμενα. Θα έλεγα, τηρουμένων πολλών αλλιών, έχει γίνει ένας θεσμός. Αυτή η εκδήλωση την κρατάμε, την αγαπάμε.
0: Κάθε χρόνο με διαφορετική θεματική.
1: Εννοείται, κάθε χρόνο διαλέγουμε
0: τώρα,
1: ένα διαφορετικό
0: για
1: θέμα.
0: Για να βάλουμε λίγο το κοινό μας, το ακροατήριό μας, το ποια θα είναι η φετινή θεματική που θα...

θα παρακολουθήσει ή και θα συμμετάσχει στις 24 του μήνα. Να ακούσουμε ένα τραγούδι, να αφιερώσει την εκδήλωσή σας στην ποίηση του Διονυσίου Καρατζά, όπως την μελοποίησε ο Γιώργος Ανδρέου, αλλά και το τραγουδάκι ο ίδιος, το Άγιος ο Έρωτας.

ξερή καημή και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα καπαφλάζει η καρδιά.

πάνω από τη θάλασσα προς τη μεριά του ανέμου. Στα μαύρα ντύνεσαι και ανοίγεις το σκοτάδι. Σηκώνεις τ' άστρα σε χορό και το κορμί μου σ' άγριο ποτάμι.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ο 958 στους δέκτες σας, η εκπομπή Βόλτα στους δέκτες σας, ο Μπάμπης Ανακούδης, φιλοξενούμενός μας σήμερα εδώ στο Ραδιοθάλαμο για την 24η βραδιά ωραίων λέξεων. Και είχαμε σταθεί, Μπάμπη Ανακούδη, στο θέμα της φετινής σας βραδιάς.
2: Βεβαίως,
1: που είναι ο έρωτας.
2: Πρέπει να πω ότι κάθε χρόνο επιλέγουμε μια θεματολογία, ένα θέμα, και διαλέγουμε ποίηματα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία πάνω στο θέμα αυτό.
1: Θα μου πεις και πώς συνεργάζεστε μετά, δηλαδή τις επιλογές, πώς τις κάνετε, ποιοι μετέχουν κτλ.
2: Είπα στην αρχή ότι πώς ξεκίνησε η Βραδιά Ωραίων Λέξεων, ότι ο Ζαφυρίος Σταύρος ήταν από τους πρώτους που ξεκινήσαμε.
1: Ναι, ναι.
2: Διατηρείται μέχρι τα σήμερα ο Σταύρος. Θα πάρει και αυτό τηλέφωνο και θα πει τι γίνεται, παιδιά, πότε με το καλό, ποιο το θέμα, μας προτείνει ποίηματα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά μετά κάνουμε και εμείς επιλογή πάνω σε αυτό το θέμα και έτσι έχουμε μια λίστα με τα 30, 35, 40 ποίηματα και μετά τα δίνουμε σε πολίτες και πολίτες οι οποίοι αναλαμβάνουν κάποιες μέρες πιο μπροστά να το πάνε, να το δουλέψουν λίγο όπως αυτές και αυτοί θέλουν και το βράδυ το παρουσιάζουν. Το θέμα φέτος λοιπόν είναι ο έρωτας. Ο έρωτας όμως ως αντίδοτο απέναντι στη βαρβαρότητα, στην ασχήμια, στην κακία του κόσμου, σε αυτά που περνάμε δηλαδή καθημερινά, πόλεμοι, χίλια δυο προβλήματα που μας βασανίζουν. Ο έρωτας λοιπόν θα είναι το θέμα της φετινής βραδιάς. Και έχουμε διαλέξει ποίηματα, Καβάφη, Δημουλά, Χριστιανόπουλος, Χαλίλ Γκιμπράν, Πολυδούρη, Ράινερ Μαρία Ρίλκε, Ρίτσος, Νερούδα, Λιβαδίτης, Χικμέτ και όπου πραγματικά ο κόσμος αναμένει αυτή τη βραδιά. Θα πω κάτι πολύ χαρακτηριστικό, είναι η πρώτη βραδιά που κάνουμε λοιπόν το 2000, όπου μαζεύτηκε αρκετός κόσμος, ήταν και ο πατέρας μου με την παρέα του που λέει στο καφενείο, άντε βρε παιδιά πάμε να δούμε τι ακριβώς κάνουν αυτοί, θα κάνουν. Εγώ παρακολουθούσα τις αντιδράσεις, ήταν μια παρέα 7-8 άτομα, αφού τέλειωσε κάναμε αυτό το οποίο συνεχίζουμε να το κάνουμε και θα το κάνουμε και την Τετάρτη. Στείνεται ένας μεγάλος μπουφές, ό,τι καλούδια μας προφέρουν και φίλες αλλά και οι ταβέρνες της περιοχής και με κρασάκι συζητάμε, σχολιάζουμε. Λέμε πού θα πάμε το καλοκαίρι και όλα αυτά.
1: Γίνεται λίγο συμποσιακός ο έρωτας.
2: Πλησιάζω λοιπόν την παρέα του πατέρα μου. Τι γίνεται ρε πατέρα του, λέω πώς το είδατε. Πολύ ωραία. Ωραία. Βέβαια λέει, δεν καταλαβαίναμε τόσο πολύ τα λόγια. Αλλά να βρε παιδάκι μου, νιώσαμε όμορφα. Όπ, λέω από μέσα μου, πετύχαμε. Κάπως έτσι λοιπόν κυλάει η βραδιά, αλλά πρέπει να πούμε ότι ενδιάμεσα μπαίνουν φίλοι και φίλες μουσικοί οι οποίοι στολίζουν με τον καλύτερο τρόπο τη βραδιά. Ακόμη και μικρά θεατρικά δρόμενα συμβαίνουν με μικρές θεατρικές ομάδες, αλλά και έχουμε και μόνιμο σχεδόν συνεργάτη πια. Ο οργανικό στοιχείο της βραδιάς ωραίων λέξεων είναι και ο σπουδαίος εικαστικός ο Χρήστος ο Αλαβέρας. Στείνεται καβαλέτο, μεγάλο ταμπλό και εκεί όλα τα δρόμενα της βραδιάς τα απεικονίζει και μετά όποιος θέλει μπορεί να πάρει τα έργα τα οποία έχει κάνει ο Χρήστος. Αυτό λοιπόν είναι το περιεχόμενο της βραδιάς.
1: Γίνεται,
2: όπως είπα και πιο μπροστά, σε ένα σπουδαίο χώρο, είναι στη Βυζαντινή Εκκλησία της Μεταμόρφωσης Σωτήρα, 12ος αιώνας, μέσα του 12ου αιώνα, έχει μια ιδιαιτερότητα αυτή η μικρή ταπεινή εκκλησία, είναι απλώς οκταγωνικός ή νησιώτικος ρυθμός, που όμως σε όλη την υπηρωτική Ελλάδα δεν συναντούμε εκκλησίες αυτού του ρυθμού, παρά μόνο και κυρίως στην Χίο με την περίφημη Νέα Μονή της Χίου και όχι μόνο. Αυτά λίγο πολύ κάνουμε στη Βραδιά Ωραίων Λέξεων.
1: Η οποία έχει ημέρα που οργανώνεται και παρουσιάζεται την Τετάρτη.
2: Είναι την Τετάρτη.
1: Να πούμε ότι είναι από τις 9 και μετά.
2: Μετά τις 9 να πέσει ο ήλιος. Έτσι. Και ξεκινάμε σιγά σιγά.
1: Και το κυριότερο έχει ελεύθερη εισαγωγή.
2: Εννοείται. Δεν έχουμε κάνει ποτέ καμία εκδήλωση από τις εκατοντάδες που έχουν κάνει η Κίνηση Πολιτών και η Εφημερίδα Χορτιά της 570 που δεν έχουμε... Όσοι θέλουν και το ξέρουν κάποιοι έρχονται και λένε πάρτε παιδιά για τα έξοδες εκδήλωση.
1: Μια
2: αλλά
1: ενίσχυση,
2: όχι, δεν υπάρχει, είναι ελεύθερη η είσοδος για όλη τη βραδιά.
1: Οι φετινές καλλιτεχνικές συμμετοχές, γιατί είπαμε να θυμίσουμε ακόμη μια φορά ότι οι πολίτες είναι αυτοί που διαβάζουν τα ποίηματα, έτσι, δεν είναι κάποιοι ας πούμε επαγγελματίες,
2: όχι,
1: ηθοποιοί.
2: Όχι, έτσι. Όχι, ναι, όχι. Ναι, ναι. Μπορεί να έχουν
1: μπορεί
2: συμβεί
1: να τύχει,
2: και αυτό, και ηθοποιοί, ναι, και ποιητές, ναι, αλλά δεν είναι, είναι απλοί πολίτες σε σχέση με την ποιήση και νομίζω
1: έχουν την αγάπη προς την εκδήλωση.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Και
2: ακριβώς.
1: Η ποιήση που συνήθως είναι, κατά κανόνα, ποιήση κάνετε, έτσι. Δεν έχετε διαβάσει πεζογραφία, λεκοτεχνικά.
2: Όχι, όχι. Μερικές φορές, υπάρχουν και κάποια μικρά πεζά κείμενα τα οποία ενισχύουν αυτό το θέμα το οποίο έχουμε επιλέξει. Για παράδειγμα, δηλαδή φέτος η θεατρική ομάδα θεάτρου Δρόμενα που εδώ και πολλά χρόνια λειτουργεί και έχει σημαντική παρουσία στα ΠΕΦΚΑ, στα γειτονικά μας ΠΕΦΚΑ, θα μας διαβάσει ένα, θα παρουσιάσει ένα μικρό απόσπασμα από την Λυσιστράτη του Αριστοφάνη.
1: Λυσιστράτη φέτος είναι...
2: Ναι, είναι στην επικαιρότητα. Στην επικαιρότητα. Πάντα είναι στην επικαιρότητα.
1: Νομίζω ο πόλεμος που κυριάρχησε τόσο βάρβαρα και τόσο έτσι... κυριάρχησε βάρβαρα, φτάνει, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα, στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια και με το ξεκίνημα του πολέμου Ουκρανίας-Ρωσίας αλλά και με την έκρηξη στη Μέση Ανατολή και με όλα αυτά, νομίζω ότι επηρέασε πολύ τον κόσμο στο να αναζητήσει ύστερα από εκεί και πέρα να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Ήθελα να σταθούμε λίγο στα ονόματα τα καλλιτεχνικά όμως που συμμετέχουν,
2: ναι,
1: που δεν τα αναφέραμε.
2: Ναι,
1: εκτός
2: θα τα
1: από
2: αναφέρουμε
1: τον Χρήστο Αλαβέρα δηλαδή.
2: Είναι ο Δημήτρης ο Αλιστρατινός, ένας σπουδαίος μουσικός, με τα σαξόφωνά του και όλα αυτά. Είναι η Ανδριάννα η Καργάκη, μια νεαρή πιανίστα και τραγουδίστρια. Είναι ο Στράτος ο Κύπρος, ένα παιδί σπουδαίο που χρόνια έτσι υπάρχει στον μουσικό χώρο εδώ της Θεσσαλονίκης. Είναι ο Στέφανος ο Στεφανόπουλος και μια μικρή μαθήτρια του Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης, η Γαβριέλα Παπαδέλη, που θα στολίσουν, όπως είπα, μουσικά την όλη εκδήλωση.
1: Θα παίξουν ως συγκρότημα, Μπάμπιν Ανακούδη, παρουσιάζει ο καθένας κάτι διαφορετικό.
2: Όχι. Είναι ή δύο άτομα.
1: Ναι, ωραία.
2: Μέχρι τρία άτομα και λοιπά.
1: Σε ντουέτα ή τρίο, ας πούμε, θα εμφανιστούν.
2: Ακριβώς,
1: θα
2: ακριβώς. Ναι. Δεν έχουμε μεγάλες ηχητικές εγκαταστάσεις. Δεν θέλουμε δηλαδή κάτι τέτοιο.
1: Όχι, απλά δεν ταιριάζει και στον χώρο, νομίζω.
2: Ακριβώς. Ενισχύεται η φωνή των καλλιτεχνών, όπως και των ανθρώπων που διαβάζουν την ποίηση. Εδώ πρέπει να πω, σε σχέση με αυτό που είπες προηγούμενα, ότι θα κάνουμε και μια σημαντική αναφορά με δύο ποίηματα, δύο Παλαιστίνιων ποιητών, ακριβώς για να δηλώσουμε...
1: Ετοιμαζόμουν να ρωτήσω, με πρόλαβες, γιατί και μερικές φορές παίρνεις έτσι ένα ξεκίνημα και δεν διακόπτω γιατί τα λες συνεχόμενα και τα λες μια χαρά. Αλλά ήθελα να ρωτήσω όμως ακριβώς για το πόσο σχετίζεται η κάθε βραδιά και ειδικά η φετινή και με την επικαιρότητα την πολιτικοκοινωνική και την τοπική και την παγκόσμια. Διότι ο έρωτας είναι ένα διαχρονικό θέμα, αλλά φαντάζομαι όπως το γράφετε εδώ ότι είναι αντίοτο στην ασχήμια και τη βαρβαρότητα του κόσμου, τη σχετίζεται και με το σήμερα. Οπότε... Έχετε κάνει και άλλες θεματικές για την προσφυγιά, έχετε κάνει για το...
2: Προσφυγιά, ρατσισμό, ξενοφοβία, πόλεμο, στρατόπεδα συγκέντρωσης, γιατί εμείς έχουμε ως Χορτιατινή και αυτό το μεγάλο πόνο που συνεχίζει να υπάρχει στις μνήμες μας και πρέπει να υπάρχει στις μνήμες μας. Έτσι λοιπόν πάντα προσπαθούμε να σχετίσουμε.
1: Για πες μου, έχετε και... ποιήματα Παλαιστινίων ή συμμετοχή Παλαιστινίων?
2: Όχι, θα είναι μια ποιήτρια, η Άλτα Πανέρα, που είναι ποιήτρια και η ίδια. Επέλεξε από δύο νέες γυναίκες ποιήτριες της Παλαιστίνης θα διαβάσει δύο ποίηματά τους και ίσως είμαι σε μια διαδικασία ένα νεαρό Παλαιστίνιο που μένει το τελευταίο διάστημα στο Χορτιάτι να διαβάσει ποίηση στη γλώσσα του, στην Αραβική, έτσι. Το έχουμε ξανακάνει αυτό, έχουμε κάνει κάτι ανάλογο με πρόσφυγες που φιλοξενούσαμε στο Χορτιάτι με το μεγάλο κύμα το προσφυγικό που υπήρχε το 2015-2016. Κάτι τέτοιο θα κάνουμε, αν είμαστε καλά, και φέτος.
1: Να βάλουμε ένα τραγούδι και μετά να αποχαιρετιστούμε, να βάλουμε τον επίλογο, να δούμε και τι άλλο έχεις να μας πεις για το μέλλον που θα υπάρχει. Δώσε μας το Σοκράτη Μάλαμα, το Έρωτες, με τους στίχους της Φωτεινής Λαμπρίδη.

0: Σχεδόν στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροατή, με τον Μπάμπη Νανακούδη εδώ στο δεύτερο μέρος να συζητάμε για έρωτες, να συζητάμε για τη βραδιά του έρωτα, που είναι η βραδιά ωραίων λέξεων, η 24η, επαναλαμβάνω 24 Ιούνιου στις 9 το βράδυ, στη Βυζαντινή Εκκλησία του Χορτιάτη. Και μετά, Μπάμπη Νανακούδη, μετά από αυτό, τι λέει το
1: και μετά,
0: πρόγραμμα.
1: Τα μπάνια του λαού και βεβαίως ετοιμαζόμαστε για τις εκδηλώσεις μνήμης για το ολοκαύτωμα του Χορτιάτη και εμείς ως κίνηση πολιτών χρόνια τώρα κάνουμε στις 31 Αυγούστου την προπαραμονή του ολοκαυτώματος, έναν ιστορικό περίπατο μνήμης στους τόπους μαρτυρίου των δικών μας ανθρώπων. Συγκεντρωνόμαστε στην πλατεία του χωριού, στο παλιό ιστορικό κέντρο, και από εκεί ακολουθούμε τα βήματα των μελοθανάτων. Εξιστορούμε το γεγονός, διαβάζουμε στίχους, μικρά θεατρικά δρόμενα και μουσικά δρόμενα στους τόπους μαρτυρίου. Αυτό λοιπόν θα ετοιμάσουμε για 31 Αυγούστου. Και μετά έχει ο Θεός που λέμε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που θα ήθελα να πω κλείνοντας...
0: Σε ακούω με πάρα πολύ ενδιαφέρον πάντα.
1: Ναι, στην Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο έχουμε και το 27ο
0: το αντιρατσιστικό
1: φεστιβάλ Θεσσαλονίκης στο Πάρκο Ξαρχάκου που γίνεται τα
0: τελευταία
1: χρόνια.
0: Αύριο θα έχουμε μια πιο μεγάλη
1: πολύ
0: αναφορά
1: ωραία.
0: Στο αντιρατσιστικό, αλλά πες μας εσύ
1: με κεντρικό, με κεντρικό θέμα, κεντρικό σύνθημα, στον πόλεμό τους καμιά εμπλοκή. Θύελλες αντίστασης θα γίνουν οι λαοί. Άρα λοιπόν η συμμετοχή μας και στο αντιρατσιστικό φεστιβάλ που τόσα έχει προσφέρει στην πόλη μας και στον αγώνα.
0: 27ο και αυτό, δεν είναι και
1: 27ο ακριβώς.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Αυτά. Καλή ραντεβού Τετάρτη κατά τις 9 και προσφέρουμε και φυσική δροσιά, έτσι, φυσικό κλιματιστικό.
0: Ο Χορτιάτης είναι... Τι να πω, είναι σαν ένας φύλακας άγγελος πάνω στη Θεσσαλονίκη.
1: Είναι όντως.
0: Και στη δροσιά και,
1: και
0: στο
1: και
0: πράσινο.
1: Και η σχέση Χορτιάτη και Θεσσαλονίκης είναι από το 316-315 όταν ο Κάσανδρος πήρε και από τον αρχαίο Κισό, το αρχαίο όνομα της περιοχής, κόσμο για να κάνει τη νέα του πόλη όπως μας πληροφορεί ο Στράβουνας. Την αγάπη μας για μια ακόμη φορά. Και προσωπικές ευχαριστίες, αλλά και προς την συχνότητα, τη δημόσια συχνότητα, για την προβολή τέτοιων δρόμων.
0: Είναι ο 958 ανοιχτός πάντα, σε όλες τις εκδηλώσεις του πολιτισμού, αλλά ιδιαίτερα και σαν και αυτές, από το Χορτιάτη, με σένα και με την βραδιά ωραίων λέξεων για τον έρωτα. Ο Ηλίας Σταμπουλής ήταν στη φροντιά του ήχου. Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που πάλι έχει τον τίτλο «Ερωτικό», είναι η αλλιώς περίφημη πυρόγα. Στην πρώτη εκτέλεση, στίχη Άλκης Αλκαίος, μουσική Θάνος Μικρούτσικος, ερμηνεία Χάρης Αλεξίου. Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Αυτό η αλήθεια δεν, ήταν ότι δεν το περιμέναμε την Παρασκευή όταν πρωτοκυκλοφόρησε. Ίσως κάποιος κόσμος να γνώριζε, ίσως και όχι, πως ένας από τους λόγους που ο Θανάσης Παπακουσταντίνου έχει σταματήσει τις ζωντανές εμφανίσεις τα τελευταία χρόνια είναι για να κοιτάξει πίσω στον κατάλογο των τραγουδιών που έχει γράψει, να επανακυκλοφορήσει παλιότερους δίσκους, να επιμεληθεί έτσι αυτές τις δουλειές ξανά, αλλά και να μαζέψει τραγούδια που έχει γράψει στην 40 ετή και παραπάνω πορεία του και να μας τα δώσει για πρώτη φορά πλέον έτσι κοιτώντας πίσω και μάλιστα με έναν αρκετά εφάνταστο τρόπο και εν τέλει όλα μαζί σε δίσκο και βινήλιο και CD με τον τίτλο «Παραπομπή προς το τέλος της χρονιάς». «Παραπομπή» είναι ο τίτλος και του τραγουδιού με το οποίο ανοίξαμε τη σημερινή μηχανή αναζήτησης. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης στην επιμέλεια και παρουσίαση. Βαγγέλης Καπετάνου σήμερα μαζί μας στον ήχο. Θανάσης Παπακουσταντίνου λοιπόν, Σωκράτης Μάλαμα στην ερμηνεία της «Παραπομπής». Ο Θανάσης Παπακουσταντίνου λοιπόν κοιτάει πίσω και βρίσκει τραγούδια λαϊκότροπα, όπως λέει ο ίδιος, τα οποία τα έχει γράψει σε διάφορες φάσεις της καριέρας και της ζωής του. 12, από ό,τι καταλαβαίνω, θα είναι στην τελική κυκλοφορία και το λέω αυτό το από ό,τι καταλαβαίνω γιατί, όπως έχει πει και ο ίδιος, μας τα δίνει σε μορφή 6 ψηφιακών 45αριών. Δηλαδή, πώς ήταν παλιότερα το 45αρι, το δισκάκι που είχε ένα τραγούδι από τη μια μεριά, ένα τραγούδι από την άλλη. Κυκλοφορώντας λοιπόν σαν single τα τραγούδια αυτά μέχρι να βγει ο δίσκος, θα μας τα δίνει 2-2 έτσι με την μορφή ψηφιακού 45αριού. Ξεκινήσαμε λοιπόν με την παραπομπή, αρκετά συνήθιστα τη σημερινή εκπομπή, στην οποία βέβαια έχω μαζέψει, όπως κάνουμε και κάθε Δευτέρα, τραγούδια και δισκογραφικές κυκλοφορίες που κυκλοφόρησαν τις προηγούμενες μόλις μέρες, τα προηγούμενα 24 ώρα και τα έχω ξεχωρίσει εγώ για σήμερα. Κάνουμε έτσι μια μικρή ελληνόφωνη ενότητα στο ξεκίνημα, στο πρώτο κομμάτι της σημερινής μας εκπομπής και από τον Θανάση Μάλαμα, από τον Σωκράτη Μάλαμα και τον Θανάση Παπακουσταντίνου, περνάμε στο Μανώλη Φάμελο και τον Φίβο Δελιβοριά. Γράφουν ένα ντουέτο, μάλλον γράφει ο Μανώλης Φάμελος ένα ντουέτο για τους δυο τους, ένα σατυρικό τραγούδι για το σύγχρονο οικονομικό θαύμα της Ελλάδας και θα πω εγώ γενικότερα του δυτικού, έτσι σε εισαγωγικά, πολιτισμού. Ας ακούσουμε τα νότια προάστια.

0: Και μάλιστα έχει ενδιαφέρον ή μάλλον είναι πολύ εύστοχο το επίσης σατρικό κείμενο που έχει γράψει ο Μανώλης Φάμελος για να συνοδεύσει την κυκλοφορία αυτή, αλλά και να μας εξηγήσει πώς έγινε η συνεργασία αυτή με τον Φίβο Δηληβοριά, όπου λέει πως ο Μανώλης και ο Φίβος βρέθηκαν να είναι ακούσιοι συγκάτοικοι στην Καλυθέα στα μέσα της δεκαετίας του 90, έχοντας μια κοινή ροπή προς την τεμπελιά, περνούσαν τον καιρό τους αμπελοφιλοσοφώντας και σκαρώνοντας φάρσες. Όταν μοιραία τα βρήκαν σκούρα οικονομικά, έχοντας ελάχιστες γνώσεις αλλά περισσίου γοητεία, τους φάνηκε ταιριαστό να γίνουν συνεταιράκια ανοίγοντας μεσητικό γραφείο τα χρόνια της οικονομικής απογείωσης. Έτσι, όπως και τόσοι άλλοι νέοι της γενιάς τους, τα πήγαν περίφημα χωρίς να χρειαστεί να κοπιάσουν και πολύ. Συνεχίζει το κείμενο παρακάτω, δεν θα σας το διαβάσω, μπορείτε να το βρείτε, να το αναζητήσετε στο διαδίκτυο για να το διαβάσετε εσείς. Μανώλης Φάμελος και Φίβος Δηληβοριά στα Νότια Προάστια. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε κάτι πολύ πολύ διαφορετικό, κάτι που δεν έχουμε συνηθίσει από τους Mate. Δεύτερο σίγγλ από τον επερχόμενο τους δίσκο, τον δίσκο Ras, και μία αναφορά βέβαια στην Νικόλ που τόσο άδικα και τόσο νωρίς έφυγε από τον κόσμο πριν από μερικές εβδομάδες.
1: Bluetooth Disco Baby.

Και εκεί που η PJ Harvey είχε ήδη αρχίσει να ετοιμάζει το επόμενο βήμα της, το επόμενο της μουσικό βήμα, έρχεται ο Brian Cox, ο παγκοσμίου φήμης επιστήμονας, αλλά και μουσικός Brian Cox, και τη ζητάει λίγη μουσική για τη δική του περιοδία. Αυτή η λίγη μουσική ήταν το Voyager, το οποίο μόλις ακούσαμε, ένα κομμάτι το οποίο παίρνει τον τίτλο του από την γνωστή αποστολή της NASA της δεκαετίας του 70, αλλά γενικότερα ασχολείται έτσι με αυτά τα κοσμικά, ας το πούμε κάπως έτσι, θέματα του διαστήματος, δηλαδή ήδη σαν τραγούδι, και φάνηκε ότι τέριαζε περισσότερο, τέριαζε μάλλον πάρα πολύ και στην PJ Harvey και στον Brian Cox για να το χρησιμοποιήσουν από κοινού. Το κυκλοφορεί ως single η PJ Harvey την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Παρασκευή, χωρίς κάποια περαιτέρω ανακοίνωση, αλλά φαντάζομαι ότι κάπως έτσι ξεκινάει ο κύκλος του επόμενου της δίσκου, 3 χρόνια πάνω κάτω μετά και από τον προηγούμενο. Συνεχίζουμε με τη Phoebe Bridgers, η οποία επιστρέφει στην προσωπική δισκογραφία μετά από 6 ολόκληρα χρόνια. Το 2020 είχε βγάλει τον προηγούμενο της δίσκο, πολύ επιτυχημένος. Στον διάμεσο βέβαια του 2023 κέρδισε Grammy με τις Boy Genius. Στα μέσα ακριβώς του Αυγούστου θα βγάλει το Lost Weekend, ένα

Σε γνώριμη συνταγή, συνταγή η οποία κερδίζει, ωστόσο φαίνεται να βασίζεται η Phoebe Bridgers τουλάχιστον για το πρώτο σίγγλ του επερχόμενου της τρίτου προσωπικού δίσκου. Το Lost Wicket θα το ακούσουμε ολόκληρο σε 1,5 μήνα από τώρα, οπότε φαντάζομαι τότε θα αποκτήσουμε και συνολική εικόνα έτσι για το καινούριο της επώνυμα. Πάμε για να μην ξεχαστώ, ωστόσο, να σας υπενθυμίσω για μία ακόμα φορά την επικοινωνία μας, πλέον άμεση επικοινωνία μέσω Viber. Ανοίγοντας λοιπόν την εφαρμογή του Viber, πατάτε την καρτέλα συνομιλίες στο κάτω μέρος. Μετά επιλέγετε το εικονίδιο της αναζήτησης με το μεγενθητικό φακό και πληκτρολογείτε τον εξής αριθμό τηλεφώνου: 693-007-8291. Επαναλαμβάνω, 693-007-8291. Εμφανίζεται η επιλογή συνομιλία. Πατάτε εκεί το όνομα ή τον αριθμό που θα σας εμφανιστεί και έτσι μπορείτε να στέλνετε άμεσα μηνύματα στο 958 στο Viber, αλλά και να τον αποθηκεύσετε σαν επαφή στο κινητό σας. Από την Phoebe Bridgers θα περάσουμε τώρα στην Blondcell. Η Blondcell κυκλοφορεί και αυτή τον τρίτο προσωπικό της δίσκο.

Και θα κλείσουμε τη γυναική ενότητα της σημερινής μηχανής αναζήτησης με την Chelsea Wolfe, η οποία αμέσως αφότου ανακοίνωσε περιοδεία η οποία θα τη δει να επιστρέφει και στην Ελλάδα, έβγαλε δύο single, χωρίς ωστόσο ακόμα τουλάχιστον να ανακοινώσει καινούριο δίσκο. Το Death is not the end είναι το ένα από τα δύο, εμείς θα ακούσουμε ωστόσο το δεύτερο με τίτλο The Dark.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Οι Βρετανοί Temples είχαν ξεκινήσει με έναν αρκετά συγκεκριμένο μουσικά τρόπο πριν από μία και πλέον δεκαετία. Ένας τρόπος ο οποίος τους κατέταξε σε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του νεοψυχεδελικού ήχου στην Ευρώπη. Τα τελευταία χρόνια σαν να έχουν χάσει κάπως τα πατήματά τους και αποφασίζουν για τον πέμπτο τους δίσκο, το Bliss, να φτιάξουν κάτι αρκετά διαφορετικό, αλλά όπως λένε και οι ίδιοι, αποφασίσαμε να αφήσουμε στην άκρη έτσι τις φόρμες και να κάνουμε, όσο εγωιστικό και αν ακούγεται, δικά τους λόγια, κάτι το οποίο μας έβγαινε εκείνη την στιγμή σαν ανάγκη. Έτσι λοιπόν το Bliss έχει έναν αρκετά διαφορετικό ήχο, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι δεν αρέσει και τόσο μέχρι στιγμής, και η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα κι εγώ κάπως να ξαναβρούνε τα πατήματά τους τα οποία και έχουν χάσει εδώ και χρόνια οι Temples, γιατί κρίμα είναι, ήταν όντως μία από τις πιο ελπιδοφόρες μπάντες της προηγούμενης δεκαετίας. Τους ακούσαμε στο Jet Stream Heart, δεν προλαβαίνουμε να ακούσουμε και το Blue Flame, ένα από τα πολύ όμορφα βέβαια τραγούδια του δίσκου στην πορεία, καθώς μας τελειώνει σιγά σιγά ο χρόνος και πρέπει να περάσουμε στους Rolling Stones. Στις 10 του Ιουλίου βγάζουν το Foreign Tanks και μας δίνουν ακόμα δύο singles. Ξεκινάμε με το Jealous Lover.

Jealous Lover, λοιπόν, από τους Rolling Stones και τον επερχόμενο τους δίσκο Foreign Tongues. Σε μια μισή εβδομάδα περίπου από σήμερα θα κυκλοφορήσει. Θα έχουμε βέβαια την δυνατότητα να τον αναλύσουμε όταν έρθει και αυτή η ημερομηνία. Τώρα, το αρκετά περίεργο, βέβαια, όχι τόσο περίεργο, αν σκεφτείς ότι μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες μπάντες όλων των εποχών, είναι ότι ο δίσκος ήδη έχει δεχτεί τις πρώτες του κριτικές, οι οποίες βέβαια ως αναμενόμενο είναι διθυραμβικές, παρόλο που έχει ακόμα 10 και πλέον μέρες για να κυκλοφορήσει. Επίσης, ένα αρκετά ενδιαφέρον του δίσκου είναι ότι θα είναι πολλοί οι καλεσμένοι. Το γνωρίζουμε αυτό ήδη από τις πρώτες ανακοινώσεις πριν από αρκετές εβδομάδες. Ένας από αυτούς, ο Ρόμπερτ Σμιθ, τον οποίον θα ακούσουμε στην κιθάρα στο επόμενο κομμάτι. Τώρα, όπως λέει και ο Μικ Τζάκερ, μία από αυτές τις ιστορίες όπου τελείως τυχαία βρέθηκαν στο στούντιο και είπαν ότι αφού είμαστε εδώ, γιατί δεν κάνουμε κάτι μαζί. Ακούμε λοιπόν τους Rolling Stones και τον Robert Smith, τον Cure, στην κιθάρα στο Divine Intervention.

Και θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με τους Muse, οι οποίοι έβγαλαν εσίως τον 10ο τους δίσκο The Wow Signal, ο τίτλος του, και είχαμε ξαναπεί ότι εμπνέονται από τον τίτλο αυτό ακριβώς από το ίδιο το Wow Signal, το οποίο ήταν ένα ραδιοφωνικό σήμα βραχαίων, το οποίο υποτίθεται ότι κάποια στιγμή στην δεκαετία του 70 ήταν απόδειξη επαφής εξωγήινων με εμάς, απόδειξη δηλαδή ύπαρξης εξωγήινης ζωής, και προφανώς ο δίσκος αυτός έχει να κάνει έτσι με κοσμικά θέματα, με θέματα του διαστήματος. Ωστόσο η αλήθεια είναι ότι ο Ματ Μπέλαμι τον έγραψε μετά και από τον περσινό του χωρισμό, και όπως λέει και ο ίδιος, ίσως για πρώτη φορά σε τόσο μεγάλο βαθμό στον δίσκο αυτό βάζει και τους υπόλοιπους της μπάντας στο παιχνίδι της σύνθεσης της μουσικής, μετά και από προτροπή από ό,τι φαίνεται του Chris Martin των Coldplay. Το αποτέλεσμα είναι ο ήχος των Muse να θεωρείται πλέον ακόμα πιο μοντέρνος, που όχι ότι θεωρούνταν και ποτέ παλιωμοδίτικος. Το αποτέλεσμα είναι ένα αρκετά μελωδικό, αρκετά ηλεκτρονικό, αλλά και αρκετά βαρύ στα όρια, ίσως και ξεπερνώντας τα όρια του heavy metal, ένας τέτοιος δίσκος από τους Muse. Θα κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή με ένα απόσπασμα. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου μέχρι και τις 7. Εγώ ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης. Αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Βαγγέλης Καπετάνου σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου. Καθημερινά στον 958 της ΣΕΡ 3.

με την αβάσταχτη ελαφρότητα ενός ανέμελου καλοκαιριού. Ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή. Έτσι ακριβώς είναι ο τίτλος του οργανικού κομματιού που ακούσαμε μόλις και είναι αυτό ένα κομμάτι που έχει γράψει ο Μεσχέ Μινιμάλ και το συμπεριλαμβάνει στην μορφή που ακούσαμε στον μουσικό δείπνο, τον τελευταίο, τον πιο πρόσφατο δίσκο του. Και εμείς είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Τάσος Τριανταφύλου ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Μας ακούτε από τα ραδιοφωνά σας, μας ακούτε και διαδικτυακά από την πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ. Εκεί εκτός από ζωντανή διαδικτυακή ακρόαση βρίσκονται και κάποιες παλιότερες επιλεγμένες εκπομπές για επανακρόαση. 2313 338 456 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Υπάρχει και δυνατότητα γραπτού και δωρεάν μηνύματος στο Viber στον αριθμό 6930 07 82 91. Σήμερα θα ακούσουμε κάποιες νέες κυκλοφορίες, θα θυμηθούμε για κάποιες λίγο πιο πρόσφατες, θα ακούσουμε για κάποιες διασκευές σε αγαπημένα μας τραγούδια. Σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή πριν το καλοκαιρινό, πριν τις καλοκαιρινές διακοπές, τελευταία ζωντανή εκπομπή πριν την καλοκαιρινή άδεια, οπότε υπάρχει μια καλοκαιρινή διάθεση, υπάρχει μια διάθεση για φυγή. Και ο Μεσχέ Μινιμάλ νομίζω πως θυμίζει καλοκαίρι, κουβαλά το καλοκαίρι σε ό,τι γράφει, μας μεταφέρει την ανέμελη πλευρά της εποχής αυτής που τόσο πολύ αγαπάμε. Και θα βρίσκεται ο Μεσχέ Μινιμάλ με ολόκληρη την μπάντα του, με full band την Τετάρτη 8 Ιουλίου το βράδυ στην Ταράτσα του Σόλ για να παρουσιάσει το μουσικό δείπνο ζωντανά, με τη μουσική να επιμένει και να είναι ουσιαστική και απελευθερωτική. Θα ακούσουμε την Τετάρτη το βράδυ και παλιότερα αγαπημένα τραγούδια του Μεσχέ Μινιμάλ και εμείς θα ακούσουμε από τον μουσικό δείπνο του Μεσχέ Μινιμάλ με τη συμμετοχή της Εροφύλης Παναγιωταρέα στο τραγούδι το «Εδώ».

Εδώ ακούσαμε από την Εροφίλη Παναγιωταρέα ένα τραγούδι του Μασιά Μινιμάλ που βρίσκεται στον μουσικό δείπνο, την τελευταία δουλειά που κυκλοφόρησε ο Μασιά Μινιμάλ, την οποία θα παρουσιάσει την Τετάρτη 8 Ιουλίου το βράδυ στην ταράτσα του Soul SKG. Και να αναφέρω την Τετάρτη το απόγευμα στην ώρα του Jukebox έχω προγραμματίσει να παίξει σε επανάληψη η εκπομπή που κάναμε με τον Μασιά Μινιμάλ εδώ στο στούντιο του ραδιοφώνου λίγους μήνες πριν. Θα συνεχίσουμε τώρα με το καινούριο άλμπουμ της Μαρίας Παπαγεωργίου, τον τελευταίο αναλογικό άνθρωπο που κυκλοφόρησε πριν λίγες εβδομάδες ολοκληρωμένο. Κυκλοφορεί ψηφιακά προς το παρόν η δουλειά αυτή. Έχουμε ήδη ακούσει κάποια κομμάτια από τον τελευταίο αναλογικό άνθρωπο σε πρόσφατες εκπομπές. Τώρα θα ακούσουμε το Υπάρχει Κάποιος σε μουσική του Λευτέρη Σαμψόν, στίχους της Κατερίνας Γκιώκα, με τη Μαρία Παπαγεωργίου στο τραγούδι.

Ακούσαμε την Μαρία Παπαγεωργίου στο «Υπάρχει κάποιος», ένα από τα καινούργια τραγούδια που βρίσκονται στη νέα της δουλειά. Και τώρα θα θυμηθούμε ένα παλιότερο τραγούδι του Μίκη Θοδωράκη, το οποίο έχει διασκευαστεί πολύ και στο οποίο υπάρχουν πάρα πολλές εκδοχές και διαφορετικές εκτελέσεις μέσα στα χρόνια. Η Γκάτζο Ντίλο είναι η μπάντα που είναι σαφώς επηρεασμένη από την μουσική του κιθαρίστα Τζάνκο Ράινχαρτ. Έχουν φέρει τη Gypsy Jazz στην Ελλάδα και τις έχουν συνδυάσει η Γκάτζο Ντίλο τη μουσική αυτή με αγαπημένα ελληνικά τραγούδια περασμένων δεκαετιών, φτιάχνοντας τις δικές τους ξεχωριστές διασκευές. Να αναφέρω ότι Γκάτζο Ντίλο θα βρεθούν και θα παίξουν την 5η 16 Ιουλίου στην ταράτσα του Soul SKG και εμείς θα ακούσουμε την δική τους ξεχωριστή και πολύ όμορφη εκδοχή στο «Αν θυμηθείς τον ήρωα μου».

Γεμίσαμε με χίλια περιστέρια το τραγούδι δηλαδή του Γιώργου Ζαμπέτα και της Ιωάννας Κλειάσιου σε μια εντελώς διαφορετική και φρέσκια εκδοχή που μας παρουσιάζει ο Άκης Κατσουπάκης με τις φωνές του Γιώργη Χριστοδούλου και της Ανδριάνας Μπάμπαλη, όπου τα λαϊκά όργανα έχουν αντικατασταθεί με όλον αυτόν τον ήχο της Latin, της Country Latin, αν μπορούμε να την ονομάσουμε έτσι, και έχει ενδιαφέρον όλο αυτό το πείραγμα. Η Ανδριάνα Μπάμπαλη και ο Γιώργης Χριστοδούλου έχουν συναντηθεί.

Πολύ θαλασσινό. Άκουσαμε από τον Βαγγέλη Γερμανού, από το ημερολόγιο κυμάτων, το άλμπουμ του Βαγγέλη Γερμανού που κυκλοφόρησε μέσα στο 2025 σε παραγωγή του Μανώλη Φάμελου. Ο Βαγγέλης Γερμανός θα βρίσκεται στην μικρή σκηνή δίπλα στο κύμα, στο παλιούρι της Χαλκιδικής, το Σάββατο 8 Αυγούστου το βράδυ. Θα βρίσκεται σόλο εκεί ο Βαγγέλης Γερμανός με την κιθάρα του, σε αυτό το πάρα πολύ όμορφο σημείο όπου μετακομίζει η μικρή σκηνή για τους καλοκαιρινούς μήνες. Θα συνεχίσουμε με το Faith Volan, που είναι ο καινούργιος δίσκος του Κωστή Χρήστου, που ήδη έχει γίνει ένας από τους αγαπημένους μας δίσκους για το 2026. Θα ακούσουμε ένα βάλς, ένα ντουέτο ανάμεσα στον Κωστή και στην Εφέλη Φασούλη, Ήλιου Φέουδο.

Θα ήθελα να ήμουν ήλιου φεύγουδο, να μην ανήκω πουθενά, μόνο στον ουρανό. Να ακούσαμε από τον Κωστή Χρήστου και την Εφέλη Φασούλη. Η Εφέλη Φασούλη έχει τελευταία πολλές συμμετοχές σε δίσκους άλλων δημιουργών, σε καινούργια τραγούδια, σε τραγούδια από εντελώς διαφορετικά μουσικά είδη, και έχει αυτή την ικανότητα η Εφέλη Φασούλη να λύσεται μουσικά και της ταιριάζουν πολλά και διαφορετικά πράγματα. Πριν λίγους μήνες κυκλοφόρησαν Τα Χέρια στο Θεό, που είναι ο καινούριος λαϊκός δίσκος του Ορέστη Ντάντου, με πολλές και διαφορετικές συμμετοχές στο κομμάτι της ερμηνείας, και εμείς θα ακούσουμε, με αφορμή την σημερινή Παγκόσμια Μέρα του Φιλιού, μια μέρα η οποία γιορτάζεται στις 6 Ιουλίου, θα ακούσουμε την Εφέλη Φασούλη και τον Ορέστη Ντάντο στην Κατρακύλα.

Ακούσαμε την Νεφέλη Φασούλη και τον Ορέστη Ντάντο στην Κατρακύλα, ένα από τα καινούργια τραγούδια του Ορέστη Ντάντου που βρίσκονται στον δίσκο Χέρια στο Θεό, ένας δίσκος ο οποίος περιέχει λαϊκά τραγούδια με πολλούς και διαφορετικούς ερμηνευτές και ερμηνεύτριες στα κομμάτια αυτά. Ο ίδιος Ορέστης Ντάντος ερμηνεύει και αυτός κάποια από τα δικά του τραγούδια, όπως αυτό που θα ακούσουμε αμέσως τώρα, το οποίο είναι και αυτό που ανοίγει τον δίσκο.

0: Η Μαριάννα Κατσιμίχα έχει επιστρέψει με ένα ολοκένουργιο τραγούδι, το οποίο κυκλοφόρησε μόλις από τον Μετρονόμο. Η Μικρή Οδή, όπως ονομάζεται το καινούργιο αυτό τραγούδι, είναι η μελοποίηση του συνθέτη Γιώργου Άλτη σε ποίημα της Λένας Παπά. Υπάρχει το μουσικό project Ψήθυρη, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει και θα συνοδεύει την επανέκδοση του ομώνυμου βιβλίου της Λένας Παπά από το Μετρονόμο. Οι Ψήθυροι θα περιλαμβάνουν επίσης 6 μελοποιήσεις ποιημάτων της Λένας Παπά. Και εμείς θα ακούσουμε μετά το στίγμα σταθμού, το πρώτο από αυτά τα τραγούδια, την Μικρή Οδή, με τη Μαριάννα Κατσιμίχα στο τραγούδι.
1: R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Κρύψε με. Κρύψε με στα όνειρά σου. Μες στο ροδόκυπο της χήμερας. Να μην με βρουν οι ληστές της χαράς. Τα βέλη του πόνου. Τα παγωμένα χέρια της μοναξιάς. Βαθιά φυλάκισέ με. Στη ζεστή καρδιά σου την καλοσύνη. Κράτησέ με. Σφιχτά. Πάνω στη ζωή σου.

0: σε τούτο τον ανεξιχνίαστο κόσμο. Μονάχα η ερημιά.
1: Ακούσαμε την Μαριάννα Κατσιμίχα στην Μικρή Οδή, που είναι η μελοποίηση του Γιώργου Αλτή στο ποίημα της Ελένας Παπάς. Και θα συνεχίσουμε με την παραπομπή του Θανάση Παπακωνσταντίνου. Η παραπομπή είναι ο φόρος τιμής του Θανάση στο Λαϊκό Τραγούδι, η οποία θα περιέχει 6 ψηφιακά 45 άρια. Ο Θανάση Παπακωνσταντίνου αποφάσισε να μαζέψει λαϊκότροπα τραγούδια που έχει γράψει κατά καιρού σε μια περίοδο 40 ετών και να τα ηχογραφήσει. Και έτσι έχουμε ήδη τα δύο πρώτα τραγούδια της καινούργιας αυτής δουλειάς με τη φωνή του Σωκράτη Μάλαμα. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μεταδώσει και είχαμε ακούσει την παραπομπή, το κομμάτι που δίνει το όνομα σε ολόκληρο το άλμπουμ. Τώρα θα ακούσουμε και το δεύτερο τραγούδι, Τα Θρύψαλα.

άγγισαν τα πόδια σου χορεύοντας μια νύχτα. Χορεύες μονάχος σου

Ακούσαμε τα Thrips, αλλά το καινούριο λαϊκό τρόπο τραγούδι σε μουσική και στίχους του Θανάση Παπακωνσταντίνου, το οποίο μόλις κυκλοφόρησε με τον Σοκράτη Μάλα μας στην ερμηνεία. Θα ακούσουμε τώρα και τη συμμετοχή της Μάρθας Φριτζίλα σε έναν πάρα πολύ όμορφο δίσκο που κυκλοφόρησε ο Κωστής Κωστάκης πριν λίγο καιρό, πριν λίγους μήνες. Και λογικά θα τον παρουσιάσουμε στο τέλος του μήνα, στο τέλος του Ιουλίου, μαζί με τον Κωστή Κωστάκη, ο οποίος θα βρίσκεται εδώ στο στούντιο του ραδιοφώνου. Ο Θαμπός Παράδεισος περιέχει 12 τραγούδια σε στίχους του Παναγιωτή Αρβανίτη, εκείνο του Κωστή Κωστάκη. Τα τραγούδια αυτά λειτουργούν ως γέφυρες που ενώνουν τα δίπολα ανάμεσα στον έρωτα και στην απώλεια, στη γέννηση και στο θάνατο, στον νόστο και στην επιστροφή. Και εμείς θα ακούσουμε τη Μάρθα Φριτζίλα στα βαθιά.

Ακούσαμε την Μάρθα Φριτζίλα στα Βαθιά, σε μουσική του Κωστή Κωστάκη και στίχους του Παναγιώτη Ερβανίτη. Ένα καινούριο τραγούδι που βρίσκεται στο άλμπουμ με τίτλο «Ο Θαμπός Παράδεισος». Και φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα παλιότερο τραγούδι του Ορφέα Περίδη που μας αρέσει πολύ. Να αναφέρω ότι από αύριο θα παίζουν επαναλήψεις την ώρα του Jukebox. Θα κάνουμε χρήση καλοκαιρινής άδειας και θα επιστρέψουμε στις ζωντανές εκπομπές την Τετάρτη 22 Ιουλίου. Ωστότε, καλή συνέχεια και καλό καλοκαίρι. Τα άστρα ενταφύλου ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Ήμουν και είμαι η Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις μουσικές επιλογές. Καλό βράδυ.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

κλασικό πρωινό. Στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κλασικό πρωινό στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Κλασικό πρωινό. Στον 958 της R3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
1: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Το φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
3: Καφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κινή Θνητή, Πικ Σλάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
4: Χορηγός επικοινωνίας, 958 T-Shirt 3.
5: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη μία το μεσημέρι, στην ΕΡ 3.
6: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 13 Ιουλίου και σήμερα γιορτάζει η Σάρα και ο Ηλιόφωτος. Χρόνια σας πολλά. Σαν σήμερα το 1996 επισημοποιείται το διαζύγιο του πριγκιπικού βασιλικού ζεύγους του Ηνωμένου Βασιλείου, Κάρολου και Νταϊάννα, και ένα χρόνο μετά μεταφέρεται στην Κούβα η σωρός του Τσέγκεβάρα, όπου και ετάφη. Το 1916 γεννήθηκε η σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιός Δέσπο Διαμαντίδου. Πρωταγωνίστησε σε δεκάδες ελληνικές ταινίες, αλλά λίγοι θυμούνται ότι ήταν η κινηματογραφική μητέρα του Γούντι Άλεν στον Ειρηνοποιό. Το 1940 γεννήθηκε ο Patrick Stewart. Ταυτίστηκε με την ταινία Star Trek, αλλά στο θέατρο θεωρείται ένας από τους καλύτερους εξπυρικούς ηθοποιούς. Δύο χρόνια μετά γεννιέται ο Harrison Ford, ένας από τους 10 εμπορικότερους ηθοποιούς όλων των εποχών. Παγκοσμίως γνωστός για τους ρόλους του ως Han Solo στο Star Wars, ως Indiana Jones στην ομώνυμη σειρά ταινιών, ήταν υποψήφιος για Oscar πρώτου ανδρικού ρόλου το 1986 για το αστυνομικό θρίλερ Μάρτυρας Εγκλήματος. Το 1954 απεβίωσε ίσως η πιο αμφιλεγόμενη ζωγράφος όλων των εποχών, η Φρίντα Κάλο, με καταγωγή από το Μεξικό, με την τέχνη της ξεπέρασε τα σύνορα της χώρας της. Η καλλιτεχνική της αξία αναγνωρίστηκε περισσότερο μετά το θάνατό της, χαρακτηριστικά τη δεκαετία του 70 υπήρξε η Φριντομανία, όπως την έλεγαν οι κριτικοί τέχνης, με τα έργα της να ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο και να πουλούνται σε τιμές ρεκόρ. Το 1965 φεύγει από τη ζωή ο Φώτης Κόντογλου, Έλληνας ζωγράφος, αγιογράφος και συγγραφέας. Αναζήτησε την ελληνικότητα, δηλαδή μια αυθεντική έκφραση, επιστρέφοντας την ελληνική παράδοση τόσο στο λογοτεχνικό όσο και στο ζωγραφικό του έργο. Το 1985 διεξάγεται ταυτόχρονα στη Φιλαδέλφια και το Λονδίνο το κονσέρτο με την επωνυμία Live Aid, που έχει σκοπό να συγκεντρώσει την προσοχή του παγκόσμιου πληθυσμού αλλά και χρήματα για τους λιμοκτονούντες κατοίκους της Αφρικής. Εμφανίζονται μεταξύ άλλων ο Μικ Τζάκερ, η Τίνα Τάρνερ, η Μαντόνα, ο Μπομπ Ντίλαν και ο Πολ Μακκάρτνεϊ. Ψυχή της εκδήλωσης είναι ο τραγουδιστής του Boomtown Rats, Μπομπ Γκέλντοφ. Ήταν μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου.

τι τραγούδι όμως και αυτό. Τι έχει γράψει αυτός ο άνθρωπος, για να ξεκινήσουμε με κάτι τέτοιο. Πρωινό Δευτέρας, είναι 13 Ιουλίου. Είναι ένα πρωινό σχετικό δροσερό. Και με αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη, πάλι καλά να λέμε, πραγματικά δεν ξέρω πώς την έχουμε γλιτώσει. Διότι παντού στην Ευρώπη καίγονται, και μάλιστα σήμερα το πρωί διάβασα πως η πνιγμή μόνο στη Γερμανία και μόνο τον Ιούνιο έφτασαν τους 100, ένα νούμερο συνταρακτικό, ένα νούμερο συγκλονιστικό, και πολλοί από αυτούς ήταν μάλιστα νεαροί άνδρες, και αυτό τονίζεται με την έννοια πια του ότι είμαστε σε μια χώρα όπως είναι η Γερμανία, που υπάρχουν μαθήματα κολύμβησης στο σχολείο από πάρα πολύ νωρίς, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι να ξέρουν να κολυμπούν καλά. Όμως όταν πέφτεις πραγματικά τσουρουφλισμένος μέσα σε ένα νορμητικό ποταμό, δεν ξέρω και εγώ στα αλήθεια τι μπορεί να συμβεί. Είναι ένα πραγματικά πάρα πολύ άγριο καλοκαίρι το φετινό. Νομίζω ότι θα μας δοκιμάσει όλους με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, διότι σύννεφα περίεργα μαζεύονται από παντού, αλλά για την ώρα δεν υπάρχουν σύννεφα στον ουρανό. Ζωή Μούσιου μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Θα είμαστε και σήμερα μέχρι τις 9.30 μαζί, 23, 13, 33, 84, 56 στη διάθεσή σας και αυτό το πρωινό, 69 378 291, σε περίπτωση που σας έρθει έτσι μια όρεξη να στείλετε ένα γραπτό μήνυμα στο Viber. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

Λοιπόν, δεν ξέρω πόσο ξένιαστο μπορεί να είναι ένα καλοκαίρι. Λέει ζωή, τι ωραίο, λέει τραγούδι ανάλαφρο. Είναι πράγματι ανάλαφρο. Δεν ξέρω καν αν υπάρχουν ανάλαφρα καλοκαίρια. Τέλος πάντων, μας έχει κολλήσει στο μυαλό ότι το καλοκαίρι η ζωή είναι πιο εύκολη. Δεν είναι. Μπορεί να γίνεται μάλιστα και δυσκολότερη. Θα σας πω, αφήνοντας λιγάκι μια επικαιρότητα η οποία είναι αρκετά σκοτεινή και αρκετά έντονη, πως θα προκύψει φέτος ολική έκλειψη ηλίου και θα είναι η πρώτη που θα δει η Ευρώπη μετά από 27 χρόνια. Θυμάμαι μία έκλειψη ηλίου την οποία είδα στην παιδική μου ηλικία. Τώρα μην με βάζετε να σκεφτώ χρονιές και τέτοια. Πάντως ήταν ένα θέαμα το οποίο δεν το ξέχασα ποτέ, με την έννοια του ότι μπορεί κανείς να σκεφτεί αυτό εδώ το δέος που αισθάνεται όταν ξαφνικά, εντάξει προφανώς δεν πάμε από τη μέρα στην απόλυτη σκοτεινή νύχτα, όμως πέφτει μια τέτοια σκιά πάνω από τον κόσμο η οποία δεν είναι σαν να νυχτώνει. Στην πραγματικότητα πρόκειται για κάτι τελείως διαφορετικό. Πρόκειται για ένα θάμπος το οποίο μοιάζει να έχει μια σχεδόν μεταφυσική ισχύ και υπάρχει και κάτι ακόμη. Ένα ρίγος το οποίο σε διαπερνά αφενός μεν από το να εισχωρήσεις από την επικράτεια του φωτός σε εκείνη του σκότους ή έστω της σκιάς, για να είμαστε πιο ακριβολόγοι, και την ίδια ώρα αλλάζει θερμοκρασία. Αυτό πραγματικά, δηλαδή βιώνεις ξαφνικά μια εντελώς διαφορετική συνθήκη. Συνεπώς, κάθε φορά που έχουμε την ευκαιρία να δούμε ένα τέτοιο φαινόμενο, να εκτεθούμε και να βιώσουμε ένα τέτοιο φαινόμενο, το καλοδεχόμαστε. Θα είναι από τα πιο εντυπωσιακά αστρονομικά φαινόμενα της χρονιάς. Εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να στρέψουν το βλέμμα τους στον ουρανό. Η σκιά της Σελήνης θα διασχίσει Γρυλανδία, Ισλανδία, Ισπανία. Θα μετατρέψει για λίγα λεπτά τη μέρα σε νύχτα, όσοι βρεθούν βεβαίως μέσα στη ζώνη της ολικότητας, γιατί αυτό είναι το ζήτημα. Είναι τελείως άλλο πράγμα η μερική και τελείως άλλο πράγμα η ολική. Μορλές, αυτό που είδαν ήταν μερική και το θυμάμαι σαν μια σκιά ή μάλλον σαν ένα θάμπος, αλλά σε καμία περίπτωση νύχτα. Ζωή, έχεις δει έκλειψη? Έχει μια εντύπωση ότι έχει δει? Πού θα είναι τώρα ορατή η ολική έκλειψη ηλίου? Μιλάμε τώρα και με τη ζωή ταυτόχρονα, είμαστε και στον αέρα ταυτόχρονα, ήρθε και η Αλέκα η Κοκοζίδου ταυτόχρονα. Χριστέ μου, τι γίνεται σήμερα, το σώσε γίνεται εδώ πέρα. Εσύ Αλέκα έχεις δει ολική έκλειψη ηλίου? Για σκέψου λίγο να μας πεις. Θα είναι ορατή στη Γρυλανδία, Ισλανδία, στην Ισλανδία, αδερφές μου, στην Ισλανδία, Βόρεια Ισπανία. Η μέγιστη διάρκεια της φάσης θα φτάσει τα 2 λεπτά και τα 18 δευτερόλεπτα. Συνεπώς, πάρα πολύς χρόνος. Θα πει κανείς, είναι δυνατόν 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα? Ναι, όταν ο χρόνος είναι τόσο πυκνός, είναι πάρα πολύς. Και μάλιστα, επειδή υπάρχουν κυνηγοί τέτοιων φαινομένων, η Ισπανία, γιατί Γρυλανδίες και Ισλανδίες πέφτουν λίγο μακρινά, μακρινές, αναμένεται να αποτελέσει και τον δημοφιλέστερο προορισμό, γιατί το πιο πιθανό είναι να επικρατούν και ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, προκειμένου κανείς να το ζήσει στο έπακρο. Άμα μπείτε μέσα σε ιστοσελίδες όπως είναι Space ή διάφορα άλλες τέτοιες, μπορείτε να δείτε όλη την εξέλιξη του φαινομένου, πού θα είναι, τι και λοιπά, τίποτα άλλο. Μπορεί να θέλετε να τα παρατήσετε όλα και να κυνηγήσετε την ολική έκλειψη ηλίου. Από εμάς, καλά να περάσετε και σας ζηλεύουμε.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Εδώ λοιπόν είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Σε περίπτωση που νομίζετε ότι ξεμπερδέψαμε από τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, να ξέρετε ότι δεν ξεμπερδέψαμε, όχι ότι πιστέψαμε ποτέ ότι θα ξεμπερδέψουμε, αλλά τέλος πάντων, όπως γνωρίζετε, η ελπίδα είναι εκείνη που θα πεθάνει τελευταία στον άνθρωπο. Από ό,τι διαβάζω είναι η ένταση στο κόκκινο με εκατέρωθεν επιθέσεις στενά του Ορμούζ και πυρηνικά το πολύ μεγάλο αγκάθι, σε αυτές εδώ τις συνομιλίες, οι οποίες με κάποιο τρόπο συνεχίζονται, διακόπτονται, εν πάση περιπτώσει πάνε, έρχονται. Παρ' όλα αυτά, η Μέση Ανατολή βρίσκεται και πάλι σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση και σε μια στιγμή κυριολεκτικά στον κόσμο πραγματικά γίνεται χαμός. Από τις αρχές του φετινού καλοκαιριού, ίσως και από τα τέλη της άνοιξης, είχαν στο μεταξύ προειδοποίηση για ένα καλοκαίρι λίγο διαφορετικό, με το El Niño να φέρνει ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα σε όλο τον κόσμο. Δεν μας είναι όμως ακριβώς σαφές. Δεν έχει γίνει μάλλον σαφές αν πράγματι αυτή η ακραία ζέστη, αυτή η ιστορική ζέστη που βιώνει η Ευρώπη οφείλεται σε κάτι τέτοιο ή πρόκειται, ας πούμε, για κάτι διαφορετικό. Πάντως είναι παρατεταμένη, πλην όμως κάθε φορά που η ανθρωπότητα θα έρθει αντιμέτωπη με τέτοιου τύπου φαινόμενα, δηλαδή πάρα πολύ υψηλών θερμοκρασιών, δεν είναι απλά έτσι το θέμα να χωθείς σε ένα συντριβάνι, να πέσεις μέσα σε μια μπανιέρα με κρύο νερό, να βρεις ένα air condition, να πας να αποθέσεις το ταλέπορο σου αρκείο σου για να τη βγάλεις. Το ζήτημα είναι ότι το αποτύπωμα είναι πάρα πολύ βαθύ και προειδοποιούν οι οικονομολόγοι αυτή τη φορά, διότι όπως ξέρετε σε όλα τα προβλήματα του κόσμου τσουπ κάποια στιγμή θα μπει στη μέση και ένας οικονομολόγος. Και όταν ο οικονομολόγος θα μπει στη μέση, τότε να ξέρετε ότι τα πράγματα θα εξακολουθήσουν να είναι σοβαρά. Αυτό που μας λένε λοιπόν είναι ότι το φαινόμενο El Niño θα μπορούσε φέτος να προκαλέσει σοβαρό σοκ στις παγκόσμιες τιμές των τροφίμων και με τις επιπτώσεις αυτές να διαρκέσουν έως το 2028, που σημαίνει ότι πριν σταθεροποιηθούν οι τιμές με τις διάφορες έτσι ανακατατάξεις και αναταράξεις που βίωσαν σε διάφορες γωνιές του κόσμου, οι ειδικοί προειδοποιούν για νέες ανατιμήσεις, καθώς αυτό το πολύ ισχυρό El Niño θα μπορούσε να επηρεάσει τις καλλιέργειες σε όλο τον κόσμο, να μειώσει την παραγωγή και να οδηγήσει σε αυξήσεις βασικών τιμών, σε αυξήσεις τιμών πολύ βασικών προϊόντων και μάλιστα μέχρι το 28. Ελπίζουμε πραγματικά να μην συμβεί. Και επίσης δεν ξέρω αν κανείς με έναν τρόπο μπορεί να προστατευτεί ή να το προβλέψει όλο αυτό. Φαντάζομαι πως ενδεχομένως θα υπάρχει ένα είδος πρόβλεψης. Όχι ότι ποτέ προβλέψαμε, όχι ότι ακόμη και αν προειδοποιηθήκαμε και με ξεκάθαρο τρόπο πραγματικά αυτό το πράγμα έχει γίνει απολύτως σαφές και ότι πράγματι κάποιοι προετοιμάστηκαν για τις κρίσεις που θα έρθουν. Παρ' όλα αυτά είναι δουλειά των ειδικών να μιλούν, ώστε κανείς να μην μπορεί να πει «εγώ ξέρετε δεν γνώριζα».

η απαραίτητη cure για το θέρρος. Εδώ είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Ερτρία. Νομίζω ότι στην Ελλάδα, τουλάχιστον στην ελληνική επικαιρότητα, τρία πάρα πολύ σκληρά θέματα δίνουν τον τόνο. Προφανώς το ότι κατέληξε ο 20χρονος που πυροβολήθηκε από αστυνομικούς με 21 σφαίρες, οι διώξεις που έγιναν για ανθρωποκτονία και τρομοκρατική οργάνωση για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, της οποίας δεν ξέρω ποιο ήταν το αδίκημα, είναι ένα συγκλονιστικό περιστατικό, όπως και το ότι ανακοινήθηκε το ζήτημα της Μαρφίν, μια πραγματική ανοιχτή πληγή για την ελληνική κοινωνία, είναι τρεις εκδοχές μιας χώρας και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να παρακολουθήσει κανείς πως αυτά τα τρία αποτυπώνονται, για παράδειγμα, στα κοινωνικά δίκτυα. Πραγματικά είναι αποκαλυπτικό, είναι αφάνταστα αποκαρδιωτικό και θα μπορούσε κάποιος να εκπονήσει ακόμη και ένα είδος διακριβής πάνω σε αυτά και να αναζητήσει τις αιτίες πίσω από αυτό, μη ιστορικό, κοινωνικό, πολιτικό, κοινωνιολογικό, ανθρωπολογικό ή οποιοδήποτε άλλο αποτύπωμα. Την ίδια ώρα, η ζέστη στην Ευρώπη, σε μια εποχή όπως είναι αυτή, δηλαδή όπου υπάρχει μια τεράστια κινητικότητα, καθώς είναι μια περίοδος διακοπών, τουλάχιστον για τους ανθρώπους στο δικό μας ημισφαίριο. Από ό,τι διαβάζω, στη Γαλλία, η οποία περνάει πάρα πολύ δύσκολα, έχει πάρα πολλές ζεστές ημέρες και δεν είναι βεβαίως και η μοναδική της δυσκολία, παντού υπάρχει και όλη αυτή εδώ η πολιτική αστάθεια. Και ξέρετε, από ένα σημείο και έπειτα, ακούγεται ίσως ενδεχομένως κάπως τρελό, αλλά και η διαχείριση του καύσωνα είναι ένα ζήτημα πολιτικό. Πάρα πολλά πράγματα είναι ένα ζήτημα πολιτικό, όπως ας πούμε το ότι η Αίγυπτος δεν έδωσε άδεια να κατέβουν στο έδαφος της όσοι επιβαίνουν μέσα σε ένα κουραζιερόπλιο και οι οποίοι ανήκουν στη ΛΟΑΤΚΙ πλάς κοινότητα. Υπάρχει μια απίστευτη υποχώρηση ζητημάτων συμπερίληψης, ορατότητας και δικαιωμάτων. Και αυτό είναι ζήτημα πολιτικό. Στη Γαλλία, λοιπόν, κλείνουν νωρίτερα ο πύργος του Άιφελ και το Λούβρο λόγω του καύσωνα. Το 1 τέταρτο της Γαλλίας βρίσκεται σε επιφυλακή εξαιτίας του καύσωνα. Εξακολουθούμε να αναρωτιόμαστε εμείς πώς την έχουμε γλιτάρει έτσι. Δεν είναι ότι δεν έχει ζέστη, αλλά είναι ένα καλοκαίρι όπου όλες αυτές οι θερμοκρασίες γίνονται ανεκτές και επίσης έχουν πάθει πλάκα και σε σχολεία που είναι ακόμη ανοιχτά, όταν κάποια στιγμή οι μαθητές πρέπει να κάνουν μάθημα ή εκπαιδευτικά κέντρα μέσα σε αίθουσες οι οποίες έχουν 40 και πλέον βαθμούς Κελσίου. Αυτό που έχει ένα ενδιαφέρον είναι ότι, για παράδειγμα, ας πούμε το Μουσείο που είναι ένας δημοφιλέστατος και προφανώς παγκόσμιος προορισμός, λέει ότι το να κλείσει νωρίτερα σημαίνει ότι πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα προσπαθούμε για το προσωπικό μας να διαφυλάξουμε τις καλύτερες συνθήκες. Θέλουμε, λέει, επίσης να εγγυηθούμε την καλή υποδοχή του κοινού και να αποφύγουμε την υπερβολική αναμονή έξω τις πιο θερμές ώρες της ημέρας. Και πραγματικά οι ουρές σε τέτοιους χώρους καλοκαίρι καιρό είναι κάτι το αδιανόητο.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Λοιπόν, εμείς εδώ είμαστε, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών με αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Θέλω να σας πω για δύο εξαιρετικά κείμενα, εξαιρετικά όμως, τα οποία δημοσιεύθηκαν στην Book Press, για δύο βιβλία τα οποία κυκλοφόρησαν πρόσφατα και προφανώς αξίζουν της προσοχής μας. Και μετά θα σας πω και ένα τρίτο, το οποίο το διάβασα για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο του 1994. Τότε είχα ακόμη το συνήθειο να σημειώνω στα βιβλία το πότε τα είχα αγοράσει, ξέρω εγώ, και το ξαναδιάβασα τώρα κάτω από πολύ διαφορετικές συνθήκες, και πραγματικά το βιβλίο αυτό τόσα χρόνια μετά ερχόταν για να δικαιώσει και να τεκμηριώσει το πόσο συγγραφέας αυτός που είναι ο Ιαν Μακγιούαν είναι μια πάρα πολύ σπουδαία περίπτωση στα γράμματα. Λοιπόν, πάμε στα κείμενα της Book Press. Η Ιωάννα Φωτοπούλου γράφει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον κείμενο για το βιβλίο της Πολιτείας των Κυριών της Κριστίν Ντε Πιζάν. Το βιβλίο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Ήταν εξαιρετικό, έτσι, το πάνελ των ομιλητών, καταπληκτικοί και οι τρεις. Θεωρείται ένα από τα πρώτα φεμινιστικά κείμενα της Ευρωπαϊκής Γραμματείας. Σε συνέντευξη που κάναμε εδώ στην εκπομπή με τον κύριο Νίκο Καραπηδάκη, ο οποίος είναι καθηγητής της Μεσαιωνικής Ιστορίας, όταν το ρώτησα για το αν στα αλήθεια μπορούμε να χαρακτηρίζουμε φεμινιστικό ένα κείμενο το οποίο γράφεται στα 1405, εκείνος είχε απαντήσει και ναι και όχι. Είχε πολύ ενδιαφέρον η απάντηση. Ναι, γιατί μας βοηθάει σήμερα να κατανοήσουμε καλύτερα τη συνθήκη μέσα στην οποία η Κριστίν Ντε Πιζάν στοχάστηκε κλπ. Μην φανταστείτε όμως και μία γυναίκα εντελώς έξω από την εποχή της, αλλά και γι' αυτόν τον λόγο όχι. Παρόλα αυτά, νομίζω πως ο τύπος βολεύει στον τύπο να χρησιμοποιήσει κάτι τέτοιο προκειμένου να καλύψει προκειμένου να μας συνδέσει με το βιβλίο αυτό, το οποίο ήταν ένα πολύ μεγάλο βιβλιογραφικό κενό, και χαίρομαι πια που πλέον δεν το έχουμε. Η οποία Πιζάν απαντά σε κατηγορίες που διατυπώνονται επί αιώνες εναντίον των γυναικών. Ακινάτης, Οβίδιος Νάσων, Ματθεολόγος, Κάτων της Ιτίκης, Σιμονίδης ο Κίος, ο Άγιος Αυγουστίνος, Μάρκος Τούλιος Κικέρων, είναι μόνο μερικοί από τους ποιητές, τους στοχαστές και τους ρήτορες που παρελάβουν από τις σελίδες αυτού του θαυμαστού βιβλίου και εκπροσωπούν εντελώς μισιογενικές αντιλήψεις της αρχαιότητας και του μεσαίωνα. Και το θάρρος της Ντε Πιζάν είναι ότι τολμά να αμφισβητήσει το κύρος τους και εν πάση περιπτώσει διατυπώνει τις δικές της απόψεις. Μια πολύ μορφωμένη γυναίκα, γεννημένη στη Βενετία στα 1364, μια γυναίκα η οποία κάποια στιγμή χρειάστηκε μόνη της να μεγαλώσει τα παιδιά της, και το πρώτο πράγμα που φρόντισε για αυτά ήταν να λάβουν όλα μια ισότιμη εκπαίδευση. Τώρα, το άλλο το βιβλίο θεωρώ ότι είναι ένα από τα καλύτερα κείμενα που δημοσιεύτηκαν στον τύπο το τελευταίο διάστημα. Το υπογράφει ο Φώτης Καραμπεσίνης, τον οποίο τον φιλοξενούμε συχνά και στην εκπομπή. Ο Καραμπεσίνης έχει σπουδάσει αγγλική φιλολογία και έχει γενικώς μια αγάπη σε αυτό το πράγμα το οποίο λέμε κλασικό. Και επειδή έχει και ένα βιβλιοφιλικό αλλά χιουμοριστικό προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα, δηλώνει την απέχθειά του προς τους ζώντες συγγραφείς, λέγοντας ότι μόνο αυτοί που έχουν πεθάνει δεν πρόκειται να σε προδώσω ποτέ. Έχει μια πολύ μεγάλη. Και επίσης πιστεύει ότι στην εποχή μας δεν γράφεται σημαντική λογοτεχνία, κάτι με το οποίο διαφωνούμε, αλλά ξέρετε, δεν είναι ανάγκη να συμφωνήσει κανείς σε όλα με κάποιον. Το κείμενό του είναι πραγματικά συγκλονιστικό και αφορά το βιβλίο του Χέρμαν Μέλβιλ που μόλις κυκλοφόρησε, τέλος πάντων κυκλοφόρησε σχετικά πρόσφατα. Πιέρ ή οι Αμφισημείες, μετάφραση της καταπληκτικής Σοφίας Αυγερινού από τις πάρα πολύ ενδιαφέρουσες εκδόσεις Μάγμα. Θέλω να σας πω πως το κομμάτι υπάρχει, το κείμενό του χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο είναι ο Pierre και το δεύτερο, που πραγματικά εδώ πέρα μιλάμε ότι έχουμε έναν πολύ βαθύ στοχασμό από τον συντάκτη, ενώ ταυτόχρονα έχουμε και όλα τα δεδομένα του βιβλίου που μιλά για τις αμφισημίες, ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει το τι μπορεί να σημαίνει αμφισημία στη γραφή και στη λογοτεχνία είναι εξαιρετικός και κάνει κάποια στιγμή και ένα ακόμη σχόλιο το οποίο αξίζει κανείς ίσως να το λάβει υπόψη. Ξέρετε, στα μοντέρνα κείμενα και γενικά στο μοντερνισμό ή και μετά το μοντερνισμό, στον τρόπο με τον οποίο σήμερα αντιλαμβανόμαστε τη γραφή, δίνουμε πάρα πολύ μεγάλο χώρο στον αναγνώστη, με την έννοια ότι μοιάζει να είναι ένα οργανικό στοιχείο αυτής της διαδικασίας που λέγεται ανάγνωση. Λέμε ότι ο καθένας μπορεί να σταθεί απέναντι σε αυτό με όποιο τρόπο θέλει, ή ένας αναγνώστης να έρθει να συμπληρώσει, να αφαιρέσει, να αποδομήσει, να κάνει ό,τι θέλει, και ότι αυτό είναι κάτι το ευπρόσδεκτο. Βεβαίως συμφωνώ ότι όλο αυτό βάζει τα πράγματα μέσα σε ένα σχετικισμό, αλλά δεν συμβαίνει με όλη τη λογοτεχνία. Δεν συμβαίνει στο Μέλβιλ για παράδειγμα. Δεν συμβαίνει για παράδειγμα σε πολλούς κλασικούς. Τα κείμενα είναι τόσο στιβαρά που αυτού του τύπου οι ελευθερίες, πώς να σας πω, απαγορεύονται, δεν χωράνε, δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει όχι απλά δυνατότητα, δεν υπάρχει λόγος να γίνει κάτι τέτοιο, διότι το κείμενο είναι εκεί και σε περιμένει να το ερμηνεύσεις, όχι όπως θες εσύ, αλλά εν πάση περιπτώσει ούτε βεβαίως με το παλιό τι θέλει να πει ο ποιητής. Είναι μια τελείως διαφορετική διαδικασία, την οποία πραγματικά αξίζει κανείς να την κουβεντιάσει, γιατί δεν είναι ούτε απλή. Προφανώς μας ξεβολεύει, αλλά ενδεχομένως και αυτός να είναι ο μεγάλος και ο κύριος λόγος που θα πρέπει κάποια στιγμή κάποιος στη ζωή του, όποια βιβλία και αν διαβάζει, όσο και να αγαπά μία σύγχρονη γραφή και κάποιους σύγχρονους τρόπους, να επιστρέφει στα παλιά στιβαρά αναγνώσματα, τα οποία είναι πυλώνες του πολιτισμού, αλλά και η πλάτη στην οποία θα κουμπίσει, προκειμένου να εξελίξει τις ερμηνευτικές του δυνατότητες και προφανώς και την κριτική του σκέψη.

Λοιπόν, αμέσως μετά θα μιλήσουμε, ενώ αμέσως μετά μετά τις 9, με τον κριτικό κινηματογράφου και αρχισυντάκτη του Συνέντοξ Γιώργο Παπαδημητρίου. Μαντέψτε γιατί, για την Οδύσσια. Την προηγούμενη εβδομάδα μου γράφει η φίλη της εκπομπής. Δεν πρόκειται να πάμε στην Οδύσσια, στον αιώνα τον Άπαντα. Θα πάμε να δούμε το Δείπνο με τον Φράγκο, το οποίο είναι από ό,τι μου έγραψε σήμερα και μια εξαιρετική ταινία. Ούτε και εμείς θα πάμε να δούμε την Οδύσσια, τουλάχιστον έτσι λέω, δεν ξέρω κιόλας πάλι. Αλλά μη μου πείτε ότι δεν είναι πολύ ωραίοι όλοι αυτοί οι ομηρικοί καυγάδες. Είναι πάρα πολύ ωραίοι, είναι και αποκαλυπτικοί και πλέον πρέπει κανείς να τους λαμβάνει υπόψη για το πώς μπορεί να στηθεί ένα φαινόμενο μιας εποχής και μαζί με αυτό και άλλα πράγματα, διότι αυτή τη στιγμή νομίζω ότι βρισκόμαστε μπροστά σε διάφορα καινούργια κινηματογραφικά φαινόμενα ή και φρούτα. Όμως, επειδή έχω ακόμα λίγο χρόνο, θέλω να σας πω ότι το μυθιστόρημα του Ian McEwan, για το οποίο σας μιλούσα νωρίτερα, είναι Ο Αθώος, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Σέλας. Δεν ξέρω καν πια αν κυκλοφορεί. Νομίζω ότι είναι ένας από τους πιο σημαντικούς Ian McEwan της διαδρομής τους, κυκλοφορεί στα 1990. Ο Ian McEwan έχει ακόμη και τότε το προσωνύμιο Ian Macabre, κάτι το οποίο το χάνει και το εγκαταλείπει και εγκαταλείπει αυτό το κλίμα και αυτό το ύφος από το Σάββατο και μετά και κυρίως από την Εξιλέωση και μετά, καθώς το έργο του Ian McEwan έχει κύκλους και στην Ελλάδα το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, μα πάρα πολύ καλά. Εγώ αγαπώ πάρα πολύ εκείνη την πρώτη περίοδο του Ian McEwan και το βιβλίο με το οποίο πραγματικά νομίζω να το χαρακτηρίσω και ένα αριστούργημα είναι «Τα μαύρα σκυλιά». Είναι ένα βιβλίο το οποίο απλώς δεν το ξεχνάς. Στον Αθώο τώρα είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει, καθώς πηγαίνουμε στο Βερολίνο του 1955, σκοτεινό ψυχροπολεμικό σκηνικό. Ο Λέοναρντ Μάρτεν είναι ένας αύγαλτος από κάθε άποψη Βρετανός τεχνικός τηλεπικοινωνιών, τον οποίον τον θέλουν μαζί του σε μια άκρος απόρριτη επιχείρηση υποκλοπής σοβιωτικών επικοινωνιών. Το τι γίνεται μετά είναι άστο και αν υπάρχει κάτι το οποίο λέγεται αθωότητα, αυτή είναι η απώλεια της αθωότητας και πώς μπορεί κανείς αν έχει ζήσει ας πούμε τη ζωή του και να είναι λίγο ντελούλου. Δεν υπάρχει περίπτωση οι εποχές με τις οποίες μπορείς να αναμετρηθείς που να σε αφήσουν να βγεις έτσι αλόβητος. Δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό και ίσως δεν θα έπρεπε. Η ταινία, το βιβλίο, έχει και μια καταπληκτική κινηματογραφική μεταφορά από τον Τζον Σλέσιγκερ. Την έχω δει και αυτή στο Πλειστόκενο. Δεν ξέρω που μπορεί κανείς να τη βρει σήμερα. Η Ζαμπέλα Ροσελίνη, Άντονι Χόπκινς και Κάμπελ Σκότ, ο οποίος παίζει στο ρόλο του Λέοναρντ. Υπάρχει μια σκηνή και στο βιβλίο και αποτυπώνεται καταπληκτικά στην ταινία με την Ζαμπέλα Ροσελίνη να παίζει ένα πάρα πολύ κρίσιμο ρόλο, το οποίο μένει αξέχαστο. Θέλω να σας πω κάτι. Στα εκατοντάδες, εκατομμύρια, τρισεκατομμύρια, σεμινάρια και διάφορα που γίνονται για τη δημιουργική γραφή, όταν λέμε τη λέξη πλοκή, αρκεί κανείς να διαβάσει τον Αθώο του Ian McEwan και απλώς να κάτσει να δει πώς το έφτιαξε. Πώς το έφτιαξες ρε άνθρωπε? Γράφει απλά τηλεγραφικά, ξεκινάει ως ένα κατασκοπευτικό μυθιστόρημα, μάλιστα επειδή εγώ λίγο τα βαριέμαι αυτά στην αρχή, λίγο βαριέσαι, λίγο δεν ξέρεις τι σου γίνεται, λίγο ποιος μπαίνει, λίγο ποιος βγαίνει. Αλλά μετά αρχίζει η βουτιά προς τα μέσα, διότι καμία τέτοια ιστορία δεν έχει απολύτως κανένα νόημα εάν δεν γνωρίσουμε σε βάθος και από όλες τις πλευρές τους χαρακτήρες που συμμετέχουν σε κάτι τέτοιο.

0: Το Sunny Festival υποδέχεται την Δήμητρα Γαλάνη, την Ελένη Τσαλγοπούλου και την εσοδία Ντίνα Νέα Ιωνίας Βόλου το Σάββατο 25 Ιουλίου. Μια παράσταση που γεφυρώνει λαϊκό τραγούδι, παράδοση και σύγχρονες δημιουργίες. Διεύθυνση ορχήστρας Ανδρέας Κατσιγιάννης. Συμμετοχή Βασίλης Προδρόμου. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Και στο διαδίκτυο rteco.gr.

0: Εδώ είμαστε, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Η Ζωή Μούσιο είναι σήμερα μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, και δεν γίνεται να μην συζητήσουμε με τον Γιώργο Παπαδημητρίου για τα νέα κινηματογραφικά φαινόμενα. Και ένα από αυτά είναι προφανώς η Οδύσσια, αλλά έχει και άλλα. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που πουρνό είναι εδώ. Γεια σου Γιώργο μου, τι κάνεις?
1: Άρα, εσύ πώς είσαι?
0: Την παλεύω Γιώργο μου, κάνω ό,τι μπορώ, γιατί πολύ άγριο το φετινό καλοκαίρι. Και ξέρεις, αυτή η αγριότητα νομίζω ότι ως ένα βαθμό μπορεί κανείς να τη διακρίνει και στον τρόπο με τον οποίο, θα το θέσω έτσι κόμψα, διεξάγεται ο διάλογος με αφορμή την πολύ περίεργη περίπτωση του Νόλαν με την Οδύσσια, με την έννοια του ότι το πανηγύρι, εννοώ το μαρκετίστικο πανηγύρι για τη συγκεκριμένη ταινία, ξεκίνησε πριν καν ξεκινήσουν τα γυρίσματα ή μόλις ξεκινήσουν τα γυρίσματα. Μοιάζει να γίνεται έτσι ένα πεδίο για να στηθούν ομοιρικοί καυγάδες, κυριολεκτικός. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πως έχουν ανακοινήσει ακόμη, έχουν φέρει και πάλι μπροστά ακόμη και το ομοιρικό ζήτημα με μια ουρανομίκη βλακιάρα που είπε, εν πάση περιπτώσει, μία από τις πρωταγωνίστριές του. Νομίζω η Λουπίντα, η οποία κρατάει και τον ρόλο της ωραίας Ελένης. Συζητήθηκαν πάρα πολλά πράγματα για το χρώμα της και, εν πάση περιπτώσει, αυτό το χρώμα της επιδερμίδας της εννοώ. Και τέλος πάντων, αυτή η ταινία μας έρχεται με ένα πρόσημο, ότι είναι η πρώτη ταινία που ξεκάθαρα πια αποθεώνει αυτό που θα έλεγε κανείς walk agenda, γιατί για κάποιους αυτό δεν ξέρω τι ακριβώς είναι και τι μπορεί να σημαίνει, ποια είδους κατάρα έχει πλήξει πάλι την ανθρωπότητα, και αν τελικά πράγματι όλος αυτός ο θόρυβος μπορεί να ωφελήσει την ταινία και το σινεμά εν γέννη, ή κατά κάποιο τρόπο Γιώργο μας απομακρύνει από αυτό. Σου έθεσα έτσι όλα τα ζητήματα, ανυπομονώ πραγματικά για τη γνώμη σου.
1: Θα ξεκινήσω από το τελευταίο, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα κατά βάση, που κατά πόσο όλος αυτός ο μηντιακός, σοσιομηντιακός και λοιπός θόρυβος, όλο αυτό το σούσουρο που δεν είναι αμιγώς κινηματογραφικό, δεν νιώθει κανείς ότι είναι κάπως σαν κινηματογραφική παραφιλολογία ή κουτσομπολιό ή αντεκλήσεις και γενικώς διαφωνίες, όλο αυτό εδώ ο χοντόρος, εν τέλει βοηθάει το ίδιο το σινεμά ή όχι? Η απάντηση νομίζω είναι διτή.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ο Νόλαν ο ίδιος, να πούμε ότι είναι ένας υπέρμαχος ζηλωτής της αίθουσας. Φυσικά εδώ να κάνω και λίγο το δικηγόρο του διαβόλου, την εποχή του COVID είχαμε έναν άτυπο έτσι λίγο mail ανταγωνισμό για το ποιος θα πρωτοθεωρηθεί ο σωτήρας της αίθουσας. Δηλαδή όχι ο Κρίστοφερ Νόλαν, όχι ο Τόμ Κρούζ με το Top Gun Maverick, όχι ο Νόλαν που έβγαλε το Tenet στις αίθουσες εν μέσω πανδημίας. Δηλαδή είναι σαν να ξυφουλκούσαν λίγο και γι' αυτό το γαλώνει,
0: ναι,
1: μεταξύ τους. Αλλά από εκεί και πέρα όντως είναι ένας υπέρμαχος της αίθουσας.
0: Και
1: είναι
0: λένε ότι
1: ταινία,
0: είναι ένας άνθρωπος που στέκεται με πολύ μεγάλη καχυποψία απέναντι στις τεχνολογίες. Ο ίδιος διατείνεται ότι δεν έχει στείλει ποτέ ένα email στη ζωή του.
1: Ο ίδιος διατείνεται ότι έχει απλώς ένα κινητό παλιάς τεχνολογίας για να είναι προσβάσιμο σε ελάχιστους συνεργάτες, ναι, σε τέτοιο σημείο.
0: Δεν πειράζει, έχει συνεργάτες που τα ξέρουν τα υπόλοιπα μια χαρά.
1: Είμαι
0: σίγουρη γι' αυτό.
1: Τώρα, αν όλα αυτά αληθεύουν ή απλώς είναι αστική κινηματογραφική μύθη, κανείς δεν μπορεί να το επαληθεύσει. Ακριβώς, τουλάχιστον εμείς από εδώ που είμαστε. Από εκεί και πέρα, είναι μια ταινία που θα κάνει τρομερές πράξεις στις αίθουσες. Είναι μια ταινία που δημιουργεί τεράστια αίσθηση ανυπομονησίας, θυμίζοντας παλιές εποχές, ή τέλος πάντων δημιουργεί ένα κλίμα συρροής στις αίθουσες, οπότε αυτό από μόνο του αντανακλαστικά είναι εξαιρετικό για το ίδιο το σινεμά. Από την άλλη θέτει ζητήματα και προωθείται και πλασάρεται και υπάρχει ένα ολόκληρο μαρκετίστικο περιτύλιγμα, το οποίο ίσως να μην έχει και τόση ακριβώς σχέση με αυτό που εννοούμε σινεμά ή αγάπη για το σινεμά. Οπότε είναι ένα διτό φαινόμενο. Εποφελούνται οι αίθουσες, εποφελείται ο κινηματογράφος από το ότι μια ταινία κάνει τέτοιου είδους buzz και δημιουργεί τέτοιο σούσουρο και θα έχουμε ουρές σε σινεμά προκειμένου να τη δούνε. Από την άλλη είναι ένα μηντιακό φαινόμενο και ένα καταναλωτικό φαινόμενο κατά βάση, το οποίο λίγο ξεφεύγει και από τη σφαίρα του σινεμά, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς. Οπότε είναι μια πολύ σύνθετη περίπτωση του τι συμβαίνει με την Οδύσσεια του Νόλαν.
0: Ναι, είναι, και είναι και πολύ ενδιαφέρον με την έννοια του ότι μιλάμε για την Οδύσσεια. Τέλος πάντων, μιλάμε για το έπος, τον πυλώνα έτσι της λογοτεχνίας. Πολύ άτυχη στο σινεμά, βρε παιδί μου, αυτή η Οδύσσεια, και ενδεχομένως ο τρόπος με τον οποίο ο Νόλαν τη βλέπει είναι εκείνος που ανοίγει, ας πούμε, και τους ασκούς του αιώλου. Μία ερώτηση που μπορεί να προκύψει, που και πάλι βάζουμε στο κάδρο του πόσο ωφελείται το σινεμά. Είναι δυνατόν τώρα να περιμένει κανείς, ακόμη και από μία αριστουργηματική μεταφορά της Οδύσσειας στο σινεμά, ας πούμε, να τεθούν ζητήματα επιστημονικής ή φιλολογικής αξιοπιστίας, ας πούμε, σε σχέση με τον Όμηρο, με την Οδύσσεια, την εποχή, το πραγματολογικό υλικό, το ομηρικό ζήτημα κλπ. Δεν θα έπρεπε να είμαστε λίγο πιο cool και να περιμένουμε απλώς μια ταινία πάνω σε μια ιστορία την οποία οι περισσότεροι στο δυτικό κόσμο τη γνωρίζουμε από παιδιά?
1: Είναι λίγο αστείο αυτό που συμβαίνει κατ' εμέ, στα όρια του ότι δεν μπορώ ανά στιγμές να το αξιολογήσω ως σοβαρή συζήτηση ή ως σοβαρή διαμάχη. Δηλαδή η μάχη της αξιοπιστίας, ολόκληρα debate, είδα τελείωτες σειρές μηνυμάτων όπου άνθρωποι άγνωστοι μεταξύ τους βρίζονται για το κατά πόσο μέχρι και οι θλαμίδες στην Οδύσσεια του Ομήρου ή στην Οδύσσεια του Νόλαν είναι πιστές στην ενδυματολογική πραγματικότητα του Ομήρου και διάφορα άλλα τέτοια. Όλα αυτά εδώ στην ουσία και στερούνται περιεχομένου επί της ουσίας τους και είναι πλήρως αντικινηματογραφικά. Από εκεί και πέρα, πιάνοντας και τα προηγούμενα ερωτήματα που είχε θέσει, είναι κάπως υπό μία έννοια εντυπωσιακό το να βλέπει κανείς την εξέλιξη του Christopher Nolan, υπό την έννοια ότι η πρώτη ταινία, το The Following, ήταν μια πάμφθινη παραγωγή με προϋπολογισμό κάτω από 5.000 λίρες, όπου τα γυρίσματα γίνονταν μονάχα Σαββατοκύριακα και πρωινά για να υπάρχει αρκετό φως, με ερασιτέχνες ηθοποιούς. Το πώς αυτός ο σκηνοθέτης που γύρισε μια της πιο low budget ταινίες που έχει δει κανείς ποτέ ως πρώτη του ταινία, έχει καταλήξει να είναι ο απόλυτος άρχοντας του blockbuster και της παραγωγής, του production design, κάνοντας ταινίες οι οποίες από μόνες τους είναι, μπορούν να γραφτούν τόμοι ολόκληροι για το μέγεθος της παραγωγής, για τον ευνή προϋπολογισμό της κάθε παραγωγής και για την δική του ιδεολειψία στη λεπτομέρεια, στο πώς καταλήγει μέχρι και να βάζει εταιρείες να φτιάχνουν custom made κατασκευές ή προϊόντα προκειμένου να εμπίπτουν, ας πούμε, στο όλο πλαίσιο της δικής του παραγωγής.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Από την άλλη, είναι φυσιολογικό ότι αυτός ο σκηνοθέτης, ο οποίος σε κάθε του ταινία δημιουργεί μια αίσθηση ότι θέλει να αγγίξει το επικό, το μεγαλειώδες, το bigger than life, στο τέλος να καταλήξει στην Οδύσσεια. Είναι σαν να βρήκε το φυσικό του προορισμό, δηλαδή με κάποιον τρόπο, όσο και να φαίνεται περίεργο, η συνεχής διόγκωση της κλίμακας των ταινιών και της οπτικής του Νόλαντ θα μπορούσε να καταλήξει μονάχα σε κάτι τέτοιο παρεμφερές. Χώρια που
0: πολύ ωραίο
1: η
0: αιμονή
1: του,
0: ναι,
1: με τον χρόνο, γιατί αν ανατρέξουμε τώρα, είναι λίγο μακροσκελής η κουβέντα, πολύ ενδιαφέρουσα βέβαια, η διαρκής αιμονή του Νόλαν θεματικά, υφολογικά, ενοιολογικά, υπαρξιακά θα έλεγα εγώ, είναι ο χρόνος. Σε όλες του τις ταινίες, από το Μεμέντο μέχρι το Οπενχάιμερ, υπάρχει είτε μια διαραγή στην συνέχεια του χρόνου, είτε μια φιλοσοφική ανατένιση του χρόνου, είτε μια μάχη του ανθρώπου με τον χρόνο, είτε περίοδοι νεκρού χρόνου, όταν ονειρευόμαστε, όταν προσπαθούμε να καταλύσουμε τα πραγματικά γεγονότα του χρόνου, όταν η ανθρωπότητα αγγίζει το σημείο μηδέν του χρόνου, όπως το Οπενχάιμερ. Εν τέλει, είναι μάλλον φυσιολογικό να καταλήγει σε ένα ομηρικό έπος που είναι η αρχή του δεύτερου χρόνου που τρέχει παράλληλα με το δικό μας τον βιωματικό, τον αντικειμενικό. Ναι. Είναι η αρχή σχεδόν του αφηγηματικού χρόνου στην ιστορία της ανθρωπότητας και του πολιτισμού. Οπότε, με όλα αυτά και με αυτά και με εκείνα, εν τέλει, η Οδύσσεια μοιάζει φυσικός προορισμός για τον Όλαν ή κάτι σαν την Οδύσσεια, εν προκειμένου η Οδύσσεια, προκειμένου το σινεμά του να βρει ακόμα ένα μεγαλύτερο πεδίο έκφραση σε όλα τα επίπεδα, επιμέρους επίπεδα.
0: Μάλιστα. Οπότε, πάρα πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μας λες. Ναι.
1: Τώρα, όσο για τη woke agenda, ναι. Η Λουπίτα Νιόγκο, να πούμε ότι έχει διπλό ρόλο. Είναι κλιτεμνίστρα και Ελένη.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Όντως είπε μια απίθμενη βλακή. Φυσικά να πούμε ότι είναι λίγο χαζή και μαρκετίστικη και κάπως της εποχής μας αυτή η ερώτηση την οποία θέσαν σε όλους τους ηθοποιούς, το τι θα έλεγε στον Όμηρο αν
0: είναι βρε Γιώργο, εκεί ήθελα να φτάσω. Όταν ρωτάς κάτι τέτοιο, δηλαδή σαν τι είδους απάντηση μπορείς να πάρεις? Δεν θα σου απαντήσει κάποιος σαν το Μαρονίτη, θα σου πει κάτι αντίστοιχο, ναι.
1: Εγώ ειλικρινά απορώ που δεν απάντησε κάποιος ότι θα ρωτούσα τον Όμηρο πώς σου φαίνεται αυτή η εφεύρεση ο κινηματογράφος. Δηλαδή είναι τελείως με σημερινούς όρους, πολύ φτηνού μάρκετινγκ αυτή η προώθηση. Mm-hmm. Και εν τέλει η Λουπίτα έδωσε μια απάντηση η οποία είναι όντως εξαιρετικά βλακώδης, καθότι θέτει ζητήματα τωρινής ατζέντας και κουλτούρας σε ένα έπος που γράφτηκε αμέτρητα χρόνια πριν. Δηλαδή είναι ένα έγκλημα το οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε για 50 χρόνια πριν να κάνουμε αυτή την μεταφορά, την ετεροχρονισμένη των δικών μας συνηθιών και των δικών μας βεβαιοτήτων, πόσο μάλλον για κάτι το οποίο ανατρέχει στα βάθη της αρχαιότητας. Αλλά ούτως ή άλλως όλη η προώθηση είναι κομμάτι μιας κουλτούρας που πλέον, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, φαντάζει λίγο ξένη. Ό,τι και να απαντούσε κάποιος σε αυτή την ερώτηση,
0: θα
1: μου φαινόταν ούτως ή άλλως άκυρη ερώτηση.
0: Άκυρη απάντηση σε μια άκυρη ερώτηση. Απλά ο τρόπος με τον οποίο υπάρχει αυτή εδώ η απίστευτη ολισθηρότητα στον 21ο αιώνα, ούτε ένα blockbuster μας αφήνει να χαρούμε, να πάμε απενοχοποιημένοι με τα popcorn μας, τις μπυράκλες μας, τα τζιντόνικ μας, να δούμε μια οδύση, δεν είναι ανάγκη δηλαδή. Αν κάποιος τώρα τέλος πάντων θέλει να αγγίξει τα μεγάλα ζητήματα, υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Όμως Γιώργο, δεν θέλω να κλείσουμε μόνο με αυτό. Νομίζω πως είμαστε πραγματικά μπροστά σε κάποια νέα φαινόμενα, ή τουλάχιστον έτσι δείχνει. Δεν ξέρω κατά πόσο θα συνεχιστεί. Από τη μια έχουμε όλη αυτήν εδώ την ιστορία με την Οδύσσια, τις woke agendas, τον τρόπο με τον οποίο έρχεται το σινεμά να μας συνδέσει τέλος πάντων με όλους αυτούς εδώ τους πυλώνες του πολιτισμού. Το έχεις εξηγήσει πάρα πολύ ωραία νωρίτερα για τον χρόνο, και την ίδια στιγμή σε μια κινηματογραφική βιομηχανία που αυτή τη στιγμή νομίζω ότι μπορεί να ανθίσει οποιοδήποτε λουλούδι και όλες οι πιθανότητες και οι δυνατότητες μοιάζουν ανοιχτές, σε ένα Hollywood που μοιάζει λιγάκι να τα έχει παίξει. Προσωπικά μπορεί να είναι πάρα πολύ ωραία ταινία, αλλά νιώθω πάρα πολύ απογοητευμένη που ο Spielberg επιστρέφει στους εξωγήινους. Μου φαίνεται δηλαδή ένα πεδίο, δηλαδή Spielberg αλήθεια τώρα, μετά ξέρω εγώ το Μόναχο ή μετά τη λίστα του Σίντλερ, όχι και η εξωγήινη, αλλά αυτά δεν είναι παρά οι παρατηρήσεις μιας μπούμερ. Και ενώ υπάρχει όλο αυτό το σκηνικό, ξαφνικά ταινίες όπως το Backrooms ή το Obsession, το οποίο μοιάζουν να επικοινωνούν καλύτερα με μια πολύ φρέσκια γενιά κινηματογραφοφίλων, μοιάζει λιγάκι να διευρύνουν ένα παιχνίδι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς με όλα αυτά.
1: Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το... Καταρχάς να πούμε ότι έχουμε π.χ. το Christopher Nolan brand name. Δηλαδή είναι μια υποκατηγορία της βιομηχανίας μόνος του ο συγκεκριμένος, όπου είναι αδύνατον κάθε νέα του ταινία πλέον να μην κάνει κάποιο είδους hype ή κάποιο είδους sensation που λένε στην Αμερική από πολύ καιρό πριν κυκλοφορήσει. Είναι μια σωτηρία τέτοιου είδους σκηνοθέτες για ένα Hollywood το οποίο μοιάζει αρκετά κορεσμένο. Αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι η αντίστοιξη που ανέφερες ανάμεσα σε ταινίες δημιουργών όπως ο Spielberg, για να πάρουμε παράδειγμα την πρόσφατη, την καινούργια του, με το φαινόμενο Backrooms και Obsession. Δηλαδή, το Disclosure Day του Spielberg δεν μπορεί να εξεταστεί ξέχωρα από τη δική του φιλμική κληρονομιά. Δηλαδή, βλέποντας το Disclosure Day, νομίζω ότι ανατρέχει και ο ίδιος ο Spielberg σε μια αναδρομή στο δικό του σινεμά, τη δική του δημιουργία, στη δική του χρήση του ευρήματος της εξωγήινης παρουσίας στη γη, συνομιλεί η ταινία του ευθέως με τις στενές επαφές τρίτου τύπου, με το NET, με όλη του δηλαδή τη φιλμική κληρονομιά, ένα σώμα το οποίο εν τέλει μπορεί να μην κατέχουν και κάποιες καινούργιες γενιές συνεφίλοι, οι οποίες βλέπουν κάπως αυτούσια την ταινία και είναι αδύνατο να την αξιολογήσουν με αυτά εδώ τα μάτια. Το Backrooms και το Obsession, από την άλλη, ανατρέχουν στα, πώς να το πω, σε όλες τις συνήθειες και σε όλη την πρακτική θέαση που ταιριάζει στις καινούργιες γενιές. Από την συγγένειά τους με τακτικές όπως το YouTube, μέχρι την καινούργια αντίληψή μας περί κινηματογραφικού τρόμου, μέχρι το πώς τα liminal spaces έχουν εισβάλει στη ζωή μας, μέχρι κάποια ζητήματα σύγχρονης ατζέντας μεταξύ φύλων. Είναι ταινίες οι οποίες γραπώνουν το ενδιαφέρον του νεανικού κοινού με τρόπους που υπερβαίνουν τη θεματική της ταινίας ή το στυλ της ταινίας ή το είδος στο οποίο κατατάσσονται. Είναι ταινίες οι οποίες μιλούν σε έναν μηχανισμό τον οποίο εμείς οι λίγο μεγαλύτερης ηλικία δεν έχουμε την ίδια φάση αναπτυγμένο.
0: Καλά, δηλαδή είσαι να σε οποίο... έχω με τη νέα γενιά παρά το γεγονός.
1: Εντάξει, και όμως όχι, δηλαδή σε σχέση με τους 20άριδες συνεφίλ δεν μπορώ ακριβώς να αντιληφθώ. Δεν είναι καν γοητεία. Είναι ο τρόπος με τον οποίο τέτοιου είδους ταινίες χτυπάνε σε ένα δικό τους εσωτερικό παλμό και ρυθμό, σε ένα τρόπο οπτική, σε ένα βλέμμα, αν θέλεις, γιατί πάντα προσπαθούμε το βλέμμα της κάμερας να συντεριάξει με το δικό μας βλέμμα στην ουσία, ως θεατή. Είναι κάτι το οποίο ξεφεύγει λίγο από τα δικά μας δεδομένα και είναι πλέον εντάσσεται σε ένα πεδίο παρατήρησης και μελέτης, αν θέλεις, ακόμα και ακαδημαϊκής, που θα μας απασχολήσει τα επόμενα χρόνια σίγουρα.
0: Ναι, έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πώς σχηματίζονται τα φαινόμενα στη συγκεκριμένη περίπτωση τα κινηματογραφικά. Είχα πάρα πολλά ακόμη να σε ρωτήσω, Γιώργο, δεν πειράζει, θα έχουμε σίγουρα και άλλη σύνδεση, ελπίζω, μέσα στο καλοκαίρι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά σε ευχαριστώ για την κουβέντα αυτή.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή σου μέρα, Γιώργο μου.
1: Καλή σου μέρα, Εύη μου.
0: Για χαρά. Θα με διώξουν κιόλας. Μετά από όλα αυτά, μετά από τόσο την Όλαν, τι Οδύσσιες, τι Backroom,

0: Με ένδυμα περιπάτου.
1: Δευτέρα 13 Ιουλίου, κοινή ατζέντα πολιτισμού. Η διαδραστική παράσταση stand-up comedy πριν και μετά τα παιδιά έρχεται για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη στο Θέατρο Δάσους. Η Έλληνα Χαραλαμπούδη, 5-Minute Mom, ο Δημήτρης Μακαλιάς, η Ευγενία Σαμαρά και ο Κώστας Μαλιάτσης ανεβαίνουν στη σκηνή για ένα απολαυστικό debate γύρω από τη ζωή πριν και μετά τα παιδιά. Με χιούμορ, αλήθειες και ιστορίες από την καθημερινότητα των γονιών, αλλά και όσων ζουν

ακόμη, χωρίς παιδικά πάρτι στο πρόγραμμα, η παράσταση υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη γέλιο, ταύτιση και απρόβλεπτες στιγμές. Το μουσικό κωμικό ντουέτο Χαριζάνης Αυγερινός παρουσιάζει τη χριστουγεννιάτικη καλοκαιρινή παράσταση Καλοκαιρούγεννα στο Soul Roof Stage. Στο μενού περιλαμβάνονται best of τραγουδιών από τις προηγούμενες παραστάσεις, με άσματα και πλεονάσματα, χριστουγεννιάτικες διασκευές σε θερινή θερμοκρασία, εορταστικό κλίμα και καλοκαιρινά vibes με πιθανή special guest εμφάνιση από τον Άγιο Βασίλη. Ο David Pastor παρουσιάζει το timelapse στην πλατεία του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του φεστιβάλ Καλοκαίρι 2026 στο Μέγαρο. Ο βραβευμένος Ισπανός τρομπετίστας και συνθέτης φέρνει στη Θεσσαλονίκη μια ιδιαίτερη μουσική πρόταση, όπου γνωστά έργα του κλασικού ρεπερτορίου αποκτούν νέα ζωή μέσα από jazz διασκευές και σύγχρονη αυτοσχεδιαστική ματιά. Το Φεστιβάλ Απταπηργίου παρουσιάζει για δεύτερη μέρα τη νέα μουσική παράσταση του Αλκίνου Ιαννίδη με τίτλο «Προσωρινή Αθανασία», που σχεδιάστηκε ειδικά για το φεστιβάλ, μια ιδέα που απασχολεί τον δημιουργό εδώ και χρόνια. Παίρνει σκηνική μορφή η αναζήτηση αυτής της προσωρινής αθανασίας που είναι ο έρωτας και το τραγούδι. Στη συναυλία επανενώνεται με τη γυναικεία χοροδία «Βότσι Κόντρα Τέμπο» υπό τη διεύθυνση της Σοφίας Γιολδάση, ενώ συμπράττει μουσικός Λένα Χατζηγρηγορίου με βιολί και μπαρόκ φλογέρες. Το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα Θεσσαλονίκης παρουσιάζει τη νέα περιοδική φωτογραφική και αρχαιακή έκθεση «Η Θεσσαλονίκη στα τέλη του 19ου, αρχές του 20ου αιώνα. Κοινωνική και πολιτιστική ζωή». Μέσα από σπάνιο φωτογραφικό υλικό, εφημερίδες της εποχής και ιστορικά τεκμήρια από το αρχείο του ΚΕΜΙΤ και ιδιωτικές συλλογές, η έκθεση φωτίζει την καθημερινή ζωή, τη συνύπαρξη των κοινοτήτων και τις κοινωνικές μεταβολές που διαμόρφωσαν την σύγχρονη φυσιογνωμία της Θεσσαλονίκης. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

Είμαστε εδώ, είναι ο 958 μαζί σας, είναι ο Γιώργος Τούλας στο μικρόφωνο του σταθμού και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11 σε ένα πρωινό αυτής της ημέρας που ξεκινά με την παρανοϊκή είδηση που έχει να κάνει με μια περιοχή Natura. Πρόσεξε τώρα, ένας τυπάκος, μεγάλο λαμόγιο πριν να είναι αυτός, πήγε στα Κουφονήσια και έφτιασε μέσα στη θάλασσα μια πάρα πολύ όμορφη καντίνα πάνω σε ένα ξερονήσι, μέσα στη θάλασσα. Και εξυπηρετούσε, λέει, αλλά η περιοχή ήταν Natura. Φυσικά δεν του είχε δώσει κανείς την άδεια, θεώρησε ότι το ανοίγει το πέλαγο. Οι κάτοικοι στα Κουφονήσια δεν παίζουν, δεν είναι σαν και εμάς. Με την πρώτη στραβή που θα δούνε, τρέχουν. Ξεσηκώνονται, αγαπάνε τον τόπο τους. Φώναξαν το λιμενικό, τσουπ τον τζάκωσαν, το συλλάβανε. Πάει και η καντίνα, πάει και η χαρά. Τώρα το τι έγιναν τα λεφτά που είχε προλάβει να βγάλει είναι μια άλλη ιστορία. Είναι μια ακόμα από αυτές τις όμορφες ελληνικές ιστορίες που σε κάνουν να σκεφτείς πόσο γλυκός λαός είμαστε κι εμείς. Είναι και άρχοντες οι οποίοι πολλές φορές αποδεικνύονται διεφθαλμένοι, αλλά και οι άνθρωποι όμως μαθημένοι στα καλύτερα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

Λοιπόν, είμαστε εδώ και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11 σε ένα πρωινό που ευτυχώς λιγουλάκι δρόσισε πρωί-πρωί έξω, φύσαγε. Βέβαια, το να φυσάει τέτοιες στιγμές πάει η καρδιά σου στην κούλουρη, πιστεύεις ότι δεν είναι καλό πράγμα. Μπορεί εσύ να δροσίζεσαι, αλλά με τις πυρκαγιές, όχι απλά να καιροφυλακτούν, να είναι η καθημερινότητά μας πλέον, με βέβαια πρωτοκαθεδρία των πυρκαγιών της μονάδας ανακύκλωσης όλη τη χώρα. Είναι σαν έθιμο όλο αυτό. Να καούν 3-4 κάθε Σαββατοκύριακο για να νιώσουμε ότι όλα πάνε καλά. Ασύλληπτο πράγμα, διανόητο. Γυναικοπαρέα σήμερα σε όλες τις κονσόλες ήχου των ραδιοφώνων έχουμε εδώ πέρα. Αυτό είναι, όπως λένε και τα κορίτσια μέσα, είναι η μέρα της γυναίκας. Κάθε μέρα είναι η μέρα της γυναίκας, ζωή μουσιού στον ήχο, αλλά από πίσω πάρα πολλές άλλες γυναίκες περιμένουν να τη διαδεχθούν αμέσως μετά. 23-13-3-38-456-958 κενό. Καλημέρες, αποστολή στο 54-160 ή Viber 958. Έχουμε πολύ ωραίο Viber περιποιημένο, 6-9-30-07-82-91. 6-9-30-07-82-91. Ό,τι είδατε, ακούσατε το Σαββατοκύριακο και κάπου θέλετε να το πείτε και δεν είχατε που να το πείτε, τώρα βρήκατε. Εδώ είμαστε. To those frustrated with their marginal existence.

Λοιπόν, να πω, διάβαζα πρωί-πρωί απελπιστικούς πίνακες για το πόσο κοστίζει αυτή τη στιγμή η φοιτητική στέγη στην Ελλάδα. Είναι τρομακτικό, γιατί ξέρετε, έχουν ξαμολυθεί όλοι οι άνθρωποι οι έρμοι και ψάχνουν αυτή τη στιγμή να βρουν σπίτια για τα παιδιά τους που πέρασαν στα πανεπιστήμια. Κάτω 500 ευρώ, λέει, δεν βρίσκεις όχι σπίτι, ούτε κοτέτσι. Και κάπως έφερα τη μνήμη πίσω στον χρόνο και θυμήθηκα πόσο δίναμε εμείς στο σπίτι μας το φοιτητικό στα Άνω Πετράλωνα στην Αθήνα, όταν το νοικιάσαμε στο τέλος του καλοκαιριού το 84 με τη γυναίκα μου. Δίναμε λοιπόν 5.000 ευρώ. 5.000 ευρώ είναι 5.000 δραχμές. Είναι 15 ευρώ. Η τιμή έμεινε νομίζω ίδια μέχρι το τέλος. 4 χρόνια δηλαδή των σπουδών. 15 ευρώ το 84 με τον μέσο μισθό στα 90 ευρώ. Ήταν το 1/6 του μισθού, δηλαδή οι γονείς μας έδιναν το 1/6 του μισθού του για να μας νοικιάσουν ένα σπίτι. Όχι μόνο οι δικοί μας, όλοι. Πάμε λοιπόν λίγο στο σήμερα. Με μέσο μισθό 800 ευρώ, ο γονιός δίνει πάνω από το μισό του μισθό, θα δώσει δηλαδή, για να νοικιάσει ένα σπίτι στο παιδί του. Δεν θα σου πω πόσο είναι η υπόλοιπη ζωή, ότι το 84 η βενζίνη είχε 65 δραχμές και σήμερα 2 ευρώ, με ό,τι σημαίνει αυτό για όλα τα υπόλοιπα. Θα αναγνωρίσω ότι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου πληρώνει ένα σωρό κερατιάτικα, όπως ο έμφυα που ήρθε και θα μείνει για πάντα και άσε τι σου λένε. Αυτά να τα καταλάβω. Αλλά να δίνεις πάνω από το μισό σου μισθό για ένα νίκη σπιτιού ενός φοιτητή. Κάντο λίγο εικόνα αυτό το πράγμα και πες μου πώς θα ονειρευτεί κανείς σε αυτή τη χώρα.

Λοιπόν, κάπως έτσι καταλαβαίνει κανείς πως το να μιλάμε τώρα για όνειρα, για ανάπτυξη, για ποιότητα ζωής, για όλα αυτά τα οποία αυτή τη στιγμή παίζουν πάρα πολύ, είναι πολύ chic. Τα ακούς στα φόρουμ, τα ακούς στα συνέδρια, τα ακούς παντού και είναι πραγματικά εντυπωσιακό πόσο εύκολα πουλούνται ως αφήγημα. Τα ακούς λοιπόν όλα αυτά και μετά λες 700 ευρώ να δώσω από τα 800 για να έχει το παιδί μου ένα αξιοπρεπές σπίτι, ας πούμε, στις 40 εκκλησίες. Καταλαβαίνεις τι γίνεται.

0: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
1: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Πιερία, ο τόπος των Ολύμπιων Θεών. Τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
4: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

0: Είμαστε εδώ, είναι η Αγγελική Μπρέλου στον ήχο που φτάνει στα αυτιά σας. Είναι ο Γιώργος Τούλας στο μικρόφωνο του 958 εδώ. Από τις 9.30 μαζί μέχρι τις 11.00 είναι ο 958 στα αυτάκια σας. 23 13 3 38. Τι λέω, 958. 6930 θα πάω από την αρχή, ανάποδα. Κινητό Viber είναι αυτό. 6930 078 291. Ήδη έρχονται τα πρώτα SMS και είναι ωραία που είστε εδώ. Ο Χρήστος λέει τι ωραίες μουσικές και σήμερα. Και άλλος κόσμος γράφει ήδη εδώ τις καλημέρες του. Θα τις διαβάσω. Η Σταυρούλα έχει στείλει ένα Viber μήνυμα και σας καλημερίζω όλους και θα απαντήσω σε όλους σας. Ή 958 κενό τις καλημέρες σας και αποστολή στο 54160 αν είστε του πατροπαράδου του SMS, αλλά πια με το Viber δεν πληρώνεις και τίποτα εδώ που τα λέμε.
1: Are you ready to play cover?
2: Yes, I'm ready.
1: Yeah?
2: Yeah.
1: Which one?
2: I'm going to play the Black Kids. They're a new band and it's called I'm Not Gonna Teach Your Boyfriend How to Dance with You. Go again.

0: Live ακουστική στο UFM.
1: Λοιπόν, πάρα πολλές παραστάσεις, συναυλίες, όμως μαθαίνω πως δεν πάνε πολύ καλά φέτος τα καλοκαιρινά φεστιβάλ. Είναι δυστυχώς περίεργα τα πράγματα για τα καλοκαιρινά φεστιβάλ φέτος. Είναι πάρα πολλά τα καλοκαιρινά φεστιβάλ, λίγα τα λεφτά και ζορίζονται οι περισσότερες διοργανώσεις. Μου το είπαν το Σαββατοκύριακο φίλοι καλλιτέχνες που έπαιξαν σε μερικά από αυτά ή που βρέθηκαν σε μερικά από αυτά τις προηγούμενες εβδομάδες. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένας πληθωρισμός από φεστιβάλ, κάθε ράχη και ραχούλα, χωριό και χωριουδάκι, λίμνη, ποτάμι, έχει πια το δικό του φεστιβάλ. Στα περισσότερα δε δεν υπάρχει πρωτογενές πρόγραμμα, είναι οι ίδιοι καλλιτέχνες οι οποίοι πηγαίνουν από το ένα στο άλλο. Συνεπώς, πόσες πιθανότητες έχει ένα line-up που θα το δεις σε τουλάχιστον άλλες 10 περιοχές της χώρας να έχει κάτι το διαφορετικό? Υπάρχουν μερικά εντελώς διαφορετικά φεστιβάλ που όμως δεν είναι απαραίτητα μόνο μουσικά ή μόνο θεατρικά και συμβαίνουν σε διάφορες περιοχές της χώρας και δεν έχουν και υψηλές αξιώσεις. Δεν βγαίνουν δηλαδή, δεν χρειάζεται για να βγουν τρελά εισιτήρια. Αλλά απ' την άλλη υπάρχουν και αυτές οι μεγάλες διοργανώσεις οι οποίες φέτος από ό,τι φαίνεται δεν ρεφάρουν.

Λοιπόν, κάτι έπαθε εδώ, έμεινε στον αέρα, γιατί ξέρεις πώς συμβαίνει. Τα συντίνεσαν τους ανθρώπους όταν γερνάνε και αυτά βγάζουν ένα κρασαρισματάκι και χρειάζονται επιγόντους ιατρική περίθαλψη. Αλλά η Αγγελική Μπρέλου, η οποία είναι έμπειρη στις ιατρικές περιθάλψεις, θα του δώσει τις πρώτες βοήθειες και το CD θα ξαναξεκινήσει. Και αν δεν ξεκινήσει, έχουμε τη λίστα στο Ντάλετ που λέει λίστα Τούλας, έχει 1500 τραγούδια. Δεν θα τα λέω όλα εγώ, παιδί μου. Πάτα το κουμπί να ξεκινήσει από εκεί ένα τραγούδι, γιατί αλλιώς θα το πω εγώ το τραγούδι στο τέλος.

Είμαστε εδώ, είναι ο 958, είναι ο Γιώργος Τουλάς στο μικρόφωνο μαζί σας και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Και επειδή ο Κωνσταντίνος ρώτησε αν θα δώσουμε φέτος προσκλήσεις για το Σάνι, φυσικά θα δώσουμε όπως κάνουμε τα τελευταία 200 χρόνια που είναι το Σάνι Festival. Ξεκινάμε σήμερα με τον James Arthur, μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα περίπτωση ενός καλλιτέχνη με δισεκατομμύρια streams, sold out περιοδίες σε όλο τον κόσμο, έρχεται πρώτη φορά στο Sunny Festival, είχε νικήσει το 12 το βρετανικό X Factor και από τότε έχει κάνει μια τεράστια πορεία με το Impossible στα 10 πιο πετυχημένα debut singles της δεκαετίας, το Say You Won't Let Go, ένα παγκόσμιο φαινόμενο, νούμερο 1 σε 10 χώρες και στην Αμερική. Στο Sunny θα παρουσιάσει μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, αλλά και ένα δείγμα από τις καινούργιες του παραγωγές, από τις καινούργιες του δουλειές. Ακολουθεί μια συναυλία που έσκησε το Robert Plant που ξεκίνησε το φετινό φεστιβάλ και έμαθα ότι ήταν εξαιρετικά όλα εκεί. Ο James Arthur παίζει 18 Ιουλίου στο Sunny Festival και έχουμε την ευκαιρία να σας δώσουμε όπως κάνουμε πάντα προσκλήσεις για να δείτε τη συναυλία. Είναι Σάββατο η συναυλία του στο Λόφο της Άνης. 5 διπλές προσκλήσεις για να δείτε James Arthur, είτε με Viber 6930 078 291, είτε με SMS 958 κενό, το όνομά σας και τη λέξη Σάνι με μια καλημέρα στο 54 160. 5 διπλές προσκλήσεις σας περιμένουν.

Λοιπόν, έχουμε τους νικητές για James Arthur, για την συναυλία στο Sunny Festival που είναι το ερχόμενο Σάββατο, Σάββατο που μας έρχεται δηλαδή. Διπλές προσκλήσεις στο όνομά σας, προσοχή, στην πόρτα, στην είσοδο, στην άνοδο του Λόφου, εκεί που είναι το ταμείο της συναυλίας, Κωνσταντίνος Χατζιαντονίου, Βίκη Αρβανιτίδου, Δημήτρης Πολύζος, Γιάννης Αργυριάδης, Αναστασία Σφαιροπούλου. Τα ονόματα που ακούσατε θα είναι στη λίστα στην είσοδο του Σάνι. Να περάσετε καλά όλοι που θα περάσετε, δηλαδή, είμαι σίγουρος.

Λοιπόν, να είστε καλά για τα μηνύματα, για τις καλημέρες, για τα όσα λέτε, όσα μοιράζεστε. Συνεχίστε να στέλνετε, εμείς τα διαβάζουμε και σας απαντάμε έτσι κι αλλιώς. Ένα παρανοϊκό Σαββατοκύριακο που είχε απ' όλα και το θάνατο ενός ανθρώπου 20 χρόνων με πολύ μεγάλο ποσοστό αυτισμού και φυσικά αορατότητα, καθώς ανήκει σε εκείνες τις κατηγορίες του πληθυσμού που οι ζωές τους γίνονται είδηση μόνο για κακό σκοπό. Μια τραγική ιστορία η οποία αντιμετωπίστηκε ακόμα πιο τραγικά από μερίδα των media ή μερίδα τεράστια των social media, όπου καλλιεργείται και ο ρατσισμός και το μίσος και λες πως έχουμε γίνει έτσι.

Στο μεταξύ, μια και είπα για τα social, για το δημόσιο λόγο, παρακολουθώ ρε παιδί μου και μερικούς ανθρώπους με πραγματικά υψηλό δίκτυο ευφυΐας, ενσυναίσθησης στο παρελθόν. Να το έχουν ρίξει στην τρελίτσα τελείως, δηλαδή, να αναφέρονται έτσι κάτι και στα άρθρα τους και στις αναρτήσεις τους. Περισπούδαστα του τύπου που το πας το παιδί αυτό το καλοκαίρι, σε πόσο το πας σε γκλάμπινγκ, το πας από εδώ, το πας από εκεί, τι δραστηριότητες. Να καίγεται ο σύμπας γύρω, δηλαδή να έχεις ένα κάρο περιβαλλοντικά, κοινωνικά θέματα και να μην σε απασχολεί τίποτα, να τα έχεις όλα λυμμένα, θεωρητικά δηλαδή, και να ασχολείσαι με έτσι, τα πάνω-πάνω, τα πολύ... χαϊχούι, ακριβώς για να μην πάρεις θέση σε τίποτα. Και αυτό πάλι

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Να τα, εδώ ανατρίχες ο άλλος πρωινιάτικα, γιατί από το Wicked Game έγιναν όλα αυτά ή κάτι άλλο είπα εγώ και έκανα κάτι κακό. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο παραδέκα της ζωής και του πρωινού αυτού. Ένα δεκαλεπτάκι ακόμα. Εντάξει, έχω την εντύπωση ότι χαζεύει όλο και περισσότερο κόσμο με τα κινητά, δηλαδή είναι τρελό αυτό το πράγμα. Πας κάπου, ας πούμε, λες στην άλλη, εγώ θέλω ένα μπέργκερ. Η κοπέλα στο ταμείο σε κοιτάει σαν εξωγήινο. Ξεκινάς όλη τη διαδικασία της εξήγησης. Μου συνέβη χθες στην Εθνική Οδό. Προσπαθείς με απλά λόγια να πεις το απλό, το απλούστερο. Χαώνεται. Το ίδιο συμβαίνει παντού. Στις συζητήσεις μεταξύ των ανθρώπων. Στα πάντα. Είναι μια κατάσταση. Έχουμε χάσει την μπάλα εντελώς. Όχι, δεν είναι μόνο διάσπαση προσοχής, είναι πια και αντιληπτική ικανότητα. Κανονικά όμως και με τον νόμο.

Λοιπόν, η Νανά λέει, εγώ νομίζω ότι ένα μεγάλο ποσοστό λέει, από τους νεότερους που έμειναν εδώ είναι σε αυτήν την κατάσταση. Το μυαλό χυλός, δηλαδή τους συναντάμε παντού, δεν έχουν ανοίξει ένα βιβλίο. Όσοι είχαν την παραμικρή ανησυχία έφυγαν και έριξαν μαύρη πέτρα. Δεν έφυγαν όλοι, να σου πω την αλήθεια. Εγώ ξέρω πάρα πολύ κόσμο νέο που έχει μείνει εδώ και παλεύει. Αλλά και μη φαντάσαι ότι έξω δεν είναι το μυαλό χυλός. Τα ίδια social χρησιμοποιούν, το ίδιο AI. Το θέμα είναι αν έχει κανείς πια τα κότσια να αντισταθεί σε όλο αυτό. Δηλαδή να πει, για να πάω στην άλλη γωνία δεν θα βάλω το AI να με οδηγήσει. Θα ψάξω, ρε παιδί μου, το δρόμο, ξέρω κι εγώ, να δω πού είμαι. Πώς περπατάω ως εκεί, πώς έκανα παλιά δηλαδή. Κατέβαινε σε ένα νησί από το πλοίο όταν ήσαν νέος. Και έλεγε, θα τη βρω τη χώρα μόνος μου, θα τη γυρίσω, θα βρω ένα σπίτι να μείνω, ένα κατάλημα, μια ταράτσα, κάπου θα κοιμηθώ. Τώρα είμαστε σαν τους χαζούς όλους. Θα σας πω εγώ μια ιστορία τώρα. Ντρέπομαι από την όλη θα την πω. Είμαστε πριν από κανένα δίμηνο στο Βόλο. Έχουμε δει μια παράσταση σε ένα θέατρο. Τέσσερις άνθρωποι. Μεγάλοι άνθρωποι, δηλαδή της δικιάς μου ηλικία, τρίτη ηλικία που λέει. Βγαίνουμε από το θέατρο, λέμε να πάμε να φάμε κάτι. Κάνουμε Google, λέει έχει ένα ωραίο ιταλικό. Στα 600 μέτρα. Και έχουμε βάλει τέσσερις διαφορετικοί άνθρωποι, τέσσερα κινητά, τα κοιτάμε. Για να μας οδηγήσει πού, ίσια κάτω που είναι η παραλία του Βόλου. Και αρχινάει αυτό και μας πάει ένας από εδώ, πάει ένας από εκεί. Είμαστε τέσσερις βλαμμένοι και περπατούμε γύρω-γύρω. Εντάξει, είναι ίσια κάτω, 600 μέτρα το εστιατόριο, πάνω στην παραλία του Βόλου. Μια ευθεία από εκεί που είμαστε. Και για κανένα τέταρτο περπατάμε σαν τους χαζούς με τα κινητά να ψάχνεις να βρεις πού είναι το εστιατόριο. Η ώρα 11 το βράδυ. Αυτό είναι και ταινία μικρού μήκους από μόνο του. Θα μπορούσε να λέγεται «Η αποθέωση της ηλιθιότητας».

Λοιπόν, μπήκε ένας στον τοίχο μου χθες και έβριζε τους τσιγκάνους. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τη χιδεότητα. Έκανα αναφορά και μου ήρθε απάντηση μόλις τώρα από το Facebook. Δεν αφαιρέσαμε, λέει, το σχόλιο. Δεν βρήκαμε ανεπιθύμητο περιεχόμενο. Πού να το βρείτε? Να βάλετε κανένα γυαλί πρεσβειοποίηση. Μπας και το δείτε. Δεν πειράζει, το αφαίρεσα εγώ αντί για σας. Αυτά. Λοιπόν, ζωή Μούσιου στον ήχο από εδώ και μπρος. Θα ακολουθήσει τα βήματα της Αναστασίας Γρηγοριάδου που θα είναι εδώ σε λίγο. Εμείς αύριο 9.30. Καλημέρα να έχετε.

0: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
1: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Δμητή, Πιξ Λαξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
3: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 13 Ιουλίου και σήμερα γιορτάζει η Σάρα και ο Ηλιόφωτος. Χρόνια σας πολλά. Σαν σήμερα το 1996 επισημοποιείται το διαζύγιο του πριγκιπικού βασιλικού ζεύγους του Ηνωμένου Βασιλείου, Κάρολου και Νταϊάννα, και ένα χρόνο μετά μεταφέρεται στην Κούβα η σωρός του Τσέγκεβάρα, όπου και ετάφη. Το 1916 γεννήθηκε η σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιός Δέσπο Διαμαντίδου. Πρωταγωνίστησε σε δεκάδες ελληνικές ταινίες, αλλά λίγοι θυμούνται ότι ήταν η κινηματογραφική μητέρα του Γούντι Άλεν στον Ειρηνοποιό. Το 1940 γεννήθηκε ο Πάτρικ Στιούαρτ. Ταυτίστηκε με την ταινία Star Trek, αλλά στο θέατρο θεωρείται ένας από τους καλύτερους εξυπηρικούς ηθοποιούς. Δύο χρόνια μετά γεννιέται ο Χάρισον Φόρτ, ένας από τους 10 εμπορικότερους ηθοποιούς όλων των εποχών. Παγκοσμίως γνωστός για τους ρόλους του ως Χαν Σόλο στο Star Wars, ως Ιντιάνα Τζόουνς στην ομώνυμη σειρά ταινιών, ήταν υποψήφιος για Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου το 1986 για το αστυνομικό θρίλερ Μάρτυρας Εγκλήματος. Το 1954 απεβίωσε ίσως η πιο αμφιλεγόμενη ζωγράφος όλων των εποχών, η Φρίντα Κάλο, με καταγωγή από το Μεξικό, με την τέχνη της ξεπέρασε τα σύνορα της χώρας της. Η καλλιτεχνική της αξία αναγνωρίστηκε περισσότερο μετά το θάνατό της, χαρακτηριστικά τη δεκαετία του 70 υπήρξε η Φριντομανία, όπως την έλεγαν οι κριτικοί τέχνης, με τα έργα της να ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο και να πουλούνται σε τιμές ρεκόρ. Το 1965 φεύγει από τη ζωή ο Φώτης Κόντογλου, Έλληνας ζωγράφος, αγιογράφος και συγγραφέας. Αναζήτησε την ελληνικότητα, δηλαδή μια αυθεντική έκφραση, επιστρέφοντας την ελληνική παράδοση τόσο στο λογοτεχνικό όσο και στο ζωγραφικό του έργο. Το 1985 διεξάγεται ταυτόχρονα στη Φιλαδέλφια και το Λονδίνο το κονσέρτο με την επωνυμία Live Aid, που έχει σκοπό να συγκεντρώσει την προσοχή του παγκόσμιου πληθυσμού αλλά και χρήματα για τους λιμοκτονούντες κατοίκους της Αφρικής. Εμφανίζονται μεταξύ άλλων ο Μικ Τζάκερ, η Τίνα Τάρνερ, η Μαντόνα, ο Μπομπ Ντίλαν και ο Πολ Μακκάρτνεϊ. Ψυχή της εκδήλωσης είναι ο τραγουδιστής του Boomtown Rats, Μπομπ Γκέλντοφ. Ήταν μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της R3 στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας, αναλόγως πώς και από πού μας ακούτε.

Είναι πρωινό Δευτέρας, ελπίζω να μην είστε προληπτικοί. 13 γράφει το ημερολόγιο, 13 Ιουλίου. Είμαστε σχεδόν στην καρδιά του καλοκαιριού και για μία ώρα έως τις, περίπου για μία ώρα έως τις 12 ακριβώς, θα είμαστε παρέα μαζί εδώ στο 958, το πολιτιστικό πρόγραμμα του ραδιοφώνου της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι η Ζωή Μούσιου που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της εκπομπής. Καλημέρα.

και με ένα παραδοσιακό τραγούδι, τραγουδισμένο ακαπέλα εδώ στο στούντιο του 958 πριν αρκετά χρόνια από την Έλσα Μουρατίδου, θα ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Δεν ξέρω από πού μας ακούτε, πόσο κοντά ή μακριά βρίσκεστε, εντός, εκτός Θεσσαλονίκης, εντός, εκτός Ελλάδας, αλλά λέμε να σας προϋπαντήσουμε και να σας καλημερίσουμε έτσι.

10 χρόνια πριν ηχογραφημένο αυτό, εδώ στο στούντιο του 958, η Έλσα Μουρατίδου, ακαπέλα, μας είπε αυτό το παραδοσιακό τραγούδι, ήταν το 2016. Είναι η Ζωή Μούσιο που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου, στο μικρόφωνο την επιμέλεια της εκπομπής «Καλημέρα», εδώ από τις 11 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι, καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Έτσι θα είμαστε παρέα μαζί με τρόπους επικοινωνίας πολλούς και διαφορετικούς. Ακούμε ένα τραγούδι και σας το θυμίζω αμέσως μετά.

Ο Έρωτος και ο Θάνατος, δύο σπαθιά βαστούνε, Χαΐνιδες και ο Μιχάλης Σταυρακάκης και εμείς εδώ στην καλημέρα του 958 της ΕΡΤ3 και νομίζω ότι μια συναυλία που πραγματικά δεν χάνεται είναι αυτή σήμερα στο πλαίσιο του Soloist Festival αυτής της διοργάνωσης της, του Δήμου Θεσσαλονίκης, της του πολιτισμού και μια μουσική παράσταση στον πολυχώρο Ισλαχανέ. Θεσσαλονίκη Soloist Festival 2026, η Κέλλη Θωμά θα είναι εκεί, Κέλλη Θωμά τρίο, η ίδια στη λύρα, ο Νίκος Παπαϊωάννου στο βιολοντσέλο και ο Παύλος Σπυρόπουλο στο μπάσο. Η είσοδος είναι ελεύθερη, ξεκινά στις 9, επειδή βεβαίως ο χώρος δεν είναι... Δεν χωράει όλη τη Θεσσαλονίκη. Εννοείται ότι η είσοδος θα είναι με προτεραιότητα. Όσοι βιλέ θα πάνε νωρίτερα εκεί. Θα είναι μια υπέροχη βραδιά, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Μουσική παράσταση έχει τον τίτλο «Νυχτερινή πτήση». Το Ισλαχανέ είναι ένας υπέροχος χώρος και τόσο ωραία. Επιμελημένος και στην τωρινή του περίοδο, έχει μια ιστορικότητα μεγάλη αυτός ο χώρος και ήταν ένα μεγάλο στοίχημα πώς και τι θα φιλοξενεί στην σύγχρονη εποχή. Νομίζω ότι κάνουν σπουδαία δουλειά εκεί και σήμερα θα είναι μια μαγική βραδιά. Στις 9 ξεκινά, ξαναλέω και πάλι, και Κέλλη Θωμά στη λύρα, Νίκος Παπαϊωάννου βιολοντσέλο και ο αγαπημένος Παύλος Σπυρόπουλος στο μπάσο στις 9 με ελεύθερη είσοδο.

Σπικίζεις λοιπόν και αυτό το υπέροχο κορίτσι. Κατερίνα, σε είχε γενέθλια χθες, χρόνια της πολλά. Είναι πάντα ο 958 της R3, στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας. Δεν έχω δώσει τρόπους επικοινωνίας, εντάξει, ώρα πέρασε όμως, ας το κάνω έστω και τώρα. Μην νομίζετε πως και εγώ θυμάμαι ποιος είναι ο αριθμός του 958 στο Viber. Παίρνω το χαρτί μπροστά μου για να τον πω, αλλά εσείς αν έχετε αποθηκεύσει στο κινητό σας αυτό τον αριθμό που τώρα θα σας πω, και αν τον έχετε ονομάσει 958, είναι πιο εύκολο να μας στείλετε μέσω της εφαρμογής Viber μήνυμα και να το δω στην οθόνη. Το κινητό λοιπόν του 958 στο Viber είναι 693-00-78-291 και θα το επαναλάβω. Το κινητό του 958 στο Viber είναι 693-00-78-291. Επίσης, αν έχετε λογαριασμό στο Facebook, μπορείτε να στείλετε μηνύματα στη σελίδα του 958, στη σελίδα της εκπομπής που τώρα ακούτε, της καλημέρας δηλαδή, και να δω τα μηνύματά σας απευθείας. Είμαστε εδώ στην καλημέρα του 958 έως τις 12 το μεσημέρι. Ένα email στο οποίο μπορείτε να στέλνετε μηνύματα είναι το καλημέρα 958fm@gmail.com. Μόλις τώρα είδα ότι ο αγαπημένος Θωμάς Μπούκλας έχει γενέθλια σήμερα και χρόνια του πολλά. Είναι η Ζωή Μούσιου που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της εκπομπής «Καλημέρα». Λέμε εκδηλώσεις αυτών των ημερών. Σας είπα για την Κέλλη Θωμά που είναι σήμερα μαζί με τον Παύλο Σπυρόπουλο και τον Νίκο Παπαϊωάννου στο Ισλαχανέ, στο πλαίσιο του Θεσσαλονίκη Soloist Festival 2026. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ Επταπυργίου και χθες και σήμερα και αύριο, αλλά είναι προπολημένα ήδη τα εισιτήρια, είναι η μουσική παράσταση που είχα την ευκαιρία και την τύχη να δω στη γενική πρόβα. Μένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι γενικές πρόβες και στο θέατρο και στη μουσική. Να σας πω την αλήθεια, σχεδόν τις προτιμάω, τι σχεδόν, εντελώς προτιμάω από την πρεμιέρα, σίγουρα από την πρεμιέρα. Αυτή η παράσταση λοιπόν του Αλκίνο Ιωαννίδη με τίτλο «Προσωρινή Αθανασία». Να ρωτήσω, από ποιο τραγούδι του είναι? Το ξέρετε, το θυμάστε? Είναι από τραγούδι του πάντως στίχος. Και σε αυτή τη συναυλία, με υπέροχες ενορχιστρώσεις, είναι πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία αυτή η δουλειά. Είναι μια φοβερή μουσικός που συμπράττει μαζί του, η μουσικός Λένα Χατζηγρηγορίου, βιολί, μπαρόκ, κιθάρες, ο ίδιος ο Αλκίνος με κιθάρες και λούπες και η υπέροχη χοροδία Voci Contra Tempo υπό τη διεύθυνση Σοφίας Γιολδάση. Πραγματικά νομίζω ότι είναι μια συναυλία, ελπίζω να μαγνητοσκοπηθεί, για να μπορέσετε να την παρακολουθήσετε και όσες και όσοι δεν προλάβατε εισιτήρια. Τώρα, και μόνο αυτό το τραγούδι να έγραφε, τον αγαπώ πάρα πολύ τον Αλκίνο Ιωαννίδη, για τη στάση του, για το ήθος του, για το ταλέντο του, για τον τρόπο με τον οποίο κάνει μουσική, πειραματίζεται, ερευνά, ψάχνει, δεν είναι καθόλου σοβαροφανής, είναι την ίδια στιγμή το ίδιο... Δεν ξέρω πώς να το πω και να μην είναι παρεξηγήσιμο. Σαν αεράκι είναι. Και όταν είσαι σε συναυλία δική του, νιώθεις σαν να έχεις κάνει... βγαίνεις καινούριος, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω πώς να το πω αλλιώς. Και αυτό νομίζω το κάνει και το ταλέντο και η πολλή δουλειά του, αλλά και το ήθος του. Η προσωπικότητά του δηλαδή είναι πίσω από όλα αυτά. Νομίζω για μένα και μόνο αυτό το τραγούδι να είχε γράψει, που έχω τόσα άλλα αγαπημένα δικά του, εμένα θα μου φτάνε. Μπορεί και να είναι και το πιο αγαπημένο μου δικό του.

Αυτό το τραγούδι είναι πραγματικά μεταμορφωμένο, πάρα πολύ ωραία ερμηνευμένο και σας είπα και πριν και ενορχιστρώσεις και εναρμονήσεις και όλη η δουλειά που έγινε για αυτήν την παράσταση στο πλαίσιο του φεστιβάλ Επταπυργείο του Αλκίνο Ιωαννίδη με τη Λένα Χατζηγρηγορίου. Τι φοβερή μουσικός είναι αυτή. Τι φοβερή μουσικός. Αλλά και οι γυναίκες στην χοροδία Βότσι Κόντρα Τέμπο δεν πάνε καθόλου πίσω. Είναι μία-μία και στο σύνολό τους εξαιρετικές. Διεύθυνση χοροδία Σοφία Γιολδάση και αυτό το τραγούδι όπως και άλλα ήδη τα ακούσατε όσες και όσοι πήγατε χθες και ελπίζω να έχετε προλάβει και να έχετε κλείσει τήρια και οι υπόλοιποι έως το τέλος αυτών των μουσικών παραστάσεων στο Φεστιβάλ Επταπυργείου με τον Αλκίνο Ιωαννίδη και τίτλο «Προσωρινή Αθανασία». Δεν βρήκατε ακόμα ποιο τραγούδι είναι. Καλά, θα σας το αποκαλύψω μετά. Γιατί τώρα θέλω να σας θυμίσω ότι ξεκινήσαμε την εκπομπή με τη φωνή της Έλσας Μουρατίδου. Θα τα πούμε και αύριο βέβαια, ότι αύριο θα είναι στο πλαίσιο του Soloist Festival η Έλσα Μουρατίδου και το κουαρτέτο της, Έψιλον και Θήτα, όλα αυτά στο 2 Αρχαίας Αγοράς. Αλλά θα τα πούμε και αύριο.

Όσο και αν σας κάνει εντύπωση, αν δεν το ξέρετε, αυτό το τραγούδι είναι του Βασίλη Τσιτσάνη, αυτό το κανταδόρικο ωραίο τραγούδι. Και βέβαια εντάξει, νομίζω ότι για τη φωνή δεν χρειάζεται να πω πολλά. Ήταν η Ρίτα Αμπατζή και κάπου εκεί και ο Στελάκης Περπινιάδης. Αν μας ακούτε, λέω αν μας ακούτε από την περιοχή της Έδεσας, νομίζω ότι σήμερα μία πάρα πολύ καλή πρόταση είναι στις 9 το βράδυ στο τζαμ, θα παίξουν ρεμπέτικα. Ο Εδεσαίος, θα ξεκινήσω με αυτόν, Μιχάλης Κελέκης, κοντραμπάσο φωνή, ο Παναγιώτης Φίγκος, κιθάρα φωνή, ο Νίκος Χατζόπουλος, κιθάρα φωνή και ο Χαράλαμπος Χαλκιάς που θα τραγουδήσει. Είναι ένα σχήμα νέων ανθρώπων που πολύ πολύ, και το έχουμε ήδη κανονίσει, δηλαδή την επιθυμία μας την έχουμε εκφράσει, εκατέρωθεν να έρθουν να παίξουν και εδώ στο ραδιόφωνο μας, στον 958, να κάνουμε ένα live. Τώρα οι τυχεροί που είστε στην Έδεσα μπορείτε να τους ακούσετε και σήμερα. Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Στο καφενείο The Jam, τώρα εντάξει, είστε από την Έδεσα, το ξέρετε σίγουρα. Είναι 4 νέοι άνθρωποι και ο τρόπος που αγαπούν και παίζουν ρεμπέτικα. Και ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια από τον Τσιτσάνη, θα πάμε στο Βαμβακάρι, από τα πιο ωραία ρεμπέτικα, νομίζω πως είναι και αυτό που θα ακούσουμε τώρα.

Λοιπόν, μερικά από τα πιο ωραία τραγούδια στην ελληνική δισκογραφία από παλιά έως και σήμερα, και στα ρεμπέτικα και στα λαϊκά και στα σύγχρονα, έχουν θέμα τη ζήλια. Ενδιαφέρον θέμα, βέβαια μην ξεφεύγουμε πάρα πολύ, μην παίρνετε θάρρος, οι ζηλιάρες και οι ζηλιάριδες δεν είναι για να τρώμε την ψυχή μας και κυρίως να μην τρώμε την ψυχή άλλων ανθρώπων. Αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον ότι μερικά πολύ όμορφα τραγούδια έχουν τη ζήλια μέσα. Μπορεί μια μέρα να κάνουμε μια εκπομπή. Αλλά αυτό θα το αφήσουμε για μετά. Θα τα πούμε και αύριο, αλλά ας το πω και τώρα για να κάνετε προγραμματισμό για αύριο. Αύριο μαζί με άλλα πολύ ωραία που θα έχει η πόλη, θα έχει και την ταινία «Ας περιμένουν οι γυναίκες», φυσικά του Σταύρου Τσιόλη, και την παρουσίαση του κόμιξ «Ας περιμένουν οι γυναίκες». Την Παρασκευή ακούσατε σε επανάληψη τη συνέντευξη για το κόμιξ αυτό, και ήταν καλεσμένο στο Distro Studio εδώ ο Σταύρος Κιουτσιούκης. Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή, υπάρχει ανεβασμένη στο Ερτέκο. Αύριο λοιπόν στο Σινέα Πόλων στις 8.30 η ταινία που έγινε κόμιξ και ο Σταύρος Κιουτσιούκης, σχέδιο διασκευή, και ο Κλήμης Χρώμα παρουσιάζουν το κόμιξ, απαντάνε σε ερωτήσεις και υπογράφουν τα αντίτυπά σας. Πρέπει να σας πω ότι οι υπογραφές είναι συλλεκτικές, είναι πάρα, μην τις χάσετε με τίποτα πραγματικά. Και την παρουσίαση συντονίζει και παρουσιάζει ο δημιουργός κόμιξ Περικλής Κουλιφέτης. Όλα αυτά αύριο στο Θερινό Σινεμά Απόλλων, αλλά θα τα πούμε και αύριο. Πόσα χρόνια είχα να ακούσω αυτό το τραγούδι? Νομίζω πολλά.

Τα αγιοπετρίτικα παιδιά για μας τις παλιές καραβάνες στο ραδιόφωνο είναι ένα τραγούδι που το έχουμε παίξει και το έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ, κάποιοι τουλάχιστον. Τώρα είναι και φίλοι που με ακούνε στο ραδιόφωνο δεκαετίες και το θυμούνται πολύ καλά. Τα αγιοπετρίτικα παιδιά λοιπόν, Δημήτρης Ρεβουδάκης φυσικά στη μουσική, η στίχη όμως είναι του Γιώργου Χατζόπουλου που τότε τον ήξερα μόνο ως στιχουργό και τα επόμενα χρόνια τον έμαθα και ως συγγραφέα. Και ως συγγραφέα πολύ ωραίων βιβλίων για παιδιά και νέους, με βιβλία που έχω αγαπήσει πάρα πολύ και έχουμε κάνει και πολύ ωραίες εκπομπές και νομίζω ότι επειδή έχει βγει και μία Λουσιάνα θα κάνουμε και καινούργια εκπομπή. Θα τον περιμένω και θα το συντονίσουμε και θα το κανονίσουμε και θα τα πούμε. Τώρα, επειδή σας είπα για το προηγούμενο, για τον τίτλο της παράστασης του Αλκίνου Ιωαννίδη, «Προσωρινή Αθανασία», από ποιο στίχο είναι, νομίζω ότι αυτή που κερδίζει είναι η φίλη Μαρία, που μου έστειλε μήνυμα. Μπράβο Μαρία, είσαι φοβερή. Και είπε φυσικά είναι από το «Μη με κλειδώνεις». Αν δεν κάνω λάθος, στην Αεροποντή ήταν το τραγούδι αυτό. Πάρα πολύ ωραίο και από εκεί είναι αυτός ο στίχος. Έλα όπως έρχεσαι, μικρή προσωρινή Αθανασία. Λοιπόν, εδώ στην Καλημέρα, το 958 της ΕΡΤΡΙΑ, κάνουμε μία στάση σε μία εκπομπή στην οποία ήταν εδώ καλεσμένη ο Θοδωρής Κουμαρτζής και αυτή η υπέροχη γυναικεία φωνή που εκείνη την ημέρα μας τραγούδησε και live εδώ στο στούντιο και ανάμεσα στα άλλα, εντάξει, είπε μερικά τραγούδια που ήταν αναμενόμενα. Περιμέναμε να τα πει, όπως το Εντερλέζι, αλλά αυτό που νομίζω ότι κανένας μας δεν περίμενε να ακούσει από τη φωνή της, από τη φωνή της άντρας Σαλγκιάο, ήταν ένα νανούρισμα και μάλιστα στα ελληνικά και βεβαίως ακαπέλα.

Αυτά είναι από τα δώρα που ζούμε εδώ στο ραδιόφωνο και σε αυτή την εκπομπή νιώθω πολύ πολύ τυχερή που έχω πάρει τέτοια δώρα πάρα πολλά και εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Αυτή ήταν η Σάντρα Σαλγκιάο, βεβαίως ευγνωμοσύνη στον Θοδωρή Κουμαρτζή που έφερε και τη Σάντρα αλλά και τόσους άλλους σπουδαίους μουσικούς και πόσους θα φέρει ακόμα, δεν φαντάζεστε, και στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη και όταν είμαστε και πολύ πολύ τυχερές και τυχεροί και στην εκπομπή εδώ. Ήταν λοιπόν η Σάντρα Σαλγκιάο που η πιο πολύ την έχετε γνωρίσει από την συμμετοχή της ως βασική γυναικεία φωνή στην Barcelona Gypsy Balkan Orchestra και μας μάγεψε εκείνο το πρωί που ήταν εδώ στο στούντιο και μας τραγούδησε και αυτό και άλλα στην εκπομπή εδώ, στην Καλημέρα που τώρα ακούτε και που θα πρέπει να κλείσω τώρα με την επόμενη ατάκα. Μην κοιτάτε πόσος χρόνος έχει μείνει ακριβώς τόσος για να έρθουν οι αγαπημένοι Αργαλιώς και να κλείσουν τη σημερινή εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και τις καλημέρες σας και αύριο θα είμαστε παρέα μαζί στις 11 το πρωί. Αυτή την εβδομάδα ο Γιάννης Τσολακίδης λείπει με άδεια και έχει αφήσει ηχογραφημένες εκπομπές του, οπότε θα ακούσετε σε επανάληψη στη συνέχεια μια εκπομπή του Γιάννη. Η Ζωή Μούσιου φρόντισε για τον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου ήταν στο μικρόφωνο, ρίχνει κάτω, στυλώ αυτά καπάκια, αλλά θα τα συμμαζέψω αμέσως τώρα. Και τα λέμε αύριο το πρωί. Καλημέρα.

0: Αυτό το καλοκαίρι η Κασάνδρα γεμίζει φως, μουσική, θέατρο και πολιτισμό. Το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας επιστρέφει. Με 60 ημέρες γεμάτες πολιτισμό, μοναδικές παραστάσεις, μεγάλες συναυλίες και βραδιές που μένουν στη μνήμη. Εκεί όπου ο πολιτισμός συναντά το ελληνικό καλοκαίρι.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπό ξύλα τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Ιστορίες της πόλης.
4: Ο διωγμός των Εβραίων της πόλης. Όταν αρχίζει η γερμανική κατοχή στη Θεσσαλονίκη, 9 Απριλίου 1941, οι Εβραίοι της πόλης ανέρχονται σε 56.000. Μέχρι τον Ιούλιο του 1942 δεν έχει τεθεί θέμα εβραϊκών φυλετικών ζήτημα. Σημειώθηκαν βέβαια συλλήψεις, φυλακίσεις, κατασχέσεις και αντισημιτικές προπαγανδιστικές ραδιοφωνικές εκπομπές και έπαυσε να κυκλοφορεί ο Ισραηλιτικός τύπος. Όλα αυτά δημιούργησαν μια κατάσταση τρόμου. Δεν αποτελούσαν όμως ακόμα μέτρα συστηματικού διωγμού. Η πρώτη επίσημη αντισημιτική εκδήλωση ανακοινώθηκε στην εφημερίδα Απογευματινή τις πρώτες μέρες του Ιουλίου του 1942. Με την ανακοίνωση αυτή καλούνταν άπατες Ισραηλίτες Άρινες να παρουσιαστούν στην Πλατεία Ελευθερίας το πρωί του Σαββάτου 12 Ιουλίου από απειλή αυστηρών ποινών. Είναι το πιο μαύρο Σάββατο στην ιστορία των Εβραίων της Θεσσαλονίκης. Το προανάκρουσμα του ολέθρου, καθώς οι Γερμανοί κακοποιούν βάναυσα και υποβάλλουν σε εξευτελισμούς το ανυπεράσπιστο πλήθος. Μετά την καταγραφή τους, οι Εβραίοι της πόλης, ως αριθμοί εντός εισαγωγικών, καλούνται δια του τύπου και αποστέλλονται σε εξαναγκαστική εργασία έξω από τη Θεσσαλονίκη, κάτω από άθλιες συνθήκες οι οποίες και θα προκαλέσουν το θάνατο δεκάδων εργατών. Θα επακολουθήσουν επίπονες διαπραγματεύσεις της Ισραηλιτικής κοινότητας με τη γερμανική διοίκηση και τον διαβόητο τον Μέρτεν για να επιτευχθεί τον Οκτώβριο του 1942 η συμφωνία για ομαδική εξαγορά της υποχρεωτικής εργασίας των Εβραίων. Λίγους μήνες μετά θα δρομολογηθούν τα πρώτα οργανωμένα μέτρα κατά των Ισραηλιτών της Θεσσαλονίκης. Εδώ μεταξύ, και ενώ ελάχιστοι Εβραίοι, 70, κατόρθωσαν να κρυφτούν σε χριστιανικά σπίτια και να σωθούν, και ενώ αποβαίνουν άκαρπα τα διαβήματα των ελληνικών αρχών για να μην οδηγηθούν οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης στη σφαγή, ετοιμάζεται πυροτοδός στο στρατόπεδο του Βαρόν Χιρς. Οι Γερμανοί εξαπατούν εψυχρό τους Εβραίους, διαβεβαιώνοντάς τους ότι θα τους μεταφέρουν στην Κρακοβία, για να τους πείσουν μάλιστα τους αλλάζουν ελληνικά λεφτά με δίθεν επιταγές για πολωνέζικα ζλότι. Στις 15 Μαρτίου 1943 οι Γερμανοί αρπάζουν τους πρώτους 3.000 Εβραίους που προέρχονταν από την φτωχοσυνοικία της Αγίας Παρασκευής, τους φορτώνουν σε ένα τεράστιο τρένο με πάνω από 40 βαγόνια και τους εξαποστέλνουν στο ολοκαύτωμα. Έφυγαν συντολικά με 19 αποστολές 46.091 Εβραίοι και τον Αύγουστο του 1943 δεν υπήρχε Εβραίος στην πόλη. Μετά την απελευθέρωση επέστρεψαν στη Θεσσαλονίκη 1950. Όλοι οι άλλοι, δηλαδή το 96%, πάλι αυτοί οι ξέροι αριθμοί, γράφει ο Γιώργος Αναστασιάδης, χάθηκαν στα κρεματόρια του Μπριγκεντάου Auschwitz. Έμειναν μόνο οι βαλίτσες ορισμένων για να θυμίζουν και σήμερα στην αίθουσα ντοκουμέντου του Auschwitz τη συγκεκριμένη προέλευση, καθώς επισκέπτης διαβάζει γραμμένα με άσπρη λαδομπογιά πάνω τους «Οδός Ευζώνων Θεσσαλονίκη», «Οδός Κωνσταντινουπόλεως, Χίρς Θεσσαλονίκη». Πηγή, ανεξάντλητη πόλη, Γιώργος Αναστασιάδης, Θεσσαλονίκη 1917-1974. Επιμέλεια ήχων, Ζωή Μούσιου. Επιλογή κειμένου αφήγηση, Γιώργος Καλιατζίδης.
2: Με ένδυμα περιπάτου.
5: Δευτέρα 13 Ιουλίου, κοινή ατζέντα πολιτισμού. Η διαδραστική παράσταση stand-up comedy πριν και μετά τα παιδιά έρχεται για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη στο Θέατρο Δάσους. Η Έλληνα Χαραλαμπούδη, Five Minute Mom, ο Δημήτρης Μακαλιάς, η Ευγενία Σαμαρά και ο Κώστας Μαλιάτσης ανεβαίνουν στη σκηνή για ένα απολαυστικό debate γύρω από τη ζωή πριν και μετά τα παιδιά. Με χιούμορ, αλήθειες και ιστορίες από την καθημερινότητα των γονιών, αλλά και όσων ζουν ακόμη χωρίς παιδικά πάρτι στο πρόγραμμα. Η παράσταση υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη γέλιο, ταύτιση και απρόβλεπτες στιγμές. Το μουσικό-κομικό ντουέτο Χαριζάνης Αυγερινός παρουσιάζει τη χριστουγεννιάτικη καλοκαιρινή παράσταση «Καλοκαιρούγεννα» στο Soul Roof Stage. Στο μενού περιλαμβάνονται best-of τραγουδιών από τις προηγούμενες παραστάσεις, με άσματα και πλεονάσματα, χριστουγεννιάτικες διασκευές σε θερινή θερμοκρασία, εορταστικό κλίμα και καλοκαιρινά vibes με πιθανή special guest εμφάνιση από τον Άγιο Βασίλη. Ο David Pastor παρουσιάζει το timelapse στην πλατεία του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του φεστιβάλ Καλοκαίρι 2026 στο Μέγαρο. Ο βραβευμένος Ισπανός τρομπετίστας και συνθέτης φέρνει στη Θεσσαλονίκη μια ιδιαίτερη μουσική πρόταση, όπου γνωστά έργα του κλασικού ρεπερτορίου αποκτούν νέα ζωή μέσα από jazz διασκευές και σύγχρονη αυτοσχεδιαστική ματιά. Το Φεστιβάλ Απταπηργίου παρουσιάζει για δεύτερη μέρα τη νέα μουσική παράσταση του Αλκίνου Ιαννίδη με τίτλο «Προσωρινή Αθανασία», που σχεδιάστηκε ειδικά για το φεστιβάλ, μια ιδέα που απασχολεί τον δημιουργό εδώ και χρόνια. Παίρνει σκηνική μορφή η αναζήτηση αυτής της προσωρινής αθανασίας που είναι ο έρωτας και το τραγούδι. Στη συναυλία επανενώνεται με τη γυναικεία χοροδία «Βότσι Κόντρα Τέμπο» υπό τη διεύθυνση της Σοφίας Γιολδάση, ενώ συμπράττει μουσικός Λένα Χατζηγρηγορίου με βιολί και μπαρόκ φλογέρες. Το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα Θεσσαλονίκης παρουσιάζει τη νέα περιοδική φωτογραφική και αρχαϊκή έκθεση «Η Θεσσαλονίκη στα τέλη του 19ου, αρχές του 20ου αιώνα. Κοινωνική και πολιτιστική ζωή». Μέσα από σπάνιο φωτογραφικό υλικό, εφημερίδες της εποχής και ιστορικά τεκμήρια από το αρχείο του ΚΕΜΙΤ και ιδιωτικές συλλογές, η έκθεση φωτίζει την καθημερινή ζωή, τη συνύπαρξη των κοινοτήτων και τις κοινωνικές μεταβολές που διαμόρφωσαν την σύγχρονη φυσιογνωμία της Θεσσαλονίκης. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά η Μάρα Τσικάρα. Και στη συνέχεια η

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Μουσικές και τραγούδια για αυτήν την ώρα διαλέγει ο Γιάννης Τσολακίδης.

Χρήστο τ' αστέρι. Τσινοπούλου τρεκάνε, τσινοπούλου τρεκάνε, τσινοπούλου τρεκάνε, σιμώνα καλοτσέρι. Τσινοπούλου τρεκάνε, σιμώνα καλοτσέρι. Πήρτε κασί το ρόντο μου, τα στέρι σπιταρό. Πήρτε κασί το ρόντο μου, τα στέρι σπιταρό. Τσέχω φτιχού τι έμεινα, τσέχω φτιχού τι έμεινα, τσέχω φτιχού τι έμεινα, μαύρο και σκοτεινό. Τσέχω φτιχού τι έμεινα, μαύρο και σκοτεινό.

Ότι και αν σκοτεινιάσαι την πέμπλεο χάρη. Ότι και αν σκοτεινιάσαι την πέμπλεο χάρη. Άρτεπε μαύρη τύχη μου, άρτεπε μαύρη τύχη μου. Άρτεπε μαύρη τύχη μου, θέλεις να με πάρει. Άρτεπε μαύρη τύχη μου, θέλεις να με πάρει. Τσέγω φτεχού διέμεινα σε κοντού ηρωτέα. Τσέγω φτεχού διέμεινα σε κοντού ηρωτέα. Που τη σε σκορπισάνε μα, που τη σε σκορπισάνε μα, που τη σε σκορπισάνε μα, που τη σε σκορπισάνε μα, που τη σε σκορπισάνε μα, που τη σε σκορπισάνε μα, που τη σε σκορπισάνε μα, που τη σε σκορπισάνε μα, που τη σε σκορπισάνε μα, που τη σε σκορπισάνε μα, που τη σε σκορπισάνε μα, που τη σε σκορπισάνε μα, που τη σε σκορπισάνε μα, που τη σε σκορπισάνε μα, που τη σε σκορπισάνε μα, που τη σε σκορπισάνε μα, που τη σε σκορπισάνε μα, που τη σε σκορπισάνε μα, που τη σε σκορπισάνε μα, που τη σε σκορπισάνε μα, που τη σε σκορπισάνε μα, που τη σε σκορπισάνε μα, που τη σε σκορπισάνε μα, που τη σε σκορπισάνε μα

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Η απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini. Το συγκρότημα που μας έχει χαρίσει μερικές από τις πιο ωραίες και κοσμοπολίτικες βραδιές, καταφθάνει με τραγούδια από διαφορετικά μέρη του κόσμου, εποχές και στυλ, με τη φωνή της εκρηκτικής Stormy Lights, φτιάχνοντας το πιο μεθυστικό μουσικό κοκτέιλ. Pink Martini. Μια μοναδική συναυλία στις 20 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια προπολούνται.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

εικόνες πόλης με φίλτρο. Μια ραδιοφωνική σειρά φτιαγμένη από δρόμο, μουσική και λέξεις που περίσεψαν από ένα ποίημα. Στον 958 της R3 με τη Μάρα Τσικάρα.

0: Μια ζωγράφος έχει το λευκό καμβά πίσω της. Ποζάρει στο φακά, επιδεικνύοντας την τεχνική της. Βουτάει ένα σφουγγάρι στην πογιά και το πετάει στο λευκό. Σημαδεύει πίσω από την πλάτη της και όπου κάτσει το χρώμα. Πετάει το σφουγγάρι ξανά και ξανά. Έπειτα ένα μπαλάκι, έπειτα ένα πατσαβούρι. Ό,τι βρίσκει μπροστά της γίνεται σφραγίδα και υλικό για το φόντο της. Όχου, πάλι παγιδεύτηκα και χαζεύω ένα βίντεο χωρίς λόγο και ουσία, σκέφτεται λίγο πριν σκρολάρει. Μα ξαφνικά συνειδητοποιεί ότι λίγο-λίγο η ζωγραφιά σχηματίζεται. Τα χρώματα λες και παίρνουν πρωτοβουλίες, δίνουν λόγο ύπαρξη στο τυχαίο, αγκαλιάζουν τα διπλανά τους, σβήνουν μέσα τους, αναζωπυρώνονται. Ένα παράξενο τοπίο συμπληρωμένο από χρωματιστές τυχαιότητες. Μια παρόμοια εικόνα είδε χθες τα απόβραδο στον ουρανό μετά τη βροχή. Σαν ένας βαριεστημένος ζωγράφος να πετούσε πατσαβούρια στον καμβά του και να τα μπλε, τα μαύρα, τα γκρι, τα ρόζα από το δειλινό, τα λευκά τόσο άναρχα και σοφά πεταμένα πάνω του, και αυτή η σκέψη ήταν ξαφνικά σαν μια φιλοσιά, χωρίς να είναι δέντρο ή ομπρέλα, μονάχα δροσιά. Στον πίνακα ουρανό κάποιος κάλεσε και ένα ποίημα του Γιάννη Βαρβέρη, σαν εξομολόγηση.
1: Σαν εξομολόγηση. Έχει ο καθένας μας πέρα από το φθόνο έναν άνθρωπο για τον εαυτό του και μόνο. Άειλον άνθρωπο που του απλώνει φιλοσιά χωρίς να είναι δέντρο ή ομπρέλα, μοναχά δροσιά. Τον κρατάει κρυφόν από τον κόσμο, αλλά ο ίδιος τις νύχτες τον αγγίζει απαλά. Κι ας είναι άειλος, όμως με σουρανί στα χαρούμενα όνειρα, σε χρώμα ουρανί. Γιατί ο άειλος στ' όνειρο γίνεται υπαρκτός, πιάνει στο σώμα του τα στήθη, εκτός αν χάσεις ποτέ το αόρατο νήμα, θα μείνεις μόνος με τα δάκρυα και τη ρήμα.

Τον ήχο φροντίζει ο Ηλίας Ταμπουλής. Η Μάρα Τσικάρα ακολουθεί κάποιον που περνάει τραγουδώντας. Γέφυρες χτίζει ανάμεσα στα τραγούδια και στις σκέψεις του. Δανείζεται στίχους, δοκιμάζει τη γεύση τους. Ακούει τον ήχο τους, κοιτάζεται μέσα τους. Ψάχνει να γεμίσει μια ώρα με κάτι σαν απόδραση, σαν ένα φευγιό, μια ορμή που βιάζεται να φτάσει κάπου αλλού, κάπου καλύτερα. Για να δούμε, θα τα καταφέρει?

0: a l'espoir d'une lueur que demain sera meilleur, mais...
1: Τις περίεργες και κακές μέρες ψάχνει για καλές κρυψώνες, να χαθεί για λίγο. Όπως τότε που ήμασταν παιδιά και κρυβόμασταν κάτω από το τραπέζι του σαλονιού περιμένοντας σιωπηλά και υπομονετικά να βρούμε την κατάλληλη στιγμή να προλάβουμε πριν μας δει αυτός που τα φυλάει. Φτού φτού. Ποιος να είναι άραγε αυτός που τα φυλάει? Πότε ξεκίνησε αυτό το παιχνίδι και γιατί δεν έχει τελειώσει ακόμα, αναρωτιέται. Τώρα κρύβεται πίσω από ακόμα μια ζεστή μέρα. Λουπά Σκάβα, Μίτς Καγετάνο, A Hot Day. Και μια που είπα ζεστή μέρα, να αναφέρουμε και αυτό. Είναι κάτι τζιτζίκια που έχουν στρογγυλοκαθίσει στις ελιές της Αγγελάκη και φέρνουν το τραγούδι τους μέσα στα γραφεία, εδώ στους διαδρόμους. Μπλέκονται με τις κουβέντες μας, την προετοιμασία των εκπομπών. Μια ωραία, χαριτωμένη τυκλοποδιά της φύσης στο κέντρο της πόλης.
2: What's the matter? You know, she's seen legs. Where the hell did you find that record? What have you been up to all these years? Making music.

και να που τα τραγούδια τον έβγαλαν στα νότια προάστια. Στο πρώτο σίγγλ από το νέο άλμπουμ του Μανώλη Φάμελου που αναμένεται να κυκλοφορήσει το φθινόπωρο, μια συνεργασία με το Φίβο Δελιβοριά. Και εδώ ο στίχος ίσως ψάχνει το κάπου καλύτερα, θαυμάζει, πιστεύει, ειρωνεύεται, φοβάται, ανακαλύπτει τις ρογμές στην ηλουστρασιόν εικόνα της ανάπτυξης. Πάρ' το αλλιώς, ουρλιάζει ανάμεσα στις γραμμές.

Τι κρίμα, τι κρίμα. Παντού περισσεύεις και παντού ξεψυχάς. Δεν χωράς πουθενά. Αυτόματα συμπληρώνεται ο συνειρμός. Κι όμως τώρα στριμώχτηκε, κούμποσε, σαν να χώρεσε κάπου κάποιος και κάπως βολεύτηκε σε ένα άλλο ποίημα του Γερμανού Κουρτ Τουχόλσκι, 1890-1935. Augen in der Großstadt, αν το λέω σωστά, μάτια στη μεγάλη πόλη. Όταν ακούει για πόλεις και για περιπλανόμενους, πάντα ταυτίζεται ο μελωδικός διαβάτης μας. Λέει λοιπόν ο Τουχόλσκι, είσαι υποχρεωμένος στο δρόμο σου να περιπλανιέσαι στις πόλεις, βλέπεις για μια στιγμή τον άγνωστο άλλον, μπορεί να είναι εχθρός, μπορεί να είναι φίλος ή μπορεί στη μάχη να σου τίνει το χέρι. Μια ματιά και μετά περνάς. Δύο άγνωστα μάτια, μια γρήγορη ματιά, τα φρύδια, οι κόρες, τα βλέφαρα. Τι ήταν αυτό? Ένα κομμάτι της μεγάλης ανθρωπότητας. Χάθηκε, πέρασε, δεν υπάρχει πια. Προλαβαίνουμε άρα για να το αντιληφθούμε πριν χαθεί τελείως. Και ένας συνθέτης ηθοποιός, ο Ρόμπερτ Στάντλομπερ από την Αυστρία, τον μελοποίησε και είπε: το περασμένο καλοκαίρι τα γεγονότα εξελίχθηκαν ραγδαία όπως συνήθως. Αλλά αυτή τη φορά έψαξα. Συγκεκριμένα συμβουλεύτηκα τον Τουχόλσκι. Γρατζούνισα την κιθάρα και ξαφνικά μπόρεσα να αντιμετωπίσω την τρέλα εκεί έξω με μια διαφορετική οπτική γωνία. Ίσως με ένα χαμόγελο, έστω και στραβό, και μια ντροπαλή λάμψη ουτοπικής ελπίδας στο αριστερό μου μάτι. Επειδή ο γέρος του Χόλσκι, που έχει πεθάνει εδώ και σχεδόν 100 χρόνια, έπρεπε να αντιμετωπίσει πολύ παρόμοιες δυσκολίες με αυτές που αντιμετωπίζουμε εμείς εδώ. Συχνά ακόμη χειρότερες. Και τα περιέγραψε όλα με ακρίβεια, ορμή και αγάπη για το παράλογο. Βρήκα εκεί αυτό που εγώ ο ίδιος δυσκολεύομαι να περιγράψω. Και μπορεί καμιά φορά και για μας που ακούμε το αποτέλεσμα αυτής της σύμπραξης, μια ξένη, άγνωστη σου γλώσσα να αποτυπώνει αυτό που σκέφτεσαι και δεν μπορείς να εκφράσεις και ας μην καταλαβαίνεις. Ίσως γι' αυτό και να ταυτίζεσαι τόσο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Είπες θα πάγω σ' άλλη γη, θα πάγω σ' άλλη θάλασσα. Μια πόλη σ' άλλη θα βρεθεί καλύτερη από αυτή. Κάθε προσπάθειά μου μια καταδίκη είναι γραφτή κι είναι η καρδιά μου σαν νεκρός θα μένει. Ο νους μου ως πότε μες των μαρασμών αυτών θα μένει. Όπου το μάτι μου γυρίσω, όπου κι αν δω, ερείπια μαύρα τη ζωή μου βλέπω εδώ, που τόσα χρόνια πέρασα και ρήμαξα και χάλασα. Καινούριους τόπους δεν θα βρεις. Δεν θα βρεις άλλες θάλασσες. Η πόλη θα σε ακολουθεί. Στους δρόμους θα γυρνάς τους ίδιους και στις γειτονιές τις ίδιες θα γυρνάς. Και μες τα ίδια σπίτια αυτά θα σπρίζεις. Πάντα στην πόλη αυτή θα φθάνεις. Για τα αλλού μη ελπίζεις. Δεν έχει πλοίο για σε. Δεν έχει οδό. Έτσι που τη ζωή σου ρήμαξες εδώ. Στην κόχη τούτη τη μικρή. Σ' όλη την γη τη χάλασες.

Κάποιος περνάει τραγουδώντας, σκληρή στίχη, γλυκόπικρες μελωδίες για τη μοναξιά και τη χάρη των πόλεων, τα μαρθαρίσματα, τις κόρνες, τις παρέες, τα τραγούδια, τα τζιτζίκια και άλλες τώρα πώλησεις βάλουν στη διαδρομή του, αλλάζουν το ρυθμό, μπερδεύουν το πρόσημο, ψάχνουν τρόπο να διασκεδάσουν την αμηχανία του αστικού τοπίου. Εσύ ποια πόλη ονειρεύεσαι για να περάσεις την υπόλοιπη ζωή σου? Είναι αυτή που ζεις τώρα, σου αρκεί έτσι όπως είναι, ή υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης? Και ο Τάσος Λιβαδίτης λέει: «Απόψε είμαι ερωτευμένος με μια πόλη, άσημη πόλη, φωταγωγημένη ξαφνικά έτσι από χιλιάδες τριαντάφυλλα, πόλη τριαντάφυλλο, πόλη χελιδόνη, πόλη ψωμί και πόλη εμπιστοσύνη. Υπάρχει άραγε αυτή η πόλη? Η πόλη κλειδί που ανοίγει όλα τα απελπισμένα χέρια

χθες το βράδυ κάποιος που περνούσε μισοτραγουδώντας πέτυχε νέο κόσμο συγκεντρωμένο σε ένα πεζόδρομο. Τους είδε ντυμένους τα μαύρα, σκυθροπούς, σαν μια σιωπηλή διαμαρτυρία ήταν. Όμορφα πρόσωπα κάτω από πέπλα μελαγχολίας. Δεν άντεξε, ρώτησε μια παρέα. «Συγγνώμη παιδιά, έχει γίνει κάτι?» «Τι να γίνει, τι άλλο να γίνει, απλώς αράζουμε», είπε μια κοπέλα. «Α, γιατί τρόμαξα, σας είδα έτσι λίγο σκοτεινούς. Είναι μάλλον ο καιρός, αυτή η μουντάδα», συμπλήρωσε κάποιος άλλος. Μπορεί να μιλούσε για εκείνη τη βροχή, που αυτός την είδε βάλσαμο, μπορεί να μιλούσε για όλη τη ζωή, για την αβεβαιότητα, για το μέλλον, ποιο μέλλον, για το καλοκαίρι, ποιο καλοκαίρι, που προσπαθεί να μπερδέψει τα χρώματα, ποιος ξέρει τι εννοούσε. Πώς τα καταφέραμε όμως και φτιάξαμε μια νέα σκυθροπή γενιά», αναρωτήθηκε ο μελλοντικός διαβάτης και συνέχισε το δρόμο του. Για την αγάπη θέλησε να τραγουδήσει ακόμα πιο δυνατά αυτή τη φορά, μήπως και φτάσει το τραγούδι του ως εκεί που καλύπτουν τα

Αγαπημένο ντουέτο, Ryan Gosling, Emma Stone. Μια συνεργασία, μια συμμαχία για το La La Land. Τι θέλει μια πόλη για να γίνει κατοικήσιμη? Συμμάχους, να ονειρευόμαστε παρέα, να γελάμε παρέα, πάνω στο κύμα, στα παραμύθια, σε κάθε βήμα, σε ψέμα και αλήθεια. Η φίλη, η αγάπη φτιάχνει κήπους ή κάνει τον γκρίζο να μοιάζει φωτεινότερο.

0: στο κέντρο του κόσμου κρύβεσαι εσύ.
1: Στίχοι που αλλάζουν τους νόμους της φύσης, μετακινούν το κέντρο του κόσμου, τις εικόνες μας, τα βιβλία μας, αυτό που ξέραμε, αλλάζουν και τους καιρούς. Αλήθεια, είναι ο καιρός που επηρεάζει τις διαθέσεις ή οι διαθέσεις στον καιρό, πώς γίνονται και ταυτίζονται οι μέσα λιακάδες και συννεφιές με τα έξω δελτία. Τα τραγούδια πάντως ξέρουν από προγνώσεις. Αν φύγεις, θα πάρεις μαζί σου και τη λιακάδα, επιμένουν και συνήθως πέφτουν μέσα, σε όποιο είδος και αν ανήκουν, rhythm and blues ή αρχοντορεμπέτικα.

Οπότε τι κάνουμε τώρα, πώς γλυκαίνουμε τα μαράζια? Ας φέρουμε με το ζόρι τον ήλιο πάλι πίσω, να μην είναι πια δικαιολογία η βροχή και η μουντάδα. Ήλιο, ζέστη, έτσι να δυναμώσουν και τα τζιτζίκια στην Αγγελάκη. Λέγεται ότι ο Εντουάρτο Ντικάπουα κατά τη διάρκεια μιας περιοδίας του στη Ρωσία άκουσε κάποιο πλανόδιο πέρσι που πουλούσε χαλιά να τραγουδά. Εκείνη τη στιγμή ο βαρύς ουρανός άνοιξε και έλαμψε ο ήλιος μέσα από τα μαύρα σύννεφα. Ο Ντικάπουα συνδύασε τη μελωδία με ένα ποίημα του Ναπολιτάνου στιχουργού Τζοβάνι Καπούρο και έτσι δημιουργήθηκε ένα ηλιόλουστο τραγούδι. Το χρειαζόμαστε και ας κάνει ζέστη.

Ας κάνουμε μια μεταβολή να θυμηθούμε τη σημερινή μας διαδρομή. Ο Σολεμίο, Ενρίκο Καρούζο, Μανώλης Χιώτης, Μεριλίντα Απότομα, Bill Withers, No Sunshine, Αφανής Ήρωας, Το Κέντρο του Κόσμου, City of Stars, από το La La Land, Ryan Gosling, Emma Stone, Piel Canela, Las Rubias del Norte, Belleville, Rendezvous, The Lost Fingers, Έλλη Λαμπέτη, Η Πόλη του Κωνσταντίνου Καβάφη, Vals, Dom Lanena, Augen in der Großstadt, Robert Stanlober, Μανώλης Φάμελος και Φίβος Δελιβοριάς, Νότια Προάστια, Λούπα Σκάβα, Μίτς Καγιετάνο, Εχοντέι, Στρομάε, Μοβές Ζουρνέ, Λον Λον, Αντζελίκ Κίτζο, Γιάννης Βαρβέρης, Σαν Εξομολόγηση. Ο Ηλίας Σταμπούλης φρόντισε τον ήχο, η Μάρα Τσικάρα ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση. Όλα τα υπόλοιπα τα έκανε κάποιος που πέρασε από δίπλα μας, άλλαξε ίσως λίγο τους καιρούς, έφερε λιακάδες, συννεφιές, βροχές, ανεβοκατέβηκε το κανταράκι της διάθεσης, χόρεψε, τραγούδησε στους δρόμους αυτής της πόλης, κόντρα στις μελαγχολίες και στις μοναξιές της, προσπάθησε να βρει συμμάχους. Ίσως ήταν και οι στίχοι που συνάντησε στο δρόμο του και εκείνοι που μπορούν να εκφράσουν καλύτερα εκείνα τα ανίποτα, σύμμαχος φυσικά και μουσική, και κάπως έτσι χάθηκε στον οριζοντά.

0: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
0: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER3.
3: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένας Άμλετ για το δρόμο. Δράμα και δράση στον 958 της R3 με την Ελένη Κουρτίδου.

Σαν σήμερα διαβάζω, γεννήθηκε ο Major Tom. Όσοι τον αγαπήσαμε λοιπόν, μια συγκίνηση τη νιώθουμε. Όταν μιλούμε για τον Major Tom, μιλούμε για τον David Bowie. Ο David Bowie στις 11 Ιουλίου του 1969, επηρεασμένος και από τις συζητήσεις της εποχής, το κλίμα της εποχής για την εξερεύνηση του διαστήματος και την πρώτη αποστολή πληρώματος στη Σελήνη, αλλά επηρεασμένος και από την Οδύσσεια του διαστήματος του Stanley Kubrick, έγραψε τον Major Tom, Space Oddity, ο οποίος όμως δεν ήταν απλώς ένας αστροναύτης, ήταν ο ίδιος ο David Bowie, που πώς λέει το τραγούδι, «This is Major Tom to Ground Control, I'm stepping through the door», που έκανε το μεγάλο βήμα προς την ελευθερία, προς το σύμπαν. Πες και εσύ, αγαπημένε. Ο αγαπημένος είναι ο Ηλίας Σταμπουλής, που έχει πάντα αυτό το υπέροχο χαμόγελο και ξέρει να φτιάχνει τη διάθεσή μας ασχέτως την επικαιρότητα της ημέρας. Ηλίας Σταμπουλής στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο, εσείς ελπίζουμε στους δέκτες σας. Πάμε να ξεκινήσουμε την τρίτη εβδομάδα του Ιουλίου παρέα. Είπαμε μέχρι τις 3 θα είμαστε παρέα, έχουμε 3 τρόπους επικοινωνίας ολοδικούς μας και λέω να ακούσουμε άλλο ένα Space Oddity, αυτή τη φορά τραγουδισμένο από την Natalie Mercant, εξίσου αγαπημένη εκδοχή. Ξέρετε πόσα χρόνια έζησε ο Major Tom? Μέχρι το 2015, που ο David Bowie τον πέθανε στο Black Star. Ήταν το τραγούδι που μας προετοίμασε για το δικό του θάνατο στις αρχές του 2016.

Κατά τα άλλα, έτσι όπως ξεκινάει η εβδομάδα, ό,τι και να έχουμε να συζητήσουμε, νομίζω ότι είναι στη σκιά της δολοφονίας του 20χρονου Θοδωρή από το Άργος. Ένα συνταρακτικό γεγονός. Ο Θοδωρής κατέληξε το βράδυ του Σαββάτου. 20-21 σφαίρες έπεσαν επάνω του, επάνω στο κορμί του. Ένας άνθρωπος που είχε προβλήματα αναπηρίας, από ό,τι έχω καταλάβει έπασχε από αυτισμό, που τρομοκρατήθηκε και προσπάθησε πεζός να διαφύγει από μια αστυνομική καταδίωξη και πυροβολήθηκε ατελείωτες φορές. Μια σφαίρα τον βρήκε στο κεφάλι, κατέληξε. Παρακολουθούσα τα σχόλια και τις αντιδράσεις στο Facebook, αλλά δεν μιλώ για τις ανακοινώσεις που κυκλοφορούν και μπορεί να τρελαθεί κάποιος, ιδίως από τις ανακοινώσεις αστυνομικών σε ένδειξη παράστασης προς τους συναδέλφους τους, αλλά μπορεί κανένας να σκεφτεί τι συνέβη από το 2008, που όταν μια σφαίρα δολοφόνησε ένα 15χρονο παιδί, τον Αλέξη Γρηγορόπουλο, κόντεψε να καεί η Ελλάδα. Και έτσι πρέπει να γίνεται. Δεν μπορεί ένα σώμα που είναι στη διάθεσή μας για να μας προστατεύει να δολοφονεί πολίτες στη μέση του δρόμου εν ψυχρό. Τι έγινε από το 2008 μέχρι σήμερα? Και η μόνη μας αντίδραση είναι τα σχόλια στο Facebook. Είναι πάρα πολλά τα αναπάντητα ερωτηματικά για το πώς δολοφονήθηκε ο Θοδωρής στα 20 του χρόνια. Βλέπω ότι έχει προκηρυχθεί διαδήλωση την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στα Προπήλαια. Φαντάζομαι το ίδιο ισχύει και για όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Το ΚΚΕ, όπως πάντα μόνο του, θα διαδηλώσει αύριο. Αργά τα αντανακλαστικά της κοινωνίας πια. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι η ιδέα μου, η εντύπωσή μου, αλλά νομίζω ότι η εκτόνωση πια υπάρχει στο Facebook και αυτό δεν λειτουργεί θετικά, αλλά πολύ αρνητικά για τα αντανακλαστικά μας σε πάρα πολλές περιπτώσεις.

Λοιπόν, πού να πάμε? Να πάμε στις προτάσεις που μας δίνει η εβδομάδα στο θέατρο. Ναι, λέει ο Ηλίας, έλα επιτέλους, άσε τα δυσάρεστα του κόσμου και συγκεντρώσου στο θέατρο. Ναι, και ναι και όχι, δεν συμφωνούμε. Το θέατρο απευθύνεται σε μια κοινωνία, δεν είναι μια ιδρυματική ιστορία, όπως και όλη η τέχνη. Η τέχνη υπάρχει για την κοινωνία και τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει για ως αυτοσκοπός, ως ναρκισιστικός αυτοσκοπός, και άρα ό,τι απασχολεί την κοινωνία λογικά απασχολεί και την τέχνη. Είναι μια κοινή συζήτηση αυτή που συμβαίνει. Λοιπόν, φυσικά θα δούμε και τις παραστάσεις της εβδομάδας. Φυσικά θα πούμε και για τις βάκχες, πολύ αναμενόμενες, που κάναν πρεμιέρα στην Επίδαυρο το Σαββατοκύριακο. Πολύ αναμενόμενες, κυρίως για το γεγονός ότι είναι μια διεθνής συμπαραγωγή που βάζει στο κέντρο της τους Tiger Lilies, και αγαπάμε ακόμα τους Tiger Lilies. Θα είχα φίλους στην Επίδαυρο και θα σας πω τις πρώτες εντυπώσεις. Αυτή την παράσταση θα τη δούμε και εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Δάσους, την επόμενη εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα περιμένουμε, εγώ προσωπικά περιμένω κυρίως ένα έργο του Άκη Δήμου, που έρχεται ένα ολοκένουργιο έργο του Άκη Δήμου, αλλά και γιατί όχι να ξαναδούμε τα Ανεξάρτητα Κράτη, μία παραγωγή του Θεάτρου του Νέου Κόσμου που παρουσιάζεται για δεύτερη χρονιά και θα παιχθεί στο Θέατρο Σικαιών.

Εδώ με μαλώνουν, πρέπει να σας πω, στην κονσόλα του ήχου. Μου λένε γιατί παίζεις Squirrel Nuts, είπε, και δεν παίζεις τη Ivory Corporation που έρχονται αυτήν την εβδομάδα και κλείνουν 30 χρόνια. Είναι δίκιο, το έχουν. Γιατί για πολλά χρόνια αυτή η εκπομπή αγαπούσε το νέο swing, την αναγέννηση του swing, και σήμερα έχει γενέθλια, διαβάζω, ο Άντριου Μπέρτ, που πρωτοστάτησε στην αναβίωση του swing. Γεννημένος μια μέρα σαν αυτή το 1973, έκανε και δική του solo καριέρα πάντα με νέο swing, αλλά και έπαιξε με τους Squirrel Nut Zippers, που είναι μια πολύ αγαπημένη μπάντα. Δεν με κοιτάνε με άδειο βλέμμα απέναντι, δεν τους λένε τίποτα όλα αυτά. Το νέο swing, το παλιό swing, το revival, θίβεροι θέλουνε. Θίβεροι, παιδιά, είναι θίβεροι. Τους έχουμε δει στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, πάρα πολλές φορές. Τους έχουμε αγαπήσει τρελά και εκείνοι, από ό,τι φαίνεται, γιατί δεν παραλείπουν να έρχονται. Φέτος, λέει, γιορτάζουν 30 χρόνια. Κλείνουν 30 χρόνια οι θίβεροι. Θα αυτό από τον μπαλκόνι. Το 1996, λέει, ήταν το πρώτο τους άλμπουμ, το Shouts from the Thievery Hi-Fi. Τι μου θυμήσατε τώρα. Δεν ξέρω τι έχουν διαλέξει εκεί στην κονσόλα του ήχου. Εκείνοι ζήτησαν τους Thievery, εκείνοι διάλεξαν και το τραγούδι. Δική τους ευθύνη όλα. Στη Μονή Λαζαριστών, την Τετάρτη 15 Ιουλίου, θα είναι η εορταστική συναυλία για τα 30 χρόνια.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Εδώ στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της R3. Είναι εκπομπή «Ένα σάμπλετ για το δρόμο». Είναι ο Ηλίας Σταμπουλής στη ρύθμιση του ήχου. Πολύ ευχαριστημένος πια, γιατί ακούσαμε Θίβερη. Ήταν δική του παραγγελιά. Thievery Corporation, που έρχονται την Τετάρτη στη Μονή Λαζαριστών. Όλοι έχουμε αγαπήσει τους Θίβερη. Προσωπικά πρέπει να έχω πάει 4, 5, 6, 7 φορές να τους ακούσω, δεν ξέρω. Και δεν ξέρω αν πρέπει να πάω άλλη μία, αλλά είναι τα 300 γενέθλια. Είναι πολύ στρογγυλό το νούμερο, οπότε ναι, το κάλεσμα είναι πολύ σοβαρό. Μέχρι τις 3 είμαστε παρέα, λοιπόν, ένα σάμπλετ για το δρόμο. Σήμερα δεν θα μιλήσουμε ακριβώς για μία παράσταση, θα μιλήσουμε όμως για θέατρο με ένα διαφορετικό τρόπο. Θα μιλήσουμε για το σώμα. Για το σώμα ως όχημα. Το σώμα είναι το όχημα των ηθοποιών, είναι το όχημα του θεάτρου. Το πάσχον σώμα είναι το θέμα της τέχνης, ένα από τα μέγιστα θέματα της τέχνης κατά τη γνώμη μου. Το σώμα όμως είναι και το δικό μας όχημα. Των ανθρώπων δηλαδή που δεν είμαστε ηθοποιοί, αλλά πρέπει να βγάλουμε την ημέρα. Να ξεκινήσουμε με αυτό το όχημα το πρωί. Είναι δεν είναι πιασμένο, είναι δεν είναι ταλαιπωρημένο, και να διασχίσουμε όλη όλες τις απαιτήσεις της κάθε ημέρας για να φτάσουμε στο βράδυ και να το οδηγήσουμε σε μια ξεκούραση.

0: Λοιπόν, έχουμε εδώ έναν άνθρωπο που έχει ασχοληθεί πολύ με το σώμα ως εργαλείο, με το σώμα ως όχημα. Η Μαρία Σαλτήρη είναι η ίδια ηθοποιός, είναι η ίδια σκηνοθέτρια.
1: Τραγουδίστρια μουσικός.
0: Ποτέ.
1: Όχι.
0: Τραγουδίστρια ακόμα πιο κοντά σε αυτό που έχεις εξειδικευτεί εν τέλει. Μαρία Σαλτήρη. Καλώς ήρθες, Θεσσαλονικιά, που τελείωσε εδώ το τμήμα θεάτρου, αλλά έχει τα ζήσει σε πολύ διαφορετικά μέρη του κόσμου και τώρα έχεις για έδρα τη Λιόν.
1: Ακριβώς.
0: Και έχεις εκπαιδευτεί στη μέθοδο Αλεξάνδερ.
1: Στην Αγγλία.
0: Στην Αγγλία. Λοιπόν, θεωρείται μία πολύ γνωστή τεχνική για τις παραστατικές τέχνες, διαβάζω. Παρ' όλα αυτά, η ίδια δεν τη γνωρίζω και είμαι σίγουρη και ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπων που μας ακούνε. Οπότε, πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε για οτιδήποτε, ας ξεκινήσουμε με το δικό σου εργαλείο, που είναι η τεχνική Αλεξάνδερ και η επέκταση αυτού του εργαλείου, που είναι το σώμα Αλεγκρία, η δική σου προσέγγιση αυτή τη μεθόδου. Πολύ ωραίος τίτλος. Ό,τι έχει αλεγκρία μέσα μας φτιάχνει τη διάθεση.
1: Πολύ ωραία.
0: Τι είναι λοιπόν η τεχνική Αλεξάνδερ και πώς βοηθάει το ταλαιπωρημένο πάσχον σώμα μας?
1: Η τεχνική Αλεξάνδερ δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια εκπαιδευτική διαδικασία που ο εκπαιδευόμενος μαθαίνει να μεθοδεύει τη σκέψη του ώστε να οργανώνει, να αναλύει και να οργανώνει την κίνησή του ώστε να αποκτάει τον έλεγχο της κίνησής του. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί όλοι μας αποκτάμε στην πορεία μας στη ζωή αυτοματισμού, στερεότυπα σωματικά, τα οποία έρχονται να κουκουλώσουν αυτή τη φυσική οργάνωση του σώματος που έχουν όλα τα παιδιά μέχρι τα 5 τους χρόνια. Δηλαδή, αν θέλουμε να δούμε πώς θα έπρεπε να κινούμαστε, αρκεί να δούμε ένα τρίχρονο, τετράχρονο πώς κινείται και το έχουμε κατευθείαν. Αν δεν έχει φυσικά γεννηθεί με κάποια παθολογική, με κάποια παθολογία στο μυοσκελετικό του σύστημα. Αλλά έρχονται λοιπόν όλες οι εμπειρίες της ζωής, οι μιμητισμοί, τα τραύματα ψυχολογικά και φυσικά, οι επαναλαμβανόμενες και κινήσεις που δημιουργούν ένα χρόνιο στερεότυπο, να κουκουλώσουν όλο αυτό και να δημιουργήσουν μια καινούργια, πώς το λέμε, πώς ανοίγουμε τον υπολογιστή και υπάρχει το Google ή κάτι άλλο στην οθόνη, πώς το λέμε, εκ προημίου, par default το λέμε στη Γαλλία, δηλαδή μια προεπιλογή από προεπιλογή. Πλέον η προεπιλογή μας είναι κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που ήταν προεπιλογή πριν αρχίσουμε να παρεμβαίνουμε σε αυτή τη φυσικότητα του ανθρώπινου σώματος.
0: Και έρχεται λοιπόν αυτή η μέθοδος να μας πει να πετάξουμε κάθε προεπιλογή και να ξαναρχίσουμε από την αρχή για να βρούμε τη σωστή αξιοποίηση αυτού του πολύτιμου εργαλείου μας που είναι το σώμα μας.
1: Κάπως έτσι. Ουσιαστικά, πρώτα απ' όλα θα χρειαστεί να καταλάβουμε τι κάνουμε. Γιατί υπάρχουν τόσες κινήσεις πλέον που έχουν γίνοντα συνέστητα, συνείδητα, και να αρχίσουμε να επανακτούμε την πραγματική επαφή με τον εαυτό μας. Μια αυτοπαρατήρηση ουσιαστική, γιατί σαν να παρατηρούμε τα πάντα εκτός του σώματος και σαν ό,τι έχει σχέση με το δικό μας το εργαλείο, δεν ασχολούμαστε, δεν σκύβουμε να το κοιτάξουμε, δεν σταματάμε να το ακούσουμε, γιατί το σώμα μας μας μιλάει, μας λέει πότε δεν είναι καλά. Ξέρουμε πότε ζούμε μια κατάσταση και δεν είμαστε καλά. Κάτι μας πιάνει στο στομάχι, στα έντερα, μια δυσανασχέτιση. Καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν κάνουμε σωστά, γιατί ξυπνάμε με πόνο στον αφιένα ή πόνο στη μέση, ενώ δεν έχουμε κάποια παθολογία. Το θέμα είναι...
0: Η σύμπτωση είναι σκανδαλιστική, αλλά πρέπει να ομολογήσω ότι σήμερα υποφέρω από μια ψήξη που έχει σχεδόν ακινητοποιήσει το σώμα μου. Απορώ πως έχω καταφέρει να φτάσω μέχρι τη δουλειά.
1: Ναι.
0: Και είναι σήμερα που κάνουμε αυτή τη συζήτηση.
1: Αν τώρα, ας πούμε, θα τύχαινα να δουλέψω μαζί σου, Ελένη, θα ήταν να δούμε παρέα πώς κάθεσαι, να αντιληφθείς πώς κάθεσαι και να σου αντιπαραβάλλω από δίπλα πώς θα καθόταν ένα παιδί 4-5 χρονών. Mm. Δηλαδή ποια είναι η φυσιολογία, η φυσικότητα του σώματός σου να κάθεται, ποιος είναι ο φυσικός τρόπος του σώματός σου να κάθεται. Και εκεί θα καταλάβαινες πόσο παρεμβαίνεις αυτό και πόσο έχεις αλλοιώσει αυτό ώστε να προκύπτουν όλοι αυτοί οι πόνοι.
0: Βέβαια, νομίζω ότι αν θα κάναμε μαζί το σεμινάριο, γιατί παραλείψαμε να πούμε ότι έχεις έρθει στη Θεσσαλονίκη για να παραχωρήσεις 2 τετράωρα βιωματικά σεμινάρια, ένα σήμερα στο Θέατρο ΤΑΦ και ένα την Τετάρτη.
1: Πολύ σωστά.
0: Νομίζω ότι εγώ θα ήθελα να εστιάσουμε στη φωνή, γιατί συνδέεται με το σώμα. Είναι επίσης ένα πολύ ταλαιπωρημένο εργαλείο και στο ραδιόφωνο είναι το βασικό εργαλείο επικοινωνίας, η φωνή, η δική μου πολύ ταλαιπωρημένη, το βλέπεις, το ακούς.
1: Ακούω.
0: Άρα η μέθοδος Αλεξάνδερ πώς συνδέει το σώμα με τη φωνή και την κίνηση?
1: Πρώτα απ' όλα, η φωνή είναι κάτι άλλο από το σώμα? Εγώ έχω να ρωτήσω.
0: Είναι το βασικό εργαλείο είναι το σώμα, από εκεί προκύπτουν όλα και η φωνή και η κίνηση...
1: Η
0: σκέψη ακόμα.
1: Η φωνή, τα πάντα είναι το σώμα μας. Δηλαδή κάποιοι μυς κινούνται και με τη βοήθεια της αναπνοής μιλάμε. Οπότε πάλι μυϊκό είναι το θέμα. Αλλά ποτέ δεν είναι μόνο μυϊκό, γιατί είμαστε οντότητες πολύ πολύπλοκες. Ποτέ ένα θέμα δεν είναι μόνο μυϊκό. Υπάρχει πάντα και ένα νοητικό θέμα. Υπάρχει πάντα και ένας ψυχολογικός παράγοντας. Υπάρχει πάντα και η ανάμειξη του νευρικού συστήματος μέσα. Οπότε είναι σαν να θέλουμε, για παράδειγμα, να καινήσουμε ένα σπίτι ολοσχερός και να πούμε «ΟΚ, θα ασχοληθώ με τα ηλεκτρικά και να αφήσω απ' έξω τα υδραυλικά». Δεν θα το κάναμε ποτέ.
0: Εξαιρετική παρομοίωση. Εσύ, Μαρία, που... έχει σπουδάσει ηθοποιός, έχει σπουδάσει θέατρο και έχεις δουλέψει και ως ηθοποιός και ως μουσικός. Πώς βρέθηκες, πώς συναντήθηκες πρώτα απ' όλα με την μέθοδο αυτή από προσωπική ανάγκη και πώς αποφάσισες ότι θέλεις να εστιάσεις και να ασχοληθείς ειδικά με αυτό?
1: Εγώ έφυγα από την Ελλάδα όντας ενεργή ηθοποιός και αποφάσισα να πάω να ζήσω στη Γαλλία ακολουθώντας τον έρωτά μου και βρέθηκα να συνεχίζω να δίνω μαθήματα τραγουδιού και θεάτρου. Όμως ένιωσα ότι κάτι μου λείπει, ότι καλύπτω μόνο τα ηλεκτρικά, ότι μου υπάρχει ένα μεγάλο υδραυλικά και γύψινα στην περίπτωση των μαθητών μου που θα ήθελα να μπορέσω να τους βοηθήσω να εξελίξουν. Και είπα, δεν ξέρω τι είναι αυτό που ψάχνω, αλλά θα ξεκινήσω να το αναζητήσω, και έτσι προέκυψε η Αλεξάνδερ. Βέβαια, οφείλω να πω ότι σαν ηθοποιός είχα πάρει κάποια μαθήματα, όμως δεν ήμουν σε θέση ακόμα να καταλάβω. Δεν ήταν, γιατί από δάσκαλο σε δάσκαλο κιόλας παίρνουμε πολύ διαφορετικά πράγματα. Το πώς το αντιλαμβάνεται ο καθένας και το μεταδίδει έχει μεγάλη διαφορά. Τους εκτιμώ όλους τους δασκάλους, Αλεξάνδερ, τον ίδιο στόχο έχουμε. Απλώς πολλές φορές πάμε από άλλους δρόμους και άλλους τρόπους. Τότε δεν μου μίλησε. Όταν όμως ξαναξεκίνησα να ψάχνω πού θέλω να πάω τα μαθήματά μου, εκεί προέκυψε μια συνάντηση μοιραία με τον Χρήστο Τονούλη, που είναι επίσης Θεσσαλονικιός, εξαιρετικός δάσκαλος, Αλεξάνδερ, σας τον προτείνω ανεπιφύλακτα στη Θεσσαλονίκη. Και έτσι πήγα στο Bristol να σπουδάσω με τον Don Weed την τεχνική Αλεξάνδερ, και εκεί αντιλήφθηκα εγώ πόσες αλλοιώσεις έχω φέρει στον εαυτό μου και αντιλήφθηκα για ποιο λόγο ακόμα και νεαρή ηθοποιός χρειαζόταν να κάνω ενέσεις για να παίζω, γιατί είχα συνέχεια ή τενοντίτιδες ή λουμπάγκο, συχνές ημικρανίες, ανελέητες ημικρανίες, και βρέθηκα να ζω μια άλλη πραγματικότητα.
0: Μάλιστα. Όση ώρα μιλάμε, σκέφτομαι ότι αν προλαβαίνω μέσα σε ένα τετράωρο που είναι το σεμινάριο να κατανοήσω τη μέθοδο Αλεξάνδερ και να σωθώ και από το δικό μου, τη δική μου ψύξη σήμερα, το δικό μου λουμπάγκο, και από την πειραγμένη γεμάτη γκρέζι φωνή, τι μπορεί να μας δώσει ένα τετράωρο σεμινάριο προς την κατανόηση του σώματος και της χρήσης του, της ορθής χρήσης του, ας πούμε?
1: Ένα τετράωρο μπορεί σίγουρα να μας δώσει μία γνώση για το τι σημαίνει φυσιολογικό σώμα. Τι σημαίνει φυσιολογική στάση, τι σημαίνει φυσιολογική οργάνωση του σώματός μας. Και σίγουρα θα έχει όποιος έρθει μία πρώτη εμπειρία κανονικού μαθήματος, ώστε εύχομαι να πετύχει στον καθένα, γιατί είναι πολύ προσωπική διαδρομή αυτό, να ζήσει έμπρακτα μία δραστηριότητα, οποιαδήποτε της καθημερινότητάς του, να την φέρει εις πέρας με ένα τελείως διαφορετικό μυϊκό κόνσεπτ, με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο οργάνωσης του σώματός του.
0: Πάμε στο συγκεκριμένο παράδειγμα. Αν ερχόμουν εγώ δηλαδή, τι θα μου ζητούσες?
1: Θα δουλεύαμε παρέα με έναν τρόπο ώστε να καταλάβουμε πώς είναι η οργάνωση του σώματός σου. Θα σου πρότεινα μια διαφορετική οργάνωση του σώματός σου και θα σε καλούσα να μιλήσεις. Θα σε καλούσα να μιλήσεις όπως μιλάς στο ραδιόφωνο και να αντιληφθείς από μόνη σου πόσο διαφορετικό είναι το πριν και το μετά. Γιατί έτσι πείθεσαι να απαλλαγείς από τις συνήθειές σου, διότι αυτό είναι το μεγαλύτερο, ο μεγαλύτερος βράχος, εμπόδιο που βρίσκουμε στο να πάμε στην αυτοβελτίωσή μας. Και είναι απολύτως φυσιολογικό, διότι ζητάμε σε κάποιον να πάει από το οικείο στο φυσικό, που το φυσικό έχει γίνει μη οικείο, έχει γίνει άγνωστο πια. Δεν θυμόμαστε πως ήμασταν στα 5 μας και στα 4 μας. Οπότε είναι μια βουτιά στο κενό. Και πώς εγώ θα εμπιστευτώ μια βουτιά στο κενό, να πάω σε αυτό που μου φαίνεται τόσο παράξενο? Εκεί ξεκινάει ένα προσωπικό ταξίδι και μια προσωπική εξερεύνηση, που με τη βοήθεια ενός δασκάλου, Αλεξάνδρ, σταδιακά πείθεις τον εαυτό σου όλο και πιο συχνά να υιοθετείς ένα άλλο μοντέλο και όχι αυτό με το οποίο ζεις ως τώρα. Αν έχουμε 2 λεπτά, θέλω μόνο να πω ότι η δυσκολία να αποποιηθούμε τις συνήθειές μας είναι πολύ βαθιές γραμμένες στο DNA μας. Είμαστε πλάσματα που επιβιώνουμε μέσω της συνήθειας. Δηλαδή το σώμα μας έχει εξελιχθεί όπως είναι όταν ήμασταν καρποσυλλέκτες. Δεν έχει αλλάξει κάτι από τότε.
0: Το πήγες πολύ πίσω.
1: Λοιπόν, θέλω να πω, από τότε ως τώρα δεν έχουμε βγάλει ούτε τρίτο χέρι, ούτε τρίτο πόδι κτλ. Για να επιβιώσει λοιπόν το ανθρώπινο όν, αποκτάει συνήθειες. Δηλαδή όταν πετούσαμε στη ζούγκλα ένα μικρό ανθρωπάκι, ήξερε ήδη, αποκτώντας συνήθειες, πώς να επιβιώσει. Οπότε και η έννοια της συνήθειας δημιουργεί ασφάλεια. Οπότε όταν λέμε σε έναν άνθρωπο να αλλάξει τις συνήθειές του, πάμε κόντρα στο DNA του, πάμε κόντρα σε αυτό που τον κάνει να νιώθει ασφαλής. Επίσης, είναι η προσωπική εικόνα.
0: Να αλλάξει τις συνήθειές του ως προς τον τρόπο που στέκεται, κάθεται,
1: ακριβώς,
0: χειρίζεται το σώμα του, ή και ως προς τον τρόπο που διαχειρίζεται το στρες.
1: Τη σκέψη του.
0: Γιατί από ό,τι κατάλαβα και από αυτά που μας είπες νωρίτερα, που έπασχες από ημικρανίες και τα λοιπά και τα λοιπά, συνδέεις το σώμα και με το στρες, όχι μόνο με τις λάθος συνήθειες
1: που το
0: και
1: στρες,
0: κινήσεις.
1: Που το στρες τι είναι? Είναι μία μόνιμη απειλή. Το νευρικό μας σύστημα μεταφράζει το στρες. Το στρες δηλαδή τι είναι? Είναι ένας παράγοντας εξωτερικός που μας φοβίζει και δημιουργεί ένα alert, ένα συναγερμό στο νευρικό μας σύστημα και δημιουργεί συσπάσεις. Αν ζούσαμε λοιπόν σε εκείνη την εποχή, μετά τον κίνδυνο το σώμα μαθαίνει να χαλαρώνει. Όπως θα κάνει η γαζέλα όταν θα την κυνηγήσει το λιοντάρι, όπως θα κάνουν όλα τα θηλαστικά. Όμως είμαστε σε ένα διαρκή βομβαρδισμό μικρό κινδύνων και αφορμών για να βρεθούμε σε πανικό. Ξέχασα το τάπερ έξω από το ψυγείο. Έχω 4 ώρα ραντεβού με τον γιατρό μου. Είμαστε σε μια μόνιμη ανάσα. Δεν προλαβαίνει αυτό
0: δηλαδή,
1: το σώμα.
0: Συγγνώμη,
1: να το...
0: με τη μέθοδο Αλεξάνδερ δεν θα είμαστε? Δυσκολεύομαι να το πιστέψω.
1: Με τη μέθοδο Αλεξάνδερ.
0: Σήμερα εσύ για παράδειγμα, ναι, δεν είπες «Α, έχω ραντεβού στον 9.58 για συνέντευξη. Αχ, έχω το ένα». Αχ,
1: και
0: έχω
1: το είχα ξεχάσει κιόλας. Οπότε το έπαθα το άγχος. Το αχ, το έπαθα. Το θέμα είναι πώς το επεξεργάζεσαι. και πώς όταν συμβαίνει δεν αφήνεις αυτή την μυϊκή σύσπαση να γίνει η επόμενη πραγματικότητά σου.
0: Λοιπόν, αλλά λέω να ακούσουμε ένα τραγούδι αφήνεις. Που θεωρώ ότι είναι με έναν τρόπο σχετικό, μόνο από τον τίτλο θα το καταλάβεις, My Body is a Cage. Και αμέσως μετά να επιστρέψουμε και να κλείσουμε παρέα την εκπομπή, γιατί τώρα νομίζω ότι μπήκαμε στα βαθιά, δηλαδή τι κάνουμε για να διορθώσουμε αυτά τα λάθη όταν η καθημερινότητα εξακολουθεί να μας φορτώνει με στρες, με φόβο, με στεναχώρια, με αδιέξοδα, που όποια μέθοδο και αν ακολουθήσουμε αυτά δεν τελειώνουν ποτέ.

0: My body is a cage, το σώμα είναι το θέμα της συζήτησης στη σημερινή εκπομπή. Νομίζω ότι το σώμα είναι πάντα το θέμα και το θέμα της συζήτησης, και όταν μιλούμε για παραστατικές τέχνες ακόμα περισσότερο. Είναι εδώ μαζί μας η Μαρία Σαλτήρη, που είναι μια πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια της τεχνικής Αλεξάνδερ, η οποία μάλιστα έχει επινοήσει και τη δική της προσέγγιση πάνω στη μέθοδο Αλεξάνδερ με τον τίτλο «Σώμα Αλεγκρία». Είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη για 2 σεμινάρια, ένα σήμερα και ένα την Τετάρτη στο θέατρο ΤΑΦ. Συνδέεσαι, μας είπες, Μαρία, μου είπες εκτός αέρα άμεσα με την Ερτρία.
1: Άμεσα. Εξαγχιστίας.
0: Έτσι, μια καλή σχέση με Μισελ Βολονάκη και Νίκο Βολονάκη. Ναι. Τι ωραία.
1: Η Μισελ ήταν η πεθερά μου.
0: Ναι. Ναι, πολύ αγαπημένοι άνθρωποι, έτσι και αλλιώς. Έχεις ταξιδέψει και ζήσει σε όλο τον κόσμο μαζί με τον γιο της Μισελ. Και ποια η έδρα είναι στην Λιόν. Και αναρωτιέμαι αν η προσέγγιση είναι γνωστή, αν έχεις αρκετούς ανθρώπους που καταφεύγουν σε σένα για να βοηθηθούν από αυτή τη μέθοδο.
1: Η μέθοδος αυτή είναι αρκετά, ως πάρα πολύ γνωστή στον αγγλοσαξονικό κόσμο. Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία. Σκέψου ότι δεν υπάρχει σχολή θεάτρου ή οδείο ή πανεπιστημιακή σχολή παραστατικών τεχνών σε αυτές τις χώρες που να μην έχουν καθηγητή τεχνικής Αλεξάνδερ μέσα. Στη Γαλλία, όπως και στην Ελλάδα, είμαστε ακόμα σε πιο καθυστερημένα επίπεδα και ταχύτητες. Και έχω αυτόν λίγο, εγώ και κάποιοι λίγοι συνάδελφοι στην Γαλλία, τον δύσκολο αλλά συναρπαστικό ρόλο και αποστολή
0: να διαδώσουμε
1: την τεχνική ακριβώς.
0: Η οποία δεν αφορά όμως μόνο ανθρώπους των παραστατικών τεχνών ή έστω ανθρώπους του ραδιοφώνου σαν εμένα.
1: Αφορά, όπως έλεγε και ο δάσκαλός μου, ο Dr. Don Weed, αφορά καθέναν που έχει ένα κεφάλι και ένα σώμα.
0: Μάλιστα. Κρατώ. Δεν έχω καταλάβει πώς λειτουργεί ακριβώς η μέθοδος Αλεξάνδερ, γιατί βλέπω ότι σήμερα στο σεμινάριο θα κάνεις μια βιωματική προσέγγιση.
1: Γι' αυτό το ονομάζω και βιωματικό σεμινάριο, διότι είναι μια μέθοδος, γι' αυτό είμαστε πολύ κακοί στο marketing στην Αλεξάνδερ, είναι πολύ δύσκολο να το περιγράψεις. Αν δεν το βιώσεις και δεν το ζήσεις, είναι πολύ δύσκολο να το περιγράψεις.
0: Και αφή, διαβάζω.
1: Ναι, περιλαμβάνει και αφή. Μια πάρα πολύ ελαφριά αφή του στυλ ενός μεταξωτού υφάσματος που σε ακουμπάει, τόση είναι η πίεση που μπορώ να ασκήσω στο σώμα κάποιου. Ουσιαστικά είναι μια πρόσκληση στο νευρικό σύστημα και στο μυϊκό σύστημα, μυοσκελετικό σύστημα κάποιου να ακολουθήσει μια άλλη πορεία.
0: Πώς να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση, τι θέλεις να μας πεις για το σώμα?
1: Θέλω να πω ότι αξίζει τόσο πολύ να ψάξουμε να βρούμε τον αυθεντικό μας εαυτό και όχι τον εαυτό που έχουμε φτιάξει για να γινόμαστε αποδεκτοί και αρεστοί στους άλλους. Και είναι ένα εσωτερικό ταξίδι που δεν οδηγεί μόνο σε ένα ελεύθερο σώμα, αλλά και σε μια ελεύθερη σκέψη. Και εγώ αυτό δεν το αλλάζω με τίποτα.
0: Νομίζω ότι έχουμε το ιδανικό κλείσιμο της σημερινής εκπομπής. Ο Ηλίας Σταμπουλής φρόντισε τον ήχο, η Ελένη Κουρτίδου ήταν στο ένα μικρόφωνο, στο δεύτερο μέρος μαζί μας ήταν η Μαρία Σαλτήρη. Αναζητήστε το σεμινάριο στο θέατρο ΤΑΦ σήμερα και την Τετάρτη ή τη Μαρία Σαλτήρη στη σελίδα που έχει στο διαδίκτυο.
1: Σώμα Αλεγκρία.
0: Ή έστω την τεχνική Αλεξάνδερ, έτσι, για να έχουμε και αυτήν την γνώση στην προσπάθειά μας για ένα ελεύθερο σώμα. Τέλος χρόνου, ραντεβού ξανά αύριο ακριβώς στις 2, ένα Σάμλετ για το δρόμο, η Πία Μπακογιώργου έρχεται, εμείς φεύγουμε, φιλιά πολλά.

0: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
1: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
3: Με ένδυμα περιπάτου.
4: Δευτέρα 13 Ιουλίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Η διαδραστική παράσταση stand-up comedy πριν και μετά τα παιδιά έρχεται για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη στο Θέατρο Δάσους. Η Έλληνα Χαραλαμπούδη, η Five Minute Mom, ο Δημήτρης Μακαλιάς, η Ευγενία Σαμαρά και ο Κώστας Μαλιάτσης ανεβαίνουν στη σκηνή για ένα απολαυστικό debate γύρω από τη ζωή πριν και μετά τα παιδιά. Με χιούμορ, αλήθειες και ιστορίες από την καθημερινότητα των γονιών, αλλά και όσων ζουν ακόμη χωρίς παιδικά πάρτι στο πρόγραμμα. Η παράσταση υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη γέλιο, ταύτιση και απρόβλεπτες στιγμές. Το μουσικό-κωμικό ντουέτο Χαριζάνης Αυγερινός παρουσιάζει τη χριστουγεννιάτικη καλοκαιρινή παράσταση «Καλοκαιρούγεννα» στο Soul Roof Stage. Στο μενού περιλαμβάνονται best-of τραγουδιών από τις προηγούμενες παραστάσεις, με άσματα και πλεονάσματα, χριστουγεννιάτικες διασκευές σε θερινή θερμοκρασία, εορταστικό κλίμα και καλοκαιρινά vibes με πιθανή special guest εμφάνιση από τον Άγιο Βασίλη. Ο David Pastor παρουσιάζει το timelapse στην πλατεία του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του φεστιβάλ Καλοκαίρι 2026 στο Μέγαρο. Ο βραβευμένος Ισπανός τρομπετίστας και συνθέτης φέρνει στη Θεσσαλονίκη μια ιδιαίτερη μουσική πρόταση, όπου γνωστά έργα του κλασικού ρεπερτορίου αποκτούν νέα ζωή μέσα από jazz διασκευές και σύγχρονη αυτοσχεδιαστική ματιά. Το Φεστιβάλ Απταπηργίου παρουσιάζει για δεύτερη μέρα τη νέα μουσική παράσταση του Αλκίνου Ιαννίδη με τίτλο «Προσωρινή Αθανασία», που σχεδιάστηκε ειδικά για το φεστιβάλ, μια ιδέα που απασχολεί τον δημιουργό εδώ και χρόνια. Παίρνει σκηνική μορφή η αναζήτηση αυτής της προσωρινής αθανασίας που είναι ο έρωτας και το τραγούδι. Στη συναυλία επανενώνεται με τη γυναικεία χοροδία «Βότσι Κόντρα Τέμπο» υπό τη διεύθυνση της Σοφίας Γιολδάση, ενώ συμπράττει μουσικός Λένα Χατζηγρηγορίου με βιολί και μπαρόκ φλογέρες. Το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα Θεσσαλονίκης παρουσιάζει τη νέα περιοδική φωτογραφική και αρχαιακή έκθεση «Η Θεσσαλονίκη στα τέλη του 19ου, αρχές του 20ου αιώνα. Κοινωνική και πολιτιστική ζωή». Μέσα από σπάνιο φωτογραφικό υλικό, εφημερίδες της εποχής και ιστορικά τεκμήρια από το αρχείο του ΚΕΜΙΤ και ιδιωτικές συλλογές, η έκθεση φωτίζει την καθημερινή ζωή, τη συνύπαρξη των κοινοτήτων και τις κοινωνικές μεταβολές που διαμόρφωσαν την σύγχρονη φυσιογνωμία της Θεσσαλονίκης. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια Γιάννης Δημητρούδης, ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
2: Όμορφη πόλη, à la française. Ήχη και τάσεις της γαλλικής δισκογραφίας με την Πία Μπακογιώργου. Κάθε Δευτέρα από τον 958 της R3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα. Σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη La Française, στον 958 της R3, τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας, συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο, Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Ανδρέας Κοράνης στη ρύθμιση του ήχου, το τηλεφωνό μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό του μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την σελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook Όμορφη Πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Ξεκινήσαμε με κινηματογραφικούς ήχους από την εμβληματική ταινία της Nouvelle Vague Jules Ergime, στη σκηνοθεσία François Truffaut, Jean Moreau, Oscar Werner και Henri Serre οι πρωταγωνιστές. Το ερετικό τρίγωνο της δημιουργίας του 1962, η μουσική είναι του Georges Delerue. Και ακούσαμε το βασικό θέμα και το thème de vacances, το θέμα των διακοπών. Διακοπές που κάποιοι από εσάς θα πάτε τις επόμενες ημέρες, κάποιοι ήδη βρίσκεστε σε διακοπές. Εμείς να σας πούμε εδώ ως όμορφη πόλη, θα φύγουμε ουσιαστικά από την επόμενη Πέμπτη και για 10 μέρες που θα μπορείτε να ακούτε εκπομπές σε επανάληψη. Και να σας πούμε και στο σημείο αυτό ότι αύριο στη κινηματογραφική όμορφη πόλη, επίσης επανάληψη, θα έχουμε ταινίες που γυρίστηκαν στο Παρίσι, το πρώτο μέρος. Αυτά. Εμείς συνεχίζουμε με τον Jacques Brel, αυτή τη σπουδαία φωνή του Βελγίου και του μεταπολεμικού Σανσόν, ο οποίος τραγουδάει την σύνθεση On Oublie Rien από το 1961. Καλή σας ακρόαση.

0: C'est tout.
1: Ερμηνεύτηκε, χορεύτηκε και ηθοποιός. Ζιζί Ζανμέρ γεννήθηκε στις 29 Απριλίου του 1924, απεβίωσε στις 17 Ιουλίου του 2020. Η Ζιζί Ζανμέρ, η οποία συνδέθηκε με το Montreux Camplum, εμείς όμως την ακούσουμε στο Irma La Douce, μουσική από την κωμωδία και musical των Marguerite Monod και Alexandre Prefort, μια παράσταση η οποία ανέβηκε πρώτη φορά στο Παρίσι το 1956 με πρωταγωνίστρια την Colette Renard. Η Ζιζί Ζανμέρ, ο Roland Petit, σύντροφος ζωής της και στην τέχνη, ο σπουδαίος αυτός χορογράφος, συνεργάζονται στην ηχογράφηση των τραγουδιών της παράστασης Irma La Douce και την απολαμβάνουμε στη συνέχεια.

Η Σιζή Ζομέρ έκανε και μια αναφορά μέσα στο τραγούδι βέβαια Εχμαλαντούς στην Εθνική Γιορτή της Γαλλίας την 14η Ιουλίου και η μέρα της Βαστήλης όπως είναι γνωστή, όπου γιορτάζεται για να τιμήσει μάλλον αυτή η μέρα την άλωση της Βαστήλης σε σημείο καμπής της Γαλλικής Επανάστασης και σύμβολο του τέλους της απόλυτης μοναρχίας. Συνεχίζουμε με την υπέροχη Juliette Gréco, την Μούσα των Υπαρξιστών και του Saint-Germain-des-Prés. Θα την ακούσουμε στην σύνθεση C'était bien ή αλλιώς Le Petit Bal Perdu, τον Gabi Verlor και Robert Niel.

s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait.

les yeux, au fond les yeux. Et c'était bien. Et c'était bien.

Ομοφυπόλη Λαφρανσέ, στον 958 τη ΕΡ, τρία τάσει και προτάσει τη γαλλική δισκογραφία σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο, Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Ανδρέας Κοράνης στη ρύθμιση του ήχου. Ακούσαμε την διάσημη Βίκη Λέανδρο στο τραγούδι L'amour bleu. Με το τραγούδι αυτό συμμετείχε εκπροσωπώντα το Λουξεμβούργο στην Eurovision, στο φεστιβάλ, το 1967 και κατατάχθηκε τέταρτη σε 11 υποψήφια τραγούδια αυτή η σύνθεση. Βέβαια, τη δεύτερη φορά που συμμετείχε στο διαγωνισμό η Βίκη Λέανδρος, 1972, με το Απεχετουά κέρδισε την πρώτη θέση πάλι εκπροσωπώντας το Λουξεμβούργο. Η πολύ βραβευμένη λοιπόν τραγουδίστρια θα εμφανιστεί στις 15 Αυγούστου στο Σάνι, κλείνοντας το φετινό φεστιβάλ. Φυσικά θα μοιραστεί με το κοινό σίγουρα αυτά τα δύο κομμάτια που ήταν συνυφασμένα με την καριέρα της. Και συνεχίζουμε με μια επιτυχία του 60, το Αλίν του Κριστόφ, που κυκλοφόρησε το 1965. Ο Κριστόφ, διαβάζουμε, πως εμπνεύστηκε το τραγούδι όταν επισκέφθηκε την γιαγιά του. Δεν είχε όμως ακόμα βρει τίτλο, και όταν επισκέφθηκε τον οδοντίατρό του, ρώτησε την βοηθό του: «Εσένα πώς σε λένε?» Και είπε η βοηθός: «Αλίνα, ωραίο το όνομα, θα ονομάσω έτσι το κομμάτι», το οποίο θα ακούσουμε στη συνέχεια.

Το Αλήν του Χριστόφ ήταν μία από τις δύο μεγάλες επιτυχίες του καλοκαιριού του 1965 μαζί με το Capri σε φινή του Εβέλη Βιλάρ που θα απολαύσουμε στη συνέχεια. Ο τραγουδιστής και συνθέτης το έχει ερμηνεύσει σε 7 διαφορετικές γλώσσες και η έμπνευσή του προήλθε από μία διαφημιστική αφίσα του Ιταλικού νησιού Capri στο Παρισινό μέτρο.

Από τον Αβεβιλάχ στον αξέχαστο Ζοντασέν, τον γιο του Ζοντασέν και της βιολονίστριας Μπέτρις Σελονέ, που γνώρισε μεγάλη επιτυχία στην Γαλλία με πολλές συνθέσεις. Μία από αυτή το «Εσύ τι νεξίστε πα», τον Τότο Κοτούνιο και Πασκά Λεντιλόζητο, η γαλλική στίχη του Πιέρ Ντελανουέ και του Κλοντ Λεμέλ. Να πούμε πως ήταν μία σύνθεση του Τότο Κοτούνιο για το σχήμα του Άλμπατρος. Εμείς όμως βεβαίως θα ακούσουμε τη γαλλική εκδοχή Ζοντασέν, «Εσύ, tu n'existais pas».

Και κλείνουμε το δεύτερο μέρος του όμορφης πόλης Αλαφρανσές, τον 958 της R3, με την σύνθεση Une belle histoire του Michel Fugain, ένα τραγούδι εμπνευσμένο από τη τηλεοπτική σειρά Les Demoiselles του Avignon, το film Easy Rider και τα μυθικά road trips της Route 66. Ας απολαύσουμε Michel Fugain και μια σύνθεση που έγραψε μαζί με τον Pierre Delanoë.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης La Française, των 958 της R3, τάσεις και προτάσεις γαλλικής δισκογραφίας, συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο, Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Ανδρέας Κοράνης στη ρύθμιση του ήχου, και αυτή ήταν η αγαπημένη Nouvelle Vague των Olivier Libeau και Marc Collin. Ο Marc Collin είναι πλέον μόνος στο project, γιατί ο Olivier Libeau έφυγε από τη ζωή κάποια χρόνια πριν. Αυτές οι γυναικείες φωνές και το χαρακτηριστικό στυλ της Bossa Nova, εκτός από αυτή την περίπτωση που μόλις ακούσαμε, που δεν είναι Bossa Nova βεβαίως, είναι το Ghost Rider, η δική τους εκδοχή στην σύνθεση των Alan Vega και Martin Rev, των Suicide δηλαδή, από τον δίσκο Curiosity του 2019, με την Phoebe Kildare να τραγουδάει. Και συνεχίζουμε με τον Flavien Berger, ο οποίος στις 2 Ιουλίου γιόρτασε τα 40 του χρόνια, ο μουσικός από το Παρίσι, ο οποίος αναμειγνύει ηλεκτρονικούς ήχους με ψυχεδέλεια, έρχεται με το ντεμπούτο του 2015 Leviathan, και νομίζω ότι το ντεμπούτο αυτό δεν το ξεπέρασε στις επόμενες δουλειές του. Θα ακούσουμε το τραγούδι Bleu Sous-Marin.

Αυτός ήταν ο Φλαβιέν Μπερζέ και παραχωρεί τη θέση του στον Ματιέ Ντουπέν, αλλιώς Λεσκόπ, όπως είναι το καλλιτεχνικό του όνομα. Ένας καλλιτέχνης ο οποίος έχει ανανεώσει την γαλλική New Wave σκηνή. Και θα τον ακούσουμε στο Paris Tandor. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς την ακρόαση και επικοινωνία, τον Ανδρέα Κοράνη που ρύθμισε τον ήχο. Η Πία Μπακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσία στις όμορφες πόλεις Λα Φρανσέζ. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.

0: φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
1: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Θνητή, Πικ Σλάτς, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το Δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φυλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
4: Και στο διαδίκτυο Erteco.
5: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡ3.

Μερικά καλοκαίρια είναι πιο ζώρικα από τα άλλα για πολύ κόσμο. Μερικά καλοκαίρια είναι πιο υπέροχα από τα άλλα για πολύ κόσμο. Είναι καλοκαίρια, όλα μεγενθύνονται. Εγώ θα πω μόνο καλησπέρα σε όλους. Άλλη μια εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου μόλις ξεκίνησε. Λίγο μετά τις 4, είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου στον 958 της R3. Είναι η εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Πάμε παρέα μέχρι τις 5. Ο Ηλίας Σταμπουλής ρυθμίζει τον ήχο. Και εσείς μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας και την ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, erteco.gr. Ain't no sunshine when she's gone. It's not worth

Επιλογές από τραγούδια που έχουν μέσα τη λέξη sunshine για αυτόν τον ήλιο που μας καίει και άλλες φορές είναι ευχάριστος, άλλες φορές βασανιστικός. Σήμερα το πρωί όμως είδα και μία δυσάρεστη είδηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Ο αγαπημένος ηθοποιός Σαμ Λίλ, ο οποίος μέσα σε 5 δεκαετίες καριέρας είχε εμφανιστεί σε περισσότερες από 150 ταινίες. Ερμήνευσε με τρόπο μοναδικό ήρωες με διαφορετικά χαρακτηριστικά και ιδιοσυγκρασίες. Έφυγε από τη ζωή. Θα μείνουν αξέχαστοι οι ρόλοι του σε ταινίες όπως Jurassic Park του Spielberg, ρόλο τον οποίο επανέλαβε και σε άλλες δύο ταινίες της διάσημης σειράς, Μαθήματα πιάνου του Jane Campion, αλλά και σειρές όπως το Peaky Blinders και όχι μόνο. Να συμπληρώσω επίσης ότι στη διάρκεια της πορείας του υπήρξε υποψήφιος για πλήθος βραβείων, ανάμεσά τους για δύο Emmy και μία χρυσή σφαίρα, ενώ ασχολήθηκε και με τη σκηνοθεσία και την παραγωγή ταινιών αλλά και τηλεοπτικών σειρών.

Hold on to the light, ό,τι πιο αισιόδοξο τραγούδι έχουμε ακούσει τελευταία και το μοιραζόμαστε αρκετά συχνά στην εκπομπή. Η επόμενη μπάντα είναι η Faith No More, να το κατασαρθάμε. Έχουν αποδείξει πως δεν υπάρχουν μουσικά όρια εξάλλου, συνδυάζουν σκληρές κιθάρες, fun grooves, rap, metal, αλλά και αυτή την εκρηκτική ερμηνεία κάθε φορά του Mike Patton σε ένα μοναδικό ήχο που έχει επηρεάσει, πρέπει να πούμε, αμέτρητα συγκροτήματα. Το τραγούδι που ακολουθεί είναι το Evidence από το album King for a Day, Full for a Lifetime. Φανταστικό. Είναι από τη δεκαετία των 1995. Ξεχωρίζει για την σκοτεινή, αισθησιακή θα έλεγα ατμοσφαιρά του και τις τζάζι επιρροές, αλλά και αυτόν τον πιο χαμηλότονο χαρακτήρα του σε σχέση με τις υπόλοιπες επιτυχίες της μπάντας. Οι στίχοι κινούνται γύρω από την αλήθεια, την ενοχή, τις ανθρώπινες σχέσεις και αφήνουν και χώρο για προσωπικές ερμηνείες, οπότε κανονίστε ακούγοντάς το. Ένα από τα πιο ιδιαίτερα στοιχεία του τραγουδιού είναι ότι η μπάντα ηχογράφησε και η ισπανική αλλά και η ιταλική εκδοχή του, αναδεικνύοντας ακόμα περισσότερο αυτή την ατμοσφαιρική αισθητική. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Evidence από Faith No More.

Είναι από τους πιο μεγάλους οραματιστές της βρετανικής μουσικής και εδώ είναι σε μια στιγμή που τον έχουμε πετύχει να γράφει τους πιο τρυφερούς στίχους. Ο Mike Scott, το κομμάτι So Beautiful γράφτηκε και ηχογραφήθηκε από τον ίδιο για το προσωπικό του άλμπουμ Bring Them All το 1995, σε μια περίοδο που είχε βάλει προσωρινά στην άκρη τους Waterboys και ακολούθησε μια πιο εσωστρεφή ακουστική πορεία. Αργότερα συμπεριλήφθηκε και στη συλλογή The Hall of the Moon, The Music of Mike Scott and the Waterboys. Πρόκειται για μια οδή στην αγνή αγάπη και το θαυμασμό, με έτσι μια λιτή ενορχίστρωση που αφήνει τους στίχους και τη ζεστή φωνή του Mike Scott να πρωταγωνιστήσουν. Ήταν λοιπόν ο Mike Scott και το She's So Beautiful, γιατί σκεφτόμουν σήμερα τους Waterboys που έρχονται στο Sunny Festival αυτό το καλοκαίρι.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Είναι το Blister in the Sun, των Violent Femmes, το τραγούδι που άνοιξε το μόνιμο ντεμπούτο άλμπουμ του το 1983. Εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους ύμνους του alternative και folk punk ήχου. Παρότι δεν έγινε μεγάλη εμπορική επιτυχία όταν κυκλοφόρησε, απέκτησε με τα χρόνια τεράστια απήχηση μέσα από τον κινηματογράφο, τη τηλεόραση, τις ζωντανές εμφανίσεις της μπάντας. Η χαρακτηριστική ακουστική κιθάρα, το μινιμαλιστικό μπάσο και αυτή η ιδιαίτερη ερμηνεία του Gordon Gannon δημιούργησαν ένα ήχο που παραμένει αναγνωρίσιμος από τις πρώτες κιόλας νότες. Εξάλλου, οι στίχοι το έχουν αποτελέσει αντικείμενο πολλών ερμηνεών. Ο ίδιος ο Gannon είχε αφήσει ανοιχτό το νόημά τους, γεγονός που έκανε το τραγούδι ακόμα πιο μυστηριώδης και διαχρονικό.

Υπάρχουν τραγούδια που δεν ανήκουν απλώς στην ιστορία του rock and roll, είναι η ίδια ιστορία. Και όταν ακουστεί εκείνο το χαρακτηριστικό I wonder, ξέρεις αμέσως τι ακολουθεί. Το Runaway του Del Shannon κυκλοφόρησε το 1961, εκτοξεύτηκε στο νούμερο 1 των Αμερικανικών και Βρετανικών charts, καθιερώνοντας τον Del Shannon ως μία από τις σημαντικότερες φωνές της πρώτης χρυσής εποχής του rock and roll. Το τραγούδι αφηγείται την ιστορία ενός άντρα που προσπαθεί να καταλάβει γιατί η αγαπημένη του έφυγε. Όμως αυτό που το έκανε πραγματικά ξεπέραστο ήταν ο πρωτοποριακός ήχος ενός ηλεκτρονικού πληκτροφόρου που δημιούργησε ο συνδημιουργός τότε του τραγουδιού, ο Max Crook. Εκείνο το χαρακτηριστικό solo θεωρείται ένα από τα πιο καινοτόμα στην ιστορία της pop μουσικής και της rock και άνοιξε το δρόμο για τους μετέπειτα ηλεκτρονικούς ήχους. Το ήξερες αυτό, Ηλία? Ένα τραγούδι που περισσότερα από 6 δεκαετίες μετά εξακολουθεί να συγκινεί, να εμπνέει και να ακούγεται φρέσκο, αποδεικνύοντας ότι οι πραγματικές επιτυχίες δεν έχουν ημερομηνία λήξης και όχι μόνο αυτές.

Και κάπως έτσι σας αποχαιρετώ σήμερα. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου στον 98.3. Ήταν η εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Ο Ηλίας Ταμπουλής ρύθμισε τον ήχο και ο Γιάννης Δημητρούδης είναι εδώ. Αναλαμβάνει την επόμενη ώρα. Εγώ επιστρέφω αύριο στις 4. Ώστε, γεια και χαρά.

0: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Με ένδυμα περιπάτου.
2: Δευτέρα, 13 Ιουλίου, και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Η διαδραστική παράσταση stand-up comedy πριν και μετά τα παιδιά έρχεται για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη στο Θέατρο Δάσους. Η Έλληνα Χαραλαμπούδη, η Five Meet Mom, ο Δημήτρης Μακαλιάς, η Ευγενία Σαμαρά και ο Κώστας Μαλιάτσης ανεβαίνουν στη σκηνή για ένα απολαυστικό debate γύρω από τη ζωή πριν και μετά τα παιδιά. Με χιούμορ, αλήθειες και ιστορίες από την καθημερινότητα των γονιών, αλλά και όσων ζουν ακόμη χωρίς παιδικά πάρτι στο πρόγραμμα. Η παράσταση υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη γέλιο, ταύτιση και απρόβλεπτες στιγμές. Το μουσικό-κομικό ντουέτο Χαριζάνης Αυγερινός παρουσιάζει τη χριστουγεννιάτικη καλοκαιρινή παράσταση «Καλοκαιρούγεννα» στο Soul Roof Stage. Στο μενού περιλαμβάνονται best-of τραγουδιών από τις προηγούμενες παραστάσεις, με άσματα και πλέον άσματα, χριστουγεννιάτικες διασκευές σε θερινή θερμοκρασία, εορταστικό κλίμα και καλοκαιρινά vibes με πιθανή special guest εμφάνιση από τον Άγιο Βασίλη. Ο David Pastor παρουσιάζει το timelapse στην πλατεία του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του φεστιβάλ Καλοκαίρι 2026 στο Μέγαρο. Ο βραβευμένος Ισπανός τρομπετίστας και συνθέτης φέρνει στη Θεσσαλονίκη μια ιδιαίτερη μουσική πρόταση, όπου γνωστά έργα του κλασικού ρεπερτορίου αποκτούν νέα ζωή μέσα από jazz διασκευές και σύγχρονη αυτοσχεδιαστική ματιά. Το Φεστιβάλ Απταπηργίου παρουσιάζει για δεύτερη μέρα τη νέα μουσική παράσταση του Αλκίνου Ιαννίδη με τίτλο «Προσωρινή Αθανασία», που σχεδιάστηκε ειδικά για το φεστιβάλ, μια ιδέα που απασχολεί τον δημιουργό εδώ και χρόνια. Παίρνει σκηνική μορφή η αναζήτηση αυτής της προσωρινής αθανασίας που είναι ο έρωτας και το τραγούδι. Στη συναυλία επανενώνεται με τη γυναικεία χοροδία «Βότσι Κόντρα Τέμπο» υπό τη διεύθυνση της Σοφίας Γιολδάση, ενώ συμπράττει η μουσικός Λένα Χατζηγρηγορίου με βιολί και μπαρόκ φλογέρες. Το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα Θεσσαλονίκης παρουσιάζει τη νέα περιοδική φωτογραφική και αρχαιακή έκθεση «Η Θεσσαλονίκη στα τέλη του 19ου, αρχές του 20ου αιώνα. Κοινωνική και πολιτιστική ζωή». Μέσα από σπάνιο φωτογραφικό υλικό, εφημερίδες της εποχής και ιστορικά τεκμήρια από το αρχείο του ΚΕΜΙΤ και ιδιωτικές συλλογές, η έκθεση φωτίζει την καθημερινή ζωή, τη συνύπαρξη των κοινοτήτων και τις κοινωνικές μεταβολές που διαμόρφωσαν την σύγχρονη φυσιογνωμία της Θεσσαλονίκης. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μια εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

Πριν από 10 χρόνια το 2016 κυκλοφόρησε το τραγούδι αυτό, το Say You Won't Let Go, και έγινε μάλλον η μεγαλύτερη, μάλλον σίγουρα η μεγαλύτερη επιτυχία μέχρι και σήμερα στην καριέρα του James Arthur. Σκεφτείτε ότι η υπηρεσία που μετράει έτσι τις πωλήσεις στην Αμερική το έχει χαρακτηρίσει διαμαντένιο, το οποίο σημαίνει πάνω από 10 εκατομμύρια αντίτυπα πουλημένα. Βέβαια πλέον μετράνε και τα streams αυτά, αλλά όπως και να έχει, αυτός ήταν James Arthur, αυτό ήταν το Say You Won't Let Go, το οποίο φαντάζομαι ότι θα το πει, είμαι σίγουρος βασικά ότι θα το πει το ερχόμενο Σάββατο 18 του μήνα στη σκηνή του Sunny Festival. Και τώρα θα μου πείτε εσείς, συνήθως μάλλον βάζεις στις εκπομπές σου κάθε Δευτέρα καινούργια τραγούδια, γιατί ξεκινάς σήμερα με ένα τραγούδι το οποίο είναι δεκαετίας, είναι του 2016. Θα σας πω αμέσως γιατί. Πριν βέβαια σας υπενθυμίσω πως είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή είναι η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Είστε συντονισμένοι και συντονισμένες στον 98 της R3. Ηλίας Σταμπουλής σήμερα μαζί μας στον ήχο, και ξεκινάμε με James Arthur στη σημερινή μας εκπομπή, και όχι με ένα αλλά με δύο τραγούδια. Και αυτό γιατί κατά τη διάρκεια της ώρας, μέχρι και το τέλος, μέχρι και τις 6, έχετε τη δυνατότητα να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία του πολύ μεγάλου αυτού Βρετανού τραγουδοποιού αυτό το Σάββατο στο Sunny Festival. Θα ακούσουμε το Impossible. Εσείς μπορείτε ήδη να αρχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας, είτε με SMS, είτε με Viber, είτε στο Facebook, στο Messenger του 958. Ας ακούσουμε και το Impossible και θα τα πω όλα πιο αναλυτικά στην πορεία.

στα 38 του λοιπόν σήμερα ο James Arthur έρχεται στο Sunny Festival το ερχόμενο Σάββατο. Το Sunny Festival το οποίο ξεκίνησε, άνοιξε την αυλαία του για φέτος προχθές, το Σάββατο που μας πέρασε, με την εμφάνιση ενός άλλου Άγγλου, ενός άλλου Βρετανού, πολύ μεγαλύτερου βέβαια σε ηλικία. Όχι ότι σημαίνει κάτι αυτό, γιατί ο Robert Plant μας απέδειξε ότι η ηλικία είναι ένας αριθμός, φωνητικά πραγματικά ήταν αψεγάδιαστος. Προφανώς ήξερε πού να φέρει τα κομμάτια και πού μπορεί και πού δεν μπορεί, αλλά μιλάμε για μια συναυλία στην οποία εγώ εντυπωσιάστηκα πραγματικά από την φωνητική απόδοση του Robert Plant σε συνδυασμό με την Suzy Dean, την εκπληκτική Suzy Dean. Οι δύο φωνές μεταξύ τους τέριαζαν, πραγματικά είχα χρόνια να ακούσω φωνές να ταιριάζουν τόσο πολύ. Μια μαγευτική βραδιά λοιπόν από το Robert Plant και το Saving Grace, το καινούργιο του σχήμα μαζί με την τρομερή Suzy Dean. Εντάξει, υπήρξαν κάτι μικροπροβληματάκια στο ξεκίνημα που καθυστέρησαν γύρω στα 5 λεπτά την έναρξη της συναυλίας, ωστόσο ήταν αρκετό αυτό από τη στιγμή που υπήρχε ταβάνι στην ώρα που μπορούσαν να παίζουν οι μουσικοί. Ήταν αρκετό στο να χάσουμε έτσι ένα-δύο τραγούδια και κάποιες γκρίνιες μετά ότι δεν είπε πολλά τραγούδια Led Zeppelin. Λες και στα 78 του ο Robert Plant πρέπει να σου πει Led Zeppelin για να τον εκτιμήσεις. Τέλος πάντων, προφανώς είπε και Led Zeppelin, προφανώς είπε και τραγούδια από τον εξαιρετικό περσινό του δίσκο και από την δισκογραφία του γενικότερα. Συνέχεια, ωστόσο, αυτό το Σάββατο για το Sunny Festival 18 του μήνα με τον James Arthur, και ας τα πάρω λίγο με τη σειρά τώρα για να σας πω πώς ακριβώς μπορείτε να διεκδικήσετε εσείς τις διπλές προσκλήσεις. Ας αφήσουμε στην άκρη για αρχή τον πιο εύκολο τρόπο. Βρίσκεται τη σελίδα του 958 FM3 στο Facebook και στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας στο Messenger του σταθμού. Πάρα πολύ εύκολο. Το πατροπαράδοτο SMS, όπου γράφετε 958, αφήνετε ένα κενό, πληκτρολογείτε το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54160. Επαναλαμβάνω, 958 κενό το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54160 μέσω SMS. Και βέβαια πλέον εδώ και κανένα μήνα έχουμε και την ευκαιρία, την δυνατότητα να επικοινωνούμε και μέσω Viber. Μπορείτε και εκεί να στείλετε τα μηνύματά σας για τις διπλές προσκλήσεις. Πώς το κάνετε αυτό? Ανοίγετε το Viber, πατάτε την καρτέλα συνομιλίες στο κάτω μέρος μετά το εικονίδιο της αναζήτησης με το μεγενθητικό φακό πάνω δεξιά και πληκτρολογείτε τον εξής αριθμό κινητού τηλεφώνου: 693-007-8291, 693-007-8291. Πατάτε την επιλογή συνομιλία που σας εμφανίζεται και στέλνετε και εκεί το ονοματεπώνυμό σας. Τρεις λοιπόν τρόποι για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία του James Arthur αυτό το Σάββατο στο Sunny Festival.

Αυτός ήταν ο Κέλι Φίνιγκαν. Ο Κέλι Φίνιγκαν, γνωστός ως τραγουδιστής των Monophonics, και όχι μόνο βέβαια, με ήδη αρκετά πλούσια δική του προσωπική πορεία και σαν τραγουδοποιός αλλά και σαν παραγωγός, και μαζεύει έτσι, κυκλοφόρητο υλικό, αυτή την πλούσια του πορεία για να μας το δώσει. Σε περίπου ένα μήνα και μία μέρα από σήμερα, στα μέσα του Αυγούστου, θα βγάλει ο Κέλι Φίνιγκαν το B-Sides, Singles and Forgotten Gems. Από εκεί μέσα εμείς μόλις ακούσαμε το The Hurting Truth, γραμμένο με τον Τζαμπρίλ Williams. Μάλιστα, ένα από τα πρώτα κομμάτια που είχε γράψει ο Κέλι Φίνιγκαν για τα προσωπικά του project πριν από μία δεκαετία πάνω κάτω. Να σας υπενθυμίσω τώρα ότι μέχρι και το τέλος της εκπομπής κληρώνουμε διπλές προσκλήσεις για την μεγάλη συναυλία του James Arthur στο Sunny Festival αυτό το Σάββατο. Μπορείτε να στείλετε το ονοματεπώνυμό σας και μέσω SMS και μέσω Viber και στο Messenger του σταθμού, στη σελίδα δηλαδή στο Facebook. Θα σας το ξαναπώ έτσι μέχρι και το τέλος της εκπομπής, όταν θα ανακοινώσουμε και τα ονόματα. Ας περάσουμε τώρα στον Jack White, ο οποίος φτάνει ισίως στον 7ο προσωπικό του δίσκο από όταν ξεκίνησε να βγάζει προσωπικά άλμπουμ στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας. Frozen Charlotte, το τίτλος του δίσκου, και εγώ επιλέγω σήμερα να ακούσουμε δύο από τα τραγούδια που ξεχώρισα, που δεν είχαμε ακούσει ωστόσο ως single, τα οποία είχαν βγει και τα είχαμε ακούσει ως single στην εκπομπή αυτή. Ξεκινάμε με τον Nobody Knows.

Νομπαντινός λοιπόν, σαρωτικός, Jack White, Frozen Charlotte, ο καινούριος του δίσκος, 7ο solo album. Η αλήθεια είναι ίσως ο πιο έτσι, μονότανος εισαγωγικά όσον αφορά τη μουσική του από όσο έχει κυκλοφορήσει μέχρι στιγμής, τρομερά τραγούδια. Ωστόσο ακόμα κάποτε έλεγαν ότι κάθε φορά που ο Jack White βγάζει δίσκο σώζεται έτσι, η τιμή και η υπόλοιψη του rock. Το ιδιαίτερο είναι με το δίσκο αυτό ότι παρόλο που κυκλοφόρησε μόλις την περασμένη Παρασκευή, ήδη έχει ξεκινήσει την πορεία του στα charts στην Μεγάλη Βρετανία. Φαντάζομαι ότι είναι ένας δίσκος ο οποίος θα έχει και πολύ μεγάλη εμπορική απήχηση. Ας ακούσουμε μέσα από το ίδιο άλμπουμ τον Jack White ξανά στο There's Nobody There.

Nobody Knows και There's Nobody There, δύο τραγούδια από τον καινούριο δίσκο του Jack White, το Frozen Charlotte. Και λίγο πριν περάσουμε τώρα στις διευρυμένες εκδόσεις περσινών δίσκων που έχω ετοιμάσει αποσπάσματα για την συνέχεια, να σας υπενθυμίσω πως γράφοντας 958, αφήνοντας ένα κενό, πληκτρολογώντας το ονοματεπώνυμό σας και στέλνοντας το μήνυμα αυτό στο 54160, αυτό μέσω SMS, αλλά ανοίγοντας την εφαρμογή του Viber, πατώντας την καρτέλα συνομιλίες και στην αναζήτηση, πληκτρολογώντας τον εξής αριθμό: 693-007-8291, 693-007-8291. Επίσης, στέλνοντας εκεί μέσω Viber στο 958 το ονοματεπώνυμό σας, αλλά στέλνοντας, άμα θέλετε, και μέσω Messenger ακριβώς το ίδιο μήνυμα, μπορείτε να μπείτε στην σημερινή κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία του James Arthur αυτό το Σάββατο στο Sunny Festival. Στο τέλος της ώρας θα ανακοινώσω και τα ονόματα των νικητών ή νικητριών.

και είναι έτσι αυτό το έθιμο σε εισαγωγικά που έχουν στη Μεγάλη Βρετανία να εμφανίζονται ψυχήματα και καλλιτέχνες από το πουθενά και αμέσως να γνωρίζουν τρομερή επιτυχία. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι και η Last Dinner Party, τα φοβερά αυτά κορίτσια που εμφανίστηκαν πριν από 2-2,5 χρόνια έτσι περίπου στις ζωές μας και πέρυσι έβγαλαν τον From the Pyre, τον δεύτερο τους δίσκο, ο οποίος έγινε νούμερο 2 στην Αγγλία, είχε μεγάλη επιτυχία στην Αμερική, είχε επιτυχία ακόμα και στην Ελλάδα, μπήκε και στα ελληνικά charts. Το άλμπουμ αυτό κυκλοφόρησαν την Deluxe διευρυμένη του εκδοχή την περασμένη Παρασκευή και η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να καταλάβω πώς έμεινε έξω από ένα τέτοιο δίσκο να τραγούδισαν το Knocking at the Sky, το οποίο μόλις ακούσαμε. Ένα άλλο αντίστοιχο σχήμα με τις Last Dinner Party είναι η Wet Leg, που επίσης πέρυσι έβγαλαν το δεύτερο τους δίσκο. Ωστόσο, νούμερο ένα κορυφή πάτησε στην Αγγλία το Moisturizer, ένας δίσκος ο οποίος είχε επίσης πολύ μεγάλη επιτυχία και στην Αμερική. Θα τις ακούσουμε έτσι σε ένα μικρό σφινάκι με τίτλο High From Me.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Όπως πολύ σωστά και πολύ ορθά διάβασα σε μια κριτική του δίσκου, ίσου και Waterhouse από εκεί που ήταν γνωστή κυρίως σαν ηθοποιός από το 2022 και μετά που έβγαλε τον πρώτο προσωπικό της δίσκο, πολύ πολύ ήσυχα αλλά πολύ πολύ μεθοδικά έχει γίνει ένα από τα βασικά ονόματα του βρετανικού εναλλακτικού pop τα τελευταία χρόνια. Το Loveland είναι ο τρίτος της δίσκος μέχρι και σήμερα, στον τρίτο της δίσκος τον οποίο κοιτάζει λίγο στο παρελθόν της και προσπαθεί να εξιστορήσει ιστορίες, έρωτα και αγάπης, μάλιστα με την συμμετοχή του Mick Fleetwood σε ένα από τα κομμάτια του δίσκου. Δεν θα ακούσουμε το Morals ούτε το Puppy Dog Eyes που είχα ετοιμάσει εγώ, καθώς δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο ακόμα, να σας υπενθυμίσω για μία και τελευταία φορά ότι μπορείτε να διεκδικήσετε 5 διπλές προσκλήσεις για την μεγάλη συναυλία του James Arthur στο Sunny Festival το ερχόμενο Σάββατο μέχρι και το τέλος της εκπομπής, στέλνοντας το ονοματεπώνυμό σας είτε μέσω SMS, είτε μέσω Viber, είτε στο Messenger του σταθμού. Ας επιστρέψουμε στις διευρυμένες εκδόσεις περσινών δίσκων τώρα. Το Antidepressants των Swed ήταν ένας από τους κορυφαίους δίσκους της χρονιάς, μια πανέλπιστη επιστροφή από τους ίδιους. Και όταν λέω διευρυμένες εκδόσεις, εδώ πλέον μιλάμε για ένα τριπλό CD που έβγαλαν οι Swed. Εμείς θα πάμε στο δεύτερο από τα τρία για να τους ακούσουμε στο Overload.

Overload από τους Σουέντο, ωστόσο το μουσικό γεγονός της προηγούμενης εβδομάδας ξεκάθαρα ήταν ο 25ος δίσκος των Rolling Stones, το Foreign Tanks, ένας δίσκος για τον οποίο μάθαμε πριν από μερικές εβδομάδες ότι θα κυκλοφορούσε μάλιστα με μια αρκετά έξυπνη καμπάνια marketing. Το πρώτο τραγούδι από τα δύο που έχω επιλέξει να ακούσουμε σήμερα μέχρι να κλείσουμε την εκπομπή μας, μάλιστα είχε αρχίσει να διακινείται ότι θα είναι το πρώτο single από κάποιον επερχόμενο δίσκο των Rolling Stones, ίσα ίσα έτσι για να μαζέψει το hype που λέμε, και ποτέ δεν κυκλοφόρησε μέχρι και την Παρασκευή που βγήκε ολόκληρος ο δίσκος, ένας δίσκος σε παραγωγή του Andrew Watt, ένας δίσκος ο οποίος αποτελείται και από καινούριο υλικό και από τραγούδια που είχαν μείνει εκτός από το Hackney Diamonds, τον προηγούμενο δίσκο των Rolling Stones, αλλά και από μερικές από τις τελευταίες ηχογραφήσεις του Charlie Watts, ο οποίος πριν από λίγα χρόνια έφυγε από την ζωή. Ένας δίσκος ο οποίος έχει αποσπάσει με τα καλύτερα λόγια, και λογικό η αλήθεια είναι για τους Rolling Stones μιλάμε μέχρι στιγμής. Ένας δίσκος τον οποίο μάλλον οι Rolling Stones έχουν καλέσει και πάρα μα πάρα πολλούς guests να παίξουν, όπως για παράδειγμα τον Paul McCartney, τον οποίο δεν θα τον ακούσουμε σήμερα. Θα ακούσουμε ωστόσο τον Steve Winwood να παίζει Hammond μαζί με τους Rolling Stones σε ένα τραγούδι το οποίο ψάνε είναι βγαλμένο και από την εποχή των τελών της δεκαετίας του 70 και αρχών της δεκαετίας του 80, Mr. Charm.

Mr. Charm λοιπόν από τους Rolling Stones, και για να σας πω τώρα τα ονόματα των νικητών και νικητριών για την μεγάλη συναυλία του James Arthur στο Σάνι αυτό το Σάββατο. Αντώνης Γιαννούλης, Βούλα Καπάνταη, Παρασκευή Καλίγκου, Ρούλα Ζαρίφη και Γιώργος Καμπούρης. Επαναλαμβάνω, Αντώνης Γιαννούλης, Βούλα Καπάνταη, Παρασκευή Καλίγκου, Ρούλα Ζαρίφη, Γιώργος Καμπούρης. Τα ονόματά σας θα βρίσκονται σε λίστα στην είσοδο της συναυλίας, στην είσοδο του φεστιβάλ, οπότε εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε το συναυλιακό σας στέρι, καθώς μιλάμε για διπλές προσκλήσεις, και να απολαύσετε τον James Arthur κάτω από τα στέρια και κάτω εκεί από τον πύργο στο λόφο της Σάνης το ερχόμενο Σάββατο στις 18 του μήνα. Τώρα στην αυριανή εκπομπή εγώ θα επαναλάβω και τα ονόματα σε περίπτωση που κάπου δεν τα ακούσατε. Για μία ακόμη φορά θα πω: Αντώνης Γιαννούλης, Βούλα Καπάνταη, Παρασκευή Καλίγκου, Ρούλα Ζαρίφη και Γιώργος Καμπούρης. Διπλές προσκλήσεις για τον James Arthur στο Sunny Festival αυτό το Σάββατο. Κλείνουμε με Rolling Stones, ξανά μαζί με τον Stevie Winwood στο Back in Your Life, ένα τραγούδι το οποίο το γράψανε μαζί με τον παραγωγό τους Andrew Watt. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Ηλίας Ταμπουλής σήμερα μαζί μας τον ήχο. Ξανά μαζί αύριο στις 5 ώρα και εδώ στο 958 της R3. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια.

0: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
1: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Δμητή, Πικ Σλάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
4: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στο 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Τάσος Τρενταφύλου φροντίζει και ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. 2313 338 456 το τηλέφωνο επικοινωνίας για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Υπάρχει και δυνατότητα γραπτού μηνύματος στο Viber στον αριθμό 6930 07 82 91. Πληκτρολογείτε τον αριθμό αυτό 6930 07 82 91 στο Viber και στην καρτέλα με τις συνομιλίες που ανοίγει. Πληκτρολογείτε το μήνυμά σας, το στέλνετε και μπορείτε να αποθηκεύσετε και τον αριθμό αυτό για μελλοντική επικοινωνία με το ραδιόφωνο. Νέες κυκλοφορίες θα ακούσουμε σήμερα σε όλη την διάρκεια της εκπομπής, όλες από την ελληνική δισκογραφία και την ελληνική μουσική. Ξεκινήσαμε με το Σινεμαδάκι το Νησάκι, ένα folk θα το χαρακτήριζα τραγούδι που φέρνει και φέρει κάτι από την αμερικάνικη country μουσική, θυμίζει λίγο και Λουκιανό και Λαϊδόνη. Η Χρυσούλα και Χαγιόγλου είναι στην ερμηνεία, η Μαριάννα Καλτσά έγραψε τη μουσική και ο Θράσος Καμινάκης στους στίχους. Η Αποθήκη είναι ο τίτλος του άλμπουμ της Χρυσούλας και Χαγιόγλου που μόλις κυκλοφόρησε. Η Χρυσούλα και Χαγιόγλου έχει πάνω από 30 χρόνια πορείας και παρουσία στη μουσική με διαφορετικές και ξεχωριστές συνεργασίες. Η Αποθήκη είναι ουσιαστικά ο πρώτος της προσωπικός δίσκος, ο οποίος περιέχει 13 τραγούδια και είναι ένα άλμπουμ που προέκυψε από την ανάγκη για συνεργασία δύο ανθρώπων που ένιωσαν μια βαθιά συγγένεια από την πρώτη φορά που ήρθαν σε επαφή, και αυτή είναι η ερμηνεύτρια Χρυσούλα και Χαγιόγλου και ο στιχουργός και συγγραφέας Θράσος Καμινάκης.

Ακούμε τραγούδια από την Αποθήκη, που είναι το άλμπουμ της Χρυσούλας και Χαγιόγλου που μόλις κυκλοφόρησε. Καταλυτικό ρόλο στην ολοκλήρωση του άλμπουμ είχε η ηχογράφηση και η ενορχίστρωση των τραγουδιών από τον Κώστα Παρίσι, ο οποίος έπαιξε σχεδόν όλα τα όργανα, συνέβαλε επίσης συνθετικά με δύο δικά του τραγούδια και διαμόρφωσε την συνολική αισθητική στον δίσκο. Οι άνθρωποι, σημειώνει η Χρυσούλα και Χαγιόγλου, κινούμαστε πια στη ζωή μας λίγο σαν επισκέπτες, σαν αμέτωχοι θεατές. Είναι τέτοιες οι ταχύτητες της εποχής μας. Σε αυτόν τον δίσκο όμως αυθόρμητα κατέβηκαν οι ταχύτητες. Υπάρχει εστίαση στα πρωταρχικά στοιχεία που αποτελούν ένα τραγούδι. Καθαρός στίχος δηλαδή, λιτές ενορχιστρώσεις και ερμηνείες που υπηρετούν το λόγο και την ερμηνεία.

Ακούσαμε τρία τραγούδια από την Αποθήκη, το άλμπουμ της Χρυσούλας και Χαγιόγλου που μόλις κυκλοφόρησε. Συνεχίζουμε με τη Χριστίνα Μαξούρη, η οποία εκτός από ηθοποιός είναι και πολύ καλή ερμηνεύτρια. Τίποτα πια ονομάζεται το καινούριο της τραγούδι σε μουσική και στίχους του Κωστή Μαραβέγια. Πρόκειται για ένα τραγούδι που γράφτηκε το φθινόπωρο του 2013, ηχογραφήθηκε το 2019, βιντεοσκοπήθηκε το 2025 και κυκλοφόρησε εν τέλει πριν λίγες μέρες, στις 12 Ιουνίου του 2026. Είναι ένα τραγούδι που αφιερώνουν οι δημιουργοί τους στους μπαμπάδες, σε αυτά τα χέρια που μεγάλωσαν και εμάς μεγάλωσαν και σε όσες παιδικές αναμνήσεις κατάφεραν να γίνουν τρυφερότητα και γλυκύτητα, και είναι για όλα τα παιδιά που προλαβαίνουν να μεγαλώσουν και να γεράσουν και να γεμίσουν τα πρόσωπα και τα χέρια τους αυλάκια και όμορφες ρητίδες.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Είμαστε ζωντανά στον 958 της ΕΡΤ3. Το Άστρο Ενταφύλου ρυθμίζει και φροντίζει τον ήχο. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο και τις επιλογές της μουσικής. Ακούμε νέες κυκλοφορίες σήμερα σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Η Μελά Γεροφώτη είναι μια πάρα πολύ καλή ερμηνεύτρια της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο, είναι από τις καλύτερες ερμηνεύτριες της γενιάς της. Έχει συμμετάσχει σε δίσκους σημαντικών νέων δημιουργών. Έχει και έναν δικό της προσωπικό δίσκο. Πριν λίγες μέρες η Μελά Γεροφώτη κυκλοφόρησε το πρώτο ολόδικο της τραγούδι, στο οποίο δηλαδή εκτός από την ερμηνεία η Μέλα Γεροφώτη έχει γράψει η ίδια τη μουσική και τους στίχους. Το Ξύπνημα είναι το τραγούδι αυτό το οποίο και θα ακούσουμε. Η ενορχήστρωση έχει γίνει από τον Μιχάλη Γούτη, τον οποίο θα ακούσουμε και στο πιάνο. Και υπάρχει μια ομάδα μουσικών, πολύ καλών μουσικών, οι οποίοι έχουν συμμετάσχει στην ηχογράφηση του τραγουδιού. Να αναφέρω ενδεικτικά, ο Χρήστος Παπαδόπουλος είναι στο κλαρινέτο, Περικλής την Παλέξη στο βιολί, Βασίλης Γραμματικός στην γκάιντα, Γιάννης Παπαγεωργίου στην κιθάρα, Βασίλης Νικολόπουλος στο ηλεκτρικό μπάσο, Βασίλης Παναγιωτόπουλος στα τίμπανα. Μέλα Γεροφώτη έχει γράψει τη μουσική, τους στίχους είναι και στο τραγούδι, το Ξύπνημα.

Ακούσαμε το ξύπνημα σε μουσική, στίχους και ερμηνεία από την Μέλα Γεροφώτη και μπορώ να αναφέρω ότι σε μία εβδομάδα από τώρα, την ερχόμενη Τετάρτη δηλαδή, στις 24 Ιουνίου έχουμε κανονίσει ένα live εδώ στο στούντιο με την Μέλα Γεροφώτη, η οποία θα τραγουδήσει ζωντανά λίγες μέρες πριν την συναυλία της στο Φεστιβάλ Λεπτά Πυργίου. Θα πούμε λεπτομέρειες όταν πλησιάσουν οι μέρες. Συνεχίζουμε να ακούμε καινούργια τραγούδια. Θα ακούσουμε το «Τώρα μαθαίνω πώς η λύπη», το οποίο είναι ένα τραγούδι που γράφτηκε για να απαλύνει τον πόνο της απουσίας. Η Δόξα Καγιούλη μελοποιεί το μόνιμο ποίημα του Παντελή Μπουκάλα, το «Τώρα μαθαίνω πως λείπει» δηλαδή, το οποίο βρίσκεται στην ποιητική συλλογή «Τα ρήματα». Ο Δημήτρης Σύντος έχει κάνει την ενορχήστρωση και στην ερμηνεία είναι η Δόξα Καγιούλη μαζί με τον Παντελή Θαλασσινό.

Νομίζω πως κάθε φορά που ακούμε και μεταδίδουμε κάτι από τον δίσκο Μεσοδυτικά σε μουσική του Νίκου Ζουρνή και ερμηνεία από την Ντίνα Σκέμπρη, συνειδητοποιούμε πως πρόκειται για έναν πανέμορφο δίσκο, ο οποίος κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2025 και είναι ένας δίσκος που θέλουμε να τον ακούμε ξανά και ξανά, και είναι και μια προτροπή αυτή να ψάξει κανείς και να ακούσει ολόκληρη την δουλειά αυτή, το Μεσοδυτικά, από όπου εμείς ακούσαμε μόλις το παράθυρο σε στίχους της Μαρίας Αλημή. Και θα συνεχίσουμε με το συγκρότημα Ήλιον, που δανείζεται το όνομά του από την Ηλιούπολη της Αττικής, όπου μεγάλωσαν όλα τα μέλη της μπάντας. Ήλιον λοιπόν δημιουργήθηκαν όταν μια παρέα παλιών συμμαθητών μαζεύτηκαν για να τα πούν αλλά και για να παίξουν μουσική, έχοντας ο καθένας διαφορετικό μουσικό υπόβαθρο και διαφορετικές μουσικές προτιμήσεις. Οι Ήλιον πειραματίζονται πάνω στα κοινά τους ακούσματα, έχουν ήδη κυκλοφορήσει κάποια singles, κάποια δείγματα. Στις 12 Ιουνίου 2026 κυκλοφόρησε το καινούργιο του τραγούδι, το οποίο και θα ακούσουμε. Είναι το Ταγκό, με τη συμμετοχή του Γιώργου Μπεκιάρη και της Βασιλικής Τσιφτσή στην ερμηνεία.

0: Ακούσαμε το συγκρότημα Ήλιον στο Ταγκό με τον Γιώργο Μπεκιάρη και την Βασιλική Τσιφτσή στην ερμηνεία. Θα συνεχίσουμε με τους Polis Ensemble, οι οποίοι κυκλοφόρησαν μόλις τον καινούριο τους δίσκο, το Polis Ensemble 2, ο οποίος κυκλοφορεί πλέον και σε μορφή βινιλίου και σε CD. Το Polis Ensemble 2 περιλαμβάνει πρωτότυπες συνθέσεις των μελών του συνόλου, αποτυπώνοντας την συλλογική τους δημιουργική πορεία και τον ιδιαίτερο μουσικό τους λόγο, στον οποίο συνδιαλέγονται η λόγια και η προφορική παράδοση της Μεσογείου. Και εμείς θα ακούσουμε μετά το στίγμα σταθμού δύο κομμάτια από τον καινούριο αυτό δίσκο των Polis Ensemble, ξεκινώντας με μια σύνθεση του Στέφανου Δορμποράκη, το Ξημέρωμα.
1: R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Ακούμε κομμάτια από τον καινούριο δίσκο των Polis Ensemble που μόλις κυκλοφόρησε. Στους Polis Ensemble η λέξη Polis προσπαθεί να φωτογραφίσει τις πόλεις της Ανατολικής Μεσογείου, η μουσική παράδοση της οποίας εμπνέει σταθερά τα μέλη της μπάντας, μουσικά όργανα της Ανατολής κυρίως ακούμε. Στους Polis Ensemble, οι οποίοι έχουν τις δικές τους οργανικές συνθέσεις, στον καινούριο αυτό δίσκο που έχει τον τίτλο Polis Ensemble 2, ακούμε τον Νίκο Παραουλάκη στο Νέι και στο Καβάλ, τον Γιώργο Κοντογιάννη στη Λύρα, ο Στεφάνος Δορμποράκης είναι στο Κανονάκι και στο Πιάνο, ο Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο Πολιτικό Λαούτο, ο Μανούσης Κλαπάκης παίζει κρουστά και ο Θόδωρος Κουέλης κοντραμπάσο. Θα ακούσουμε και την άπνοια.

Ακούσαμε δύο κομμάτια από τον καινούριο δίσκο των Polish Ensemble, ο οποίος περιέχει 8 οργανικές συνθέσεις από τα μέλη, από τους μουσικούς του συνόλου. Ο Αλέξανδρος Καψοκαβάδης συνέθεσε την άπνοια που ακούσαμε μόλις και εμείς θα παραμείνουμε στον Αλέξανδρο Καψοκαβάδη και θα ακούσουμε κάτι από το Άγριο Δάσος, τον δίσκο δηλαδή, όπου ο Αλέξανδρος Καψοκαβάδης έχει για πρώτη φορά μόνο τον ρόλο του ερμηνευτή και ερμηνεύει τραγούδια του Νίκου Ξηδάκη.

Ακούσαμε τον Πολλαπλό από τα Καντινέλια, την Εύη Σαϊτανίδου δηλαδή και τον Θανάση Ζήκα. Είμαι ένα σπίτι, ονομάζεται ο δεύτερος και καινούριος δίσκος από τα Καντινέλια. Τα Καντινέλια, εκτός από το ντουέτο που ακούμε, είναι και τα μικρά γεράκια των Κυκλάδων που ζευγαρώνουν εν πτήση. Η μουσική των Καντινέλια είναι ένα βουκολικό σύμπαν διαπερατό από τσαμπούνες, λύρες, beatboxing και ψυχεδελικές αντιχήσεις που αναζητά έναν ηχητικό χώρο όπου Ανατολή και Δύση συναντιούνται. Και εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα με ακόμα ένα κομμάτι από το «Είμαι ένα σπίτι», τον καινούριο δίσκο από τα Καντινέλια. Ήταν το Checkbox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Τάστρα Ανταφίλου ρύθμιζε και φερότησε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

0: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Με ένδυμα περιπάτου.
2: Δευτέρα 13 Ιουλίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Η διαδραστική παράσταση stand-up comedy πριν και μετά τα παιδιά έρχεται για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη στο Θέατρο Δάσους. Η Έλληνα Χαραλαμπούδη, Five Minute Mom, ο Δημήτρης Μακαλιάς, η Ευγενία Σαμαρά και ο Κώστας Μαλιάτσης ανεβαίνουν στη σκηνή για ένα απολαυστικό debate γύρω από τη ζωή πριν και μετά τα παιδιά. Με χιούμορ, αλήθειες και ιστορίες από την καθημερινότητα των γονιών, αλλά και όσων ζουν ακόμη χωρίς παιδικά πάρτι στο πρόγραμμα, η παράσταση υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη γέλιο, ταύτιση και απρόβλεπτες στιγμές. Το μουσικό κωμικό ντουέτο Χαριζάνης Αυγερινός παρουσιάζει τη χριστουγεννιάτικη καλοκαιρινή παράσταση «Καλοκαιρούγεννα» στο Soul Roof Stage. Στο μενού περιλαμβάνονται best-of τραγουδιών από τις προηγούμενες παραστάσεις, με άσματα και πλεονάσματα, χριστουγεννιάτικες διασκευές σε θερινή θερμοκρασία, εορταστικό κλίμα και καλοκαιρινά vibes με πιθανή special guest εμφάνιση από τον Άγιο Βασίλη. Ο David Pastor παρουσιάζει το timelapse στην πλατεία του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του φεστιβάλ Καλοκαίρι 2026 στο Μέγαρο. Ο βραβευμένος Ισπανός τρομπετίστας και συνθέτης φέρνει στη Θεσσαλονίκη μια ιδιαίτερη μουσική πρόταση όπου γνωστά έργα του κλασικού ρεπερτορίου αποκτούν νέα ζωή μέσα από jazz διασκευές και σύγχρονη αυτοσχεδιαστική ματιά. Το Φεστιβάλ Απταπυργίου παρουσιάζει για δεύτερη μέρα τη νέα μουσική παράσταση του Αλκίνου Ιαννίδη με τίτλο «Προσωρινή Αθανασία» που σχεδιάστηκε ειδικά για το φεστιβάλ, μια ιδέα που απασχολεί τον δημιουργό εδώ και χρόνια. Παίρνει σκηνική μορφή η αναζήτηση αυτής της προσωρινής αθανασίας που είναι ο έρωτας και το τραγούδι. Στη συναυλία επανενώνεται με τη γυναικεία χοροδία «Βότσι Κόντρα Τέμπο» υπό τη διεύθυνση της Σοφίας Γιολδάση, ενώ συμπράττει η μουσικός Λένα Χατζηγρηγορίου με βιολί και μπαρόκ φλογέρες. Το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα Θεσσαλονίκης παρουσιάζει τη νέα περιοδική φωτογραφική και αρχαιακή έκθεση «Η Θεσσαλονίκη στα τέλη του 19ου, αρχές του 20ου αιώνα. Κοινωνική και πολιτιστική ζωή». Μέσα από σπάνιο φωτογραφικό υλικό, εφημερίδες της εποχής και ιστορικά τεκμήρια από το αρχείο του ΚΕΜΙΤ και ιδιωτικές συλλογές, η έκθεση φωτίζει την καθημερινή ζωή, τη συνύπαρξη των κοινοτήτων και τις κοινωνικές μεταβολές που διαμόρφωσαν την σύγχρονη φυσιογνωμία της Θεσσαλονίκης. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
1: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Θνητή, Big Slugs, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3. FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

0: a dream today.
1: I have a dream. One day.
2: Νέα και νότες για τον άνθρωπο και τον πολιτισμό από τον πλανήτη Άλφα.
3: Επειδή η κλιματική κρίση μας χτυπάει την πόρτα. Planet B.
4: There is no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah.
5: Ground control to Major Tom.
6: Για τη Βαβέλ του κόσμου μας.
7: Only one chance.
3: Για το αδύνατο πριν γίνει αδιανόητο.
7: No more glow, only one.
2: Planet B.
6: Μία εκπομπή για τον 958 της ΕΡΤ3
3: με τον δημοσιογράφο Γιάννη Γκίρμπα.

Δευτέρα 13 Ιουλίου του 2026, δείχνει σήμερα το ημερολόγιο, την καλησπέρα μας, καλή εβδομάδα από το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, τον 958 και ειδικότερα την εκπομπή Planet B. Ο Απόστολος Κοσμόγλου ρυθμίζει τον ήχο, ο Γιάννης Γκύρμπας είναι στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής και ξεκινάμε με μία μαζική τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε τις τελευταίες ημέρες στην Ευρώπη. Μιλάμε για τον τρομοκράτη Καύσωνα. Είναι δύσκολο να ερμηνεύσουμε, λέει, αυτό το υψηλό πλεόνασμα θνησιμότητας με άλλον τρόπο παρά μόνο με την ακραία ζέστη, εξήγησε ο Λάσε Βέστεργκαρντ, ο επικεφαλής γιατρός του Ινστιτούτου της Δανίας, Statens Serum. Και σε κάθε αξιοπρεπή εντός εισαγωγικών τρομοκρατική επίθεση υπάρχουν και ηθική αυτούργοι και φυσική αυτούργοι. Εδώ συνήθως υπάρχουν μόνο ηθική αυτούργοι. Αυτοί που δεν παίρνουν μέτρα δηλαδή για την αναστολή της κλιματικής αλλαγής, για την ριζική αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό και για αυτήν την τρομοκρατική επίθεση του τρομοκράτη Καύσωνα, έχουμε την εντύπωση. Και εμείς εδώ, ως σταθμός στον πολιτισμό ειδικά, καταδικάζουμε τη βία από όπου και αν προέρχεται. Είναι φοβερό πραγματικά ο ιατρικός κόσμος της Ευρώπης να λέει ότι δεν μπορούν να εξηγήσουν 10.000 πλεονάζοντες θανάτους. Κάθε χρόνο δηλαδή έχουν στατιστικά στοιχεία για τους θανάτους σε κάθε χώρα της Ευρώπης και ξαφνικά βρέθηκαν με 10.000 επιπλέον νεκρούς που οφείλονται στις κλιματικές συνθήκες. Μιλάμε τώρα για ευάλωτες ομάδες, για ηλικιωμένους κυρίως, ανθρώπους που δεν είχαν προετοιμαστεί κατάλληλα και δεν είχαν βεβαίως κλιματιστικά μηχανήματα. Άρα γιατί υπάρχει οργανωμένη πολιτεία στις χώρες μέλη, για παράδειγμα, της Ευρώπης και δεν μπορούν να δικαιολογήσουν αυτούς τους 10.000 πλεονάζοντες θανάτους και πέφτουν συνεχώς από τα σύννεφα? Η συντριπτική πλειονότητα, περισσότεροι από 9.000, αφορούν ανθρώπους 65 ετών και άνω, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Euro Momo, ένα δίκτυο που υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τον Έλεγχο και την Πρόληψη των Ασθενειών και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Το έχουμε πει και άλλες φορές βεβαίως, εδώ μεταδίδοντας νέα από τον πλανήτη Α για έναν υποθετικό πλανήτη Β, που είναι και ο τίτλος της εκπομπής μας. Να σας πούμε ότι η ακραία ζέστη μπορεί να απειλήσει τη ζωή ενός ανθρώπου προκαλώντας θερμοπληξία ή επιδεινώνοντας τις καρδιαγγειακές νόσους και τις παθήσεις του αναπνευστικού, και οι πιο ευάλωτοι βεβαίως, όπως είπαμε, είναι οι ηλικιωμένοι. Ποιος θα αναλάβει λοιπόν την ευθύνη για αυτούς τους θανάτους? Υπάρχει κάποιος υπεύθυνος? Λοιπόν, αυξάνονται οι θερμοκρασίες και στην Ελλάδα σιγά σιγά. Από την Παρασκευή, λέει, κάπως θα ξαναπέσουν οι θερμοκρασίες. Στην Ευρώπη τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Σας μιλήσαμε για πλεονάζοντες, αν είναι δυνατόν, 10.000 θανάτους συμπολιτών μας στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα, το οποίο φλέγεται. Και εμείς θα ξεκινήσουμε με ένα, με κιθάρα ισπανική ουσιαστικά, έναν εκπληκτικό κιθαρίστα, γιατί βαρύ φόρο θανάτων έχει πληρώσει και η Ισπανία στην Ιβηρική Χερσόνησο από το κύμα Καύσωνα, το πρόωρο όπως λένε κάποιοι. Και σε λίγο θα δούμε και τις υπόλοιπες ειδήσεις του κόσμου μας με την δική μας πάντοτε υποκειμενική αίσθηση. Καλή ακρόαση.

Όχι, δεν θα τα αποφύγουμε και σήμερα. Υπάρχουν νέα που παράγει ασταμάτητα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, καθημερινά βεβαίως με δηλώσεις του. Ακόμη και δεν υπάρχει θέμα δηλαδή. Προσπαθεί να το δημιουργήσει με ανάρτηση στο Social Truth. Προσπαθεί να δημιουργεί κάθε μέρα να είναι στην επικαιρότητα, εν πάση περιπτώσει. Ξέρει πάρα πολύ καλά το παιχνίδι της δημοσιότητας. Γι' αυτό, με ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώνει ότι επαναφέρει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν. Δηλώνει ότι οι ΗΠΑ θα αναλάβουν ρόλο φύλακα αγγέλου στα στενά του Ορμούζ, αλλά με το αζημίωτο. Οι ΗΠΑ θα παίρνουν αποζημίωση, λέει, 20% της αξίας κάθε φορτίου που θα περνάει από τα στενά υπό την προστασία τους. Δηλαδή, για να περάσει από τα στενά του Ορμούζ πλέον, αυτό θέλει να κάνει δηλαδή ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν ξέρουμε τι γνώμη έχουν οι φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν κτλ. Και οι υπόλοιπες δυνάμεις που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, αλλά ο Τραμπ θέλει να παίρνει αποζημίωση 20% της αξίας κάθε φορτίου, όχι 2%, που και πάλι θα ήταν εξωφρενικό. Φανταστείτε τι αξία έχουν τα εμπορεύματα που περνάνε από την περιοχή και ο Τραμπ θέλει να παίρνει το 20% από κάθε πλοίο που περνάει από εκεί. Γιατί? Γιατί λέει, εμείς σας προστατεύουμε, δηλαδή είναι υπηρεσίες φύλαξης ουσιαστικά, το 20%. Μάλιστα αναφέρει ότι η απόφαση του θα έχει άμεση ισχύ. Πλέον η εκεχηρία, λέει, και το μνημόνιο κατανόησης είναι στα πρόθυρα της πλήρους κατάρρευσης. Με δεδομένες τις προειδοποίησεις της Τεχεράνης για επέκταση του πολέμου σε όλη τη Μέση Ανατολή. Να πούμε ότι την ιδέα αυτή την είχε εκφράσει και πριν από το μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν, ο Τραμπ, το οποίο έχει οδηγήσει στην επισφαλή εκεχηρία που φαίνεται ότι οδεύει προς πλήρη κατάρρευση. Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε το Ιράν ότι παραβιάζει την προσωρινή συμφωνία και ορκίστηκε ότι οι ΗΠΑ θα κάνουν ακόμη πιο ισχυρές επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης. Δεν το βλέπουμε πολύ το Νόμπελ Ειρήνης να το λαμβάνει σύντομα ο Ντόναλντ Τραμπ. Αν υπάρχει Νόμπελ Πολέμου, μάλλον θα το παραλάβει σύντομα. Η κίνηση αυτή βεβαίως του Ντόναλντ Τραμπ έρχεται λίγες μόνο εβδομάδες αφότου η κυβέρνηση του δήλωσε ότι καμία χώρα δεν μπορεί να το κάνει. Να επιβάλλει δηλαδή τον έλεγχο στα στενά του Ορμούζ και να επιβάλλει τέλη βεβαίως. 20% παρακαλώ. Oh, I'm sorry. I thought this was America.

Το διεθνές Muppet Show, φίλες και φίλοι, δεν διαθέτει μόνο έναν παππού. Διαθέτει δύο. Είναι φίλοι, κάθονται στον εξώστη και κοροϊδεύουν τον κόσμο στην πλατεία. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα πάμε στη Ρωσία, γιατί και εκεί υπάρχουν έργα και ημέρες του Βλαντιμίρ Πούτιν. Είναι γνωστό ότι στην άλλη όχθη του Ατλαντικού ο Αμερικανός πρόεδρος όλα τα σφάζει, όλα τα μαχαιρώνει, να το πούμε έτσι απλά και λαϊκά. Ακόμα και οι δημοσιογράφοι που του απευθύνουν ενοχλητικά ερωτήματα βρίσκονται στο στόχαστρό του. Έχουν γίνει κόκκινο πανί πολλά μέσα ενημέρωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, γνωστά μέσα, μην φανταστείτε περιθωριακά μέσα, ότι όπου ασκείται κριτική μπαίνει στο στόχαστρο του Τραμπ. Βεβαίως και πολιτικοί του αντίπαλοι και πάει λέγοντας. Το ίδιο συμβαίνει και στη Ρωσία όμως. Ο Ρώσος πολιτικός Μπορίς Ναντιέζντιν, που έχει ταχθεί κατά του πολέμου, και αυτό και αν είναι έγκλημα στη Ρωσία, να ταχθείς κατά του πολέμου, και προσπάθησε λέει να θέσει υποψηφιότητα εναντίον του νυν Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στις προεδρικές εκλογές του 24, δήλωσε σήμερα ότι συνελήφθη από την αστυνομία. Λίγες ημέρες βεβαίως αφότου οι αρχές τον είχαν χαρακτηρίσει ξένο πράκτορα. Ο φιλελεύθερος Ναντιέζντιν, που διετέλεσε βουλευτής του Ρωσικού Κοινοβουλίου από το 1999 έως το 2003, έγραψε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram «Γεια σας, έφτασε η αστυνομία» και ότι ο ίδιος οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής Ντολγκοπρούντι, στην οποία διαμένει, βόρεια της Μόσχας. Ρωσικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα τον δικηγόρο του Ναντιέζντιν έγραψαν ότι ο πολιτικός κατηγορήθηκε για παρουσίαση ενός συμβόλου εξτρεμιστικού περιεχομένου. Δεν κατέστη σαφές ποιο σύμβολο αφορούσαν οι κατηγορίες. Ο Ναντιέζντιν πάντως, που είχε ταχθεί κατά του πολέμου στην Ουκρανία, προσπάθησε να θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές του 24 στη Ρωσία, αλλά αποκλείστηκε από την εκλογική επιτροπή, η οποία επικαλέστηκε λάθη που εντόπισε στις 105.000 υπογραφές που είχε ο ίδιος συγκεντρώσει για να υποβάλει. Την περασμένη Παρασκευή ο Ναντιέζντιν χαρακτηρίστηκε ξένος πράκτορας από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ρωσίας, ένας χαρακτηρισμός που χρησιμοποιείται ευρέως κατά των πολιτικών επικριτών του Κρεμλίνου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει. Πώς θα αντιδράσουμε και πώς δεν θα συμβιβαστούμε με το τέρας.
0: Ανθρώπινα δικαιώματα. Το οξυγόνο της ζωής.

Δεν ζούμε μόνο στην εποχή της κυριαρχίας, της ανοησίας, της τεχνητής νοημοσύνης, φίλες και φίλοι. Ζούμε και σε μια εποχή που καταξιωμένοι θεσμοί όπως το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο βρίσκονται στο στόχαστρο όχι ομάδων από τα κάτω, αλλά από τα πάνω, από τα πολύ πάνω εννοούμε. Και σχετίζεται με αυτό το δίπολο της κυριαρχίας στον κόσμο μας, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της Ρωσίας, αλλά και πολλών άλλων δυνάμεων πλέον, της Κίνας, της Ινδίας, της Ευρώπης, ας πούμε. Σήμερα τι ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες? Μία ευρεία κλίμακα, μία εκστρατεία κατά ποιου πράγματος λέτε? Της διεθνούς αδικίας, της ατιμορρησίας, των εγκλημάτων πολέμου, των γενοκτονιών? Όχι. Σήμερα ξεκίνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μια άλλη μεγάλη εκστρατεία. Κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, παρακαλώ. Υπάρχει και σκεπτικό, ξέρετε. Ας το πούμε, σκεπτικό. Συνιστά, λέει, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο απαράδεκτη απειλή για την κυριαρχία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και προειδοποιούν για την επιβολή κυρώσεων. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ο Μάρκο Ρούμπιο, τα δήλωσε αυτά σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του, παρακαλώ. Και λέει, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και οι υποστηρικτές του διεξάγουν πόλεμο εναντίον της χώρας μας. Όχι με σφαίρες ή πυράβλους, αλλά με καταστατικά, συμφωνίες και με τη δύναμη του λεγόμενου διεθνούς δικαίου. Του λεγόμενου διεθνούς δικαίου. Το State Department αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι η εκστρατεία θα περιορίσει συστηματικά την ικανότητα, λέει, του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου να λειτουργεί, να στοχοποιεί Αμερικανούς στρατιωτικούς ή αξιωματούχους ή να απειλεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο την Αμερικανική κυριαρχία. Αυτά. Τι να σχολιάσουμε τώρα εμείς. Ας ακούσουμε ένα τραγούδι.

Απεσταλμένος των Ηνωμένων Εθνών για την Ιεμένη, εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τον κίνδυνο ευρύτερης κλιμάκωσης, της βίας, έπειτα από τις πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν τον εναέριο χώρο και τα αεροδρόμια της χώρας. Ο ειδικός απεσταλμένος ανέφερε ότι βρίσκεται σε ενεργή επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες. Το γραφείο του έχει έρθει σε επαφή με στρατιωτικούς εκπροσώπους όλων των πλευρών. Τους καλούμε, λέει, να προχωρήσουν σε αποκλιμάκωση, να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια θα μπορούσε να προκαλέσει ένα νέο κύκλο βίας στην Ιεμένη. Κάλεσε επίσης τα μέρη να προσέλθουν σε διάλογο και διαπραγματεύσει υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, προκειμένου να βρεθεί μια διέξοδος. Γι' αυτά, άρα, γιατί λένε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, γιατί και τα Ηνωμένα Έθνη είναι στο στόχαστρό τους. Εν πάση περιπτώσει, όπως ανέφερε, είναι να διατηρηθεί η σχετική ηρεμία που βιώνει η Ιεμένη από το 2022 και να σημειωθεί πρόοδος προς τον βιώσιμο τερματισμό της σύγκρουσης. Η αλήθεια είναι ότι τέτοια λόγια και ευχές έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές από εκπροσώπους διεθνών οργανισμών. Δεν αμφισβητούμε τις προθέσεις τους της ειλικρινής. Αλλά υπάρχουν τόσο μεγάλα εμπόδια στον αλλοπρόσαλο κόσμο στον οποίο ζούμε πλέον από τις μεγάλες δυνάμεις στο έργο και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που τα πράγματα έχουμε την εντύπωση θα πάνε καλύτερα όταν εκλείψουν οι λόγοι που επιβάλλουν την αλλοπρόσαλη κατάσταση στον πλανήτη μας. Και ναι, αυτό είναι ένα κομμάτι από την

Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία, λέει, του Ηνωμένου Βασιλείου αναλαμβάνει τις έρευνες για τη δολοφονία, από ό,τι φαίνεται, της πρώην υπουργού της Βρετανικής κυβέρνησης, Αν Βίντεκομ. Η 78χρονη Βίντεκομ βρέθηκε νεκρή την Πέμπτη στο σπίτι της, σε αγροτική περιοχή της νοτιοδυτικής Αγγλίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, το θύμα έφερε σοβαρά τραύματα.

Το Σάββατο η αστυνομία έθεσε υποκράτηση ως ύποπτο για τη δολοφονία έναν 26χρονο Βρετανό στο Ρόδεραμ στη βορειοδυτική Αγγλία. Μία ημέρα μετά πάντως, ο 26χρονος αφέθηκε ελεύθερος και δεν αποτελεί πλέον μέρος της έρευνας σύμφωνα με την αστυνομία. Εκεί βεβαίως δεν έσπευσε ο Πρωθυπουργός να χαρακτηρίσει τρομοκράτη τον 26χρονο που συνελήφθη πριν αποφανθεί η δικαιοσύνη ή πριν αποφασίσουν οι αστυνομικές αρχές ότι δεν εμπλέκεται. Η αστυνομία διεξάγει πολλαπλές έρευνες, λέει, για να διαπιστώσει τα κίνητρα αυτής της επίθεσης, δήλωσε σύμφωνα με το Reuters η Υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ, προσθέτοντας ότι θα ενημερώσει τους βουλευτές για τις έρευνες. Η αστυνομία του Ντέβον και της Κορνουάλης, η οποία προηγουμένως ερευνούσε τη δολοφονία, ανέφερε πάντως χθες Κυριακή ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι ο φόνος ήταν πολιτικά υποκινούμενος, ούτε σχετίζεται με τρομοκρατία. Η Γουίντεκομπ, που βρέθηκε δολοφονημένη, εκλεγόταν, να πούμε, στη Βουλή των Κοινοτήτων μεταξύ 1987-2010 και ήταν υφυπουργός στην κυβέρνηση του Τζον Μέιτζορ, αν το θυμάστε. Την τελευταία δεκαετία εντάχθηκε αρχικά στο Brexit Party του Νάιτζελ Φάραντζ, του ακροδεξιού, με το οποίο εξελέγει μέλος του Ευρωκοινοβουλίου τη δεκαετία του 2019-20. Στη συνέχεια εντάχθηκε στη Reform UK, όπως μετονομάστηκε τουλάχιστον το Brexit Party, που είχε αναλάβει εκπρόσωπος του κόμματος για θέματα μετανάστευσης.

Το ξέρουμε ότι υπάρχει αντίστροφη χρονομέτρηση, φίλες και φίλοι, για όλους μας. Έρχεται η στιγμή όμως κάποιοι άνθρωποι να φύγουν και ένας από αυτούς ήταν ένας σπουδαίος πρωταγωνιστής του κινηματογράφου και έτσι φίλοι, συνάδελφοί του και εκατομμύρια θαυμαστές πέφτουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να τιμήσουν τη μνήμη του και να πούν το δικό τους αντίο. Μιλάμε για την ξαφνική είδηση του θανάτου του καταξιωμένου ηθοποιού Σαμ Νίλ σε ηλικία 78 ετών.

Είναι αυτοί που πολλοί που έχουν κάνει δηλώσεις. Το δικό της φόρο τιμής απέτησε και η παραγωγή της δημοφιλού σειράς Peaky Blinders, όπου ο Στάρ είχε υποδηθεί αριστουργηματικά τον αδίστακτο επιθεωρητή Τσέστερ Κάμπελ. Σε ανακοίνωσή της στο Instagram συγκεκριμένα αναφέρει: «Είμαστε συντετριμένοι στο άκουσμα της είδησης ότι ο Σαμ Νίλ έφυγε από τη ζωή. Η ερμηνεία του Τσέστερ Κάμπελ έχει γράψει ιστορία. Ο Σαμ ήταν ένας από τους ανθρώπους που έδωσαν στη σειρά την αρχική της δυναμική και γι' αυτό θα του είμαστε για πάντα ευγνώμονες. Η αγάπη και η σκέψη μας είναι με την οικογένειά του». Ο Στίβεν Σπίλμπερκ απέτησε φόρο τιμής στον πρωταγωνιστή του Jurassic Park, Σαμ Νίλ, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή πριν από λίγες ώρες στο νοσοκομείο της Αυστραλίας σε ηλικία 78 ετών. Ο Αυστραλός σκηνοθέτης Φίλιπ Νόις, ο οποίος είχε συνεργαστεί με τον Νίλ και την Νικόλ Κίντμαν στο thriller Dead Calm, δήλωσε στον Guardian μεταξύ άλλων ότι ο Σαμ ήταν ίσως ο πιο ευγενής ηθοποιός που συνάντησα ποτέ. Ψύχρεμος και ειλικρινής σε έναν κόσμο της showbiz γεμάτο τρελούς εγωισμούς. Ο λόγος του, όπως είπε, ήταν συμβόλαιο.

Είναι και κάποιες δηλώσεις καμιά φορά πολιτικών, το καμιά φορά μας άρεσε, που προκαλούν το κοινό περί δικαίου αίσθημα και όχι μόνο, θα λέγαμε. Έτσι λοιπόν αντιδράσει σε Ισπανία και Γαλλία προκάλεσε ο πρώην πρωθυπουργός της Ισπανίας, ο Μαριάνο Ραχόι, λίγες ώρες πριν από τον ημιτελικό του Μουντιάλ, που υποστήριξε ότι η εθνική ομάδα της Γαλλίας δεν έχει Γάλλους παίκτες. Αυτό έγραψε για την ακρίβεια σε άρθρο γνώμης που δημοσιεύθηκε στην ισπανική ενημερωτική ιστοσελίδα El Debate την Κυριακή, εν ώψη της αναμέτρησης των δύο ομάδων στον ημιτελικό της Τρίτης. Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, ο Πέδρο Σάντσεφ, καταδίκασε τις δηλώσεις χαρακτηρίζοντάς τες ξενοφοβικές. Υπάρχουν ακόμη άνθρωποι, λέει, που μετρούν το αν ανήκει σε μια χώρα από το επώνυμο, τον τόπο γέννησης ή το χρώμα του δέρματος. Άλλοι το μετρούν από τις ρίζες και τη βούληση κάποιου να προσφέρει στη χώρα, έγραψε ο Σάντσεφ στην πλατφόρμα X. Η Ισπανία ανήκει, λέει, σε όσους την αγαπούν και εργάζονται για αυτήν, όχι σε όσους την ντροπιάζουν με ξενοφοβικές δηλώσεις. Αλλά υπάρχει και ένας άλλος χαρακτηρισμός που έγινε από τον Υπουργό Μεταφορών της Ισπανίας, Όσκαρ Πουέντε, που χαρακτήρισε τον Μαριάνο Ραχόι μεταφρανκικό ηλίθιο. Έντονη ήταν η καταδίκη και από τη γαλλική πολιτική σκηνή. Ο Υπουργός Εσωτερικών Λοράν Ντουνιές δήλωσε στο BFM TV ότι οι δηλώσεις του Ραχόι είναι απολύτως απαράδεκτες. Ο επικεφαλής του Κομμουνιστικού Κόμματος, Φαμπιέν Ρουσέλ, συνέκρινε τα σχόλια του πρώην Ισπανού Πρωθυπουργού με πρόσφατες δηλώσεις της Παραγουανής γερουσιαστή Σελέστε Αμαρίγια, η οποία είχε χαρακτηρίσει τον Κιλιάν Εμπαπέ, Καμερουνέζο που προσποιείται τον Γάλλο. Δεν μπορούν να σταματήσουν να εκτοξεύουν αυτόν τον αποκρουστικό ρατσισμό, είχε σχολιάσει. Η Υπουργός κατά των διακρίσεων, ο Ρορ Μπερζέ, έκανε λόγο για επανειλημμένα ρατσιστικά ξεσπάσματα, τονίζοντας πως ο αθλητισμός πρέπει να κρίνει μόνο το ταλέντο και τίποτε άλλο. Και ο ηγέτης από την πλευρά του Σοσιαλιστικού Κόμματος, ο Ολιβιέ Φορ, επισήμανε πως η Γαλλία δεν έχει χρώμα δέρματος ούτε θρησκεία. Θέση πήρε και η πρεσβεία της Γαλλίας στη Μαδρίτη, η οποία υπενθύμησε μέσω ανάρτησης της ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές της εθνικής ομάδας είναι Γάλλοι πολίτες.

Λοιπόν, ανεβαίνουμε στη μηχανή μαζί με τον Kilminster και τους Motorhead και σας αποχαιρετούμε. Ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση της εκπομπής Planet B, εδώ από τον 58.3. Ο Απόστολος Κοσμόγλου ρύθμισε τον ήχο. Ο Γιάννης Γκύρμπας ήταν στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής Planet B. Να προσέχετε εκεί έξω, για χαρά.

Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ3.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Πες στη μαμά πως θα αργήσω. Με τη Μαρία Βασιλιάδου. Στον 958 της ΕΡΤ 3.

Ατέργο Λούπι θα πει πίσω από τους λύκους. Ατέργο Λούπι διάλεξαν να λέγονται αυτοί εδώ οι τύποι που μόλις τελείωσαν, αυτοί που γεννήθηκαν στην Ιταλία το 2018 και έχουν μια ιδιαίτερη αδυναμία σε νέο folk ατμόσφαιρες με industrial επιρροές. Φυσικά οι επιρροές τους από την Σκανδιναβία δεν κρύβονται, αφού μπορείς να ακούσεις το όργανο αυτό, το Tangel Arpa, που είναι ένα παραδοσιακό σκανδιναβικό όργανο που μοιάζει λίγο με την άρπα, τετράγωνο βέβαια, όλα τετράγωνα μάλλον στη Σκανδιναβία, δεν ξέρω. Αλλά ακούς και εκείνα τα πολεμικά τύμπανα στο βάθος που σου δίνουν μια άλλου είδους ενέργεια. Αυτή που χρησιμοποιεί το συγκρότημα για να δημιουργήσει σίγουρα και τα βίντεό του. Γιατί πραγματικά, φίλε μου ακροατή και αγαπημένη μου ακροάτρια, πρέπει να το δεις αυτό το βιντεάκι. Χήμερα λέγεται, η Χήμερα δηλαδή, και είναι το τρίτο από μια τριλογία που η Ατέργο Λούπι ξεκίνησαν πριν από 1,5 χρόνο περίπου. Ήταν το Φιούρια, ήταν το Ήαρε και τώρα είναι το Χήμερα. Ένα πολύ φιλόδοξο οπτικό project. Τα κάναν όλα μόνοι τους. Κοστούμια, γυρίσματα, μοντάζ, post-production, όλα τα πάντα. Αφού να φανταστείς, εννοείται ότι δεν μετρούσαν ούτε καν τις ώρες εργασίας τους, που πολλές από αυτές τις περνούσαν στις ιστοσελίδες μετεωρολογικής πρόγνωσης για να ξέρουν πώς θα είναι ο καιρός εκεί που γυρίσουν. Δηλαδή, γυρίσαν σε 6 διαφορετικά μέρη, από τα Απένινα Όρη μέχρι το Ντιναζάνο και τη λίμνη Μπάτσιο και από εδώ και από εκεί. Γενικώς το ταξίδεψαν το βίντεο κλιπ και πολύ καλά έκαναν. Δεν χρησιμοποίησαν τεχνητή. Κοίτα να δεις τώρα που πρέπει να διευκρινίζουμε, να το ξεκαθαρίζουμε κιόλας, έτσι, να λέμε ότι σε αυτό το βίντεο, σε αυτό το τραγούδι, σε αυτή την απάντηση ή οτιδήποτε δεν έχει χρησιμοποιηθεί AI. Και τέλος πάντων, ναι, τα παιδιά αξίζουν συγχαρητήρια για αυτό που έχουν καταφέρει και είναι συστηνόμενο από την εκπομπή, τουλάχιστον να παρακολουθείς το βίντεο. Ποια εκπομπή? Αυτή που ακούς εδώ και πάρα πολλά χρόνια στις 9, στον 9.58 της R3. Πες τη μαμά πως θα αργήσω, με τη Μάρια Βασιλιάδου στην επιμέλεια και στην παρουσίασή της και τον Απόστολο Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε τώρα στο ντουετάκι που κανείς δεν περίμενε ότι θα δει μπροστά του αν ήταν στο μουσικό χώρο, γιατί ποιος να περίμενε ότι ο Tom Rolland στον Chemical Brothers θα ασχοληθεί με εκείνη την νορβηγή alt-pop καλλιτέχνηδα, την Aurora, που είναι και πολύ μικρή και ίσως και πάρα πολύ, όχι τόσο έμπειρη θα έλεγε κανείς, όσο ο ίδιος και το συγκρότημά του. Έλα όμως που συνέβη και πραγματικά οι διαφορές τους ήταν αυτές που τους σύνδεσαν, ήταν αυτές που ενέπνευσαν αυτό το πολύ ωραίο στυλ, το ηλεκτρονικό trip hop και ιδιαίτερα υπνοτικό. Θυμίζει και λίγο Tricky σε κάποια σημεία. Άκου το A Boy Like You και πες μου.

A Boy Like You ήταν το ντουέτο των Tomorrow από το Come Closer, το πρώτο άλμπουμ που κυκλοφόρησαν μαζί πριν από λίγο καιρό. Μοιάζει όντως με ήχο τρίκικο. Καλό, όχι. Αλλά τέλος πάντων, εμένα μου θύμισε πάρα πολύ τρίκι και μου θύμισε πόσο τρίκι επίσης έχει βάλει μπροστά για να κυκλοφορήσει το 15ο στούντιο άλμπουμ της καριέρας του. Έχει και δική του εταιρεία εδώ και χρόνια. False Idols τη λένε, από εκεί θα το κυκλοφορήσει. Είχε στο νου του ένα side project, το ανέγραφε τα κομμάτια για αυτό το δίσκο, αλλά ο παραγωγός, ο Alan McKee, ένιωσε ότι τα τραγούδια αυτά ανήκουν ξεκάθαρα σε ένα δίσκο του τρίκι. Δεν είναι τυχαίο πως πολλοί ήταν αυτοί που είπαν πως αυτό το άλμπουμ φαίνεται να έχει μια αναζήτηση επανασύνδεσης στην ουσία, μουσικής, ηχητικής επανασύνδεσης με το εμβληματικό Maxi Coeli του 1995 που ο Τρίκι έδειξε τι ακριβώς μπορεί να κάνει εδώ. Έχει επιστρατεύσει στο τραγούδι τον Mitch Sanders και ο ίδιος ακούγεται όπως πάντα πίσω σε εκείνα τα βαθιά και υπνοτιστικά φωνητικά. Because I don't know.

Ήταν ο Τρίκι μαζί με τον Mitch Sanders στο κομμάτι Because I Don't Know. Και αυτό είναι το τηλέφωνο που μπορεί κανείς να στείλει μήνυμα μέσω Viber για να επικοινωνήσει με τους παραγωγούς στον 958 όταν βρίσκονται στον αέρα. Το έχεις μάθει φαντάζομαι, το έχεις ακούσει, το λέγαμε και χθες. Θα γράψει εκεί στο Viber στην αναζήτηση 693-007-8291. Και θα στείλει το μηνυματάκι σου, θα το δω εγώ στην οθόνη του υπολογιστή εδώ μπροστά μου. 693-007-8291. Και τι λέγαμε, λέγαμε για μουσικές όπως πάντα. Archive, μα τι ωραίο άλμπουμ αυτό το Class Minds. 13 άλμπουμ αυτοί οι άνθρωποι πόσα χρόνια στην πλάτη τους. Δεν είναι να βαριέσαι, γιατί έχουν αυτή την ικανότητα, έχουν αυτή την διάθεση για πειραματισμό και τη διάθεση για αλλαγή από άλμπουμ σε άλμπουμ. Προφανώς το κάνουν για να μην βαριούνται και οι ίδιοι και μπράβο και τους βγάζω και το καπέλο. Αυτό το άλμπουμ, το Glass Minds, νομίζω τον Μάρτιο κυκλοφόρησε, δεν θα ακούσεις και τόσες πολλές κιθάρες όσες στο προηγούμενο άλμπουμ, ίσως λίγο περισσότερο hip hop, ίσως λίγο περισσότερη ηλεκτρονική αλλά και trip hop, αλλά σίγουρα θα αναγνωρίσεις πως είναι archive, the love, the light.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
2: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.

Η Radiohead, παρόλο που είναι ένα συγκρότημα που κουβαλάν 30 ολόκληρα χρόνια στις πλάτες τους, τα τελευταία 10 δεν έχουν κυκλοφορήσει νέα μουσική, απλά κυκλοφορούν γενικώς. Ο Tom York μαζί με τον Johnny Greenwood έχουν αρκετά side projects και έχουν μια συνεχή παρουσία στις ροές μας. Ο Colin Greenwood είναι αυτός που έγινε guest στους Bad Seeds. Ο Philip Selway συνέχισε να ασχολείται με solo album και παράλληλες δουλειές. Και ο αυτός που μένει φυσικά, ο κιθαρίστ, κατά το ότι εμφανίστηκαν και στα άλμπουμ των Flea και ήταν και σε λίστες υποψηφιότητων για τα Όσκαρ, αυτά τα αφήνω στην άκρη. Όλα αυτά τα λέω για να σου δείξω την αντίθεση με τον Ed O'Brien, τον κιθαρίστα, ο οποίος έτσι κι αλλιώς είχε τη φήμη ως το μόνιμο ένιγμα του συγκροτήματος. Ήταν βέβαια και είναι το πιο πολιτικά εμπλεκόμενο και πιο απομονωμένο μέλος του συγκροτήματος, που μπορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να

κάνει αιχμηρές δηλώσεις, όμως αποφεύγει σε μεγάλο βαθμό τα φώτα της δημοσιότητας. Το 2020, εκεί μέσα στην πανδημία, για κακή του τύχη, κυκλοφόρησε το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ, που δεν πήγε και πάρα πολύ καλά, αναμενόμενα, η κατάσταση ήταν δύσκολη. Ο Brian δεν μπορούσε να το διαχειριστεί, δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα για να το αντιμετωπίσει, παρά έπεσε σε βαθιά κατάθλιψη και πέρασε ένα μεγάλο μέρος του 2021 παλεύοντας με αυτό που τώρα αποκαλεί κρίση μέσης ηλικίας. Από εκεί και μετά αποφάσισε πως για πρώτη φορά στην καριέρα του κοιτάζει ένα μέλλον χωρίς σαφή πορεία προς τα εμπρός, αλλά σίγουρα προς τα εμπρός. Και έβαλε σπόρους για να φτιάξει ένα άλμπουμ όπως αυτό εδώ, το Blue Morpho, που ομολογουμένως είναι ένα από τα καλύτερα του 2026 κατά τη γνώμη μου. Incantations, το κομμάτι που μόλις τελείωσε. Να πάω και πολλά χρόνια πίσω, να ακούσω και τον πόνο του Mike Scott, ο οποίος τότε πίσω στο Fisherman's Blues, το άλμπουμ εκείνο, είχε κυκλοφορήσει ένα κομμάτι για την τοξική του τότε αγάπη. Ήθελα να χωρίσει, δεν ήθελε καθόλου να είναι μαζί, αλλά ο τίτλος, ο στίχος μάλλον, Planets Collide at the Smack of Your Kiss, δηλαδή συγκρούονται πλανήτες στον ήχο ή στην αίσθηση του φιλιού σου, αυτό ήταν κάτι που έπρεπε να διαπραγματευτεί και να το πολεμήσει μόνος του, δηλαδή το επικίνδυνο πάθος. Κάτι τέτοιο θέλει να μας πει στο We Will Not Be Lovers.

Και θέλει και δεν θέλει, αυτό είναι. We will not be lovers ήταν οι Waterboys. Φεύγω τελείως από αυτόν τον ήχο για να πάω στη βελούδινη φωνή της Ασνίβ Κορετιάν, Κορκετιάν για την ακριβία, μια Σύρο-Αμερικανίδα καλλιτέχνης με έδρα φυσικά στην Αμερική, που όμως δεν αρνείται καθόλου τα παιδικά της χρόνια εκεί στις παραλίες της Βηρητού. Ίσα ίσα τα τελευταία χρόνια θέλει πάρα πολύ να τα κουβαλήσει μαζί της και με κάποιο τρόπο να συμφιλειωθεί και με αυτά. Συνειδητοποιεί πως δεν είναι έτοιμη να σταματήσει να είναι το παιδί κάποιου και συνειδητοποιεί πως αυτό που θέλει να εκφράσει μέσα από την μουσική της, που ευτυχώς μαμά της την έπεισε από πολύ νωρίς να μάθει τρομπέτα, ας πούμε, πιάνο και διάφορα άλλα τέτοια. Με τη μουσική της λοιπόν αποφάσισε πως θέλει να εκφράσει αυτή την ανάγκη της να ανήκει κάπου, την ανάγκη της να καλωσορίσει και να κυκλοφορήσει μέσα σε αυτά τα δωμάτια μεταφορικά και κυριολεκτικά μέσα στα οποία μεγάλωσε, και κάπως έτσι με την ηρεμία του φλάουτου και την, δεν θα λέγει κανείς ακινησία, αλλά θα λέγει κανείς ρομαντισμό, έχει εκφραστεί στο άλμπουμ της που έχει 3 μέρες που κυκλοφόρησε και λέγεται Neon Summer Skin. Από αυτό ακούμε το On My Own.

Αυτή ήταν η Bedouin στο On My Own και εκεί στο τέλος σίγουρα αναγνώρισες τις κιθαριστικές της προσπάθειες να ακολουθήσει τα χνάρια του George Harrison ή τουλάχιστον εμένα πάρα πολύ μου το θύμισε αυτό. Να κλείσω σήμερα με τον Άλμα ή αλλιώς Πιτ Λάμπρου. Ο Πιτ Λάμπρου δεν ξέρω αν είναι Έλληνας και δεν έχει και σημασία. Έχει όμως την έδρα του στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συνθέτης και πολυοργανίστας αλλά και παραγωγός μιας σκηνής που ο ίδιος καταφέρει να εμπλέκει όλα τα είδη που του αρέσουν. Μια διασταύρωση της ambient, της post-rock, της μοντέρνας κλασικής αλλά και της πειραματικής ηλεκτρονικής μουσικής. Καταφέρνει αναμφισβήτητα βέβαια να μένει ανθρώπινος στον πυρήνα του. Το single του άλμπουμ του, ένα από τα single του άλμπουμ του που έχει ήδη κυκλοφορήσει, There Will Be, είναι το There Will Come Soft Trains Again, κάπως έτσι είναι ο τίτλος του άλμπουμ. Το πρώτο single που κυκλοφόρησε μέσα από αυτό ήταν το Tribal, A Heart Self-Taught. Η δουλειά του είναι πολύ, έχει ένα ξεχωριστό ηχητικό σύμπαν, θα μπορούσε κανείς να την πει και cinematic και όχι τυχαία, μιας και η καριέρα του φτάνει και εκεί, φτάνει και στη μουσική για ταινίες αλλά και για τηλεοπτικές εκπομπές. Και αλίμονο στην εποχή μας, αν δεν υπήρχε αυτό στην καριέρα ενός καλλιτέχνη που τουλάχιστον θέλει να ζει από την τέχνη του αυτή. Δυστυχώς ή ευτυχώς αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Έτσι κι αλλιώς τα ερεθίσματα τα παίρνουμε από όπου μπορούμε και από όπου αξίζει τον κόπο να παρακολουθούμε. Και σίγουρα αξίζει τον κόπο να παρακολουθεί κανείς ραδιόφωνο και ειδικά αυτό εδώ το ραδιόφωνο, γιατί έχει πάντα κάτι να πει. Γιατί και αν δεν πενέψει το σπίτι σου, ξέρεις τώρα. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Ήταν η εκπομπή «Πες τη μαμά πως θα αργήσω» με τη Μαρία Βασιλιάδου στην επιμέλεια και την παρουσίαση και τον Απόστολο Κοσμόγλου στην κονσόλα του ήχου. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Γεια χαρά.

Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Το World's Gone Wrong είναι ο 16ος στούντιο δίσκος της Lucinda Williams. Τον ακούμε και σε χαλή τώρα. Έρχεται 3 χρόνια μετά το Stories from a Rock'n'Roll Heart. Stories from a Rock'n'Roll Heart. Τον δίσκο της επιστροφής μετά τον κεφαλικό του 2020, όταν μουσικόφιλοι και φίλοι της αναρωτήθηκαν αν θα μπορούσε ξανά να σταθεί η Lucinda δημιουργικά στο ίδιο ύψος. Η απάντηση δίνεται με τραγούδια όπως αυτό και με ολόκληρο το άλμπουμ. Είναι η απάντηση όχι μόνο ότι μπορεί, αλλά ίσως και ότι ανοίγει νέες σελίδες στο βιβλίο της δισκογραφίας της και προχωράει προς τα μπρος με έμπνευση. Blues. Εδώ έχουμε blues σε πρώτο πλάνο, country, folk και rock συντίθενται αυτόματα, αβίαστα δηλαδή, με φυσικότητα και συμπλέουν με εκείνο το βαρύ νότιο σχεδόν στοιχειωμένο groove που χαρακτήρισε όλη την όλη όρημη περίοδό της από το Carr, Wilson, Gravel Road και μετά. Η ίδια δεν παίζει κιθάρα λόγω των συνεπειών του εγκεφαλικού, όμως τραγουδά με την άνεση της σπουδαίας αφηγήτριας της ιστορίας της. Η Lucinda Williams, γεννημένη το 1953, καμιά φορά λέμε και για τις κυρίες ηλικία. Στο Lake Charles της Λουιζιάννα, κόρη του ποιητή Miller Williams, είναι μια από τις πιο σημαντικές και κυρίως ασυμβίβαστες φωνές της αμερικανικής τραγουδοποίησης του σήμερα, με πορεία που ξεκινά του σήμερα λέγοντας των τελευταίων ετών, των πιο πρόσφατων ετών. Αλλά τι να λέμε τώρα, διατρέχει μια πορεία η οποία ξεκινά από τα τέλη της δεκαετίας του 70. Η πορεία της διαμορφώνεται μέσα από το blues, το country, το folk και το rock, στην roots διάστασή του. Μετά τα πρώτα της άλμπουμ που πάτησαν βαθιά στην παράδοση του Αμερικανικού Νότου, ήρθε εν έτη 1998 το περίφημο Carl Wilson Gravel Road, ένας δίσκος κλειδί που συνεισήγαγε και συγκαθιέρωσε τον όρο Americana στο ευρύ ακροατήριο και ανέδειξε τη Williams ως τραγουδοποιό που μπορεί να είναι ταυτόχρονα προσωπική και πολιτική, ομή και ποιητική. Της ζυγίζω τις λέξεις για να αποδώσω πιστά και επακριβώς αυτό που αντιπροσωπεύει, που είναι η Lucinda Williams. Το νέο αυτό άλμπουμ, World's Gone Wrong, περιλαμβάνει 9 πρωτότυπα τραγούδια και μια διασκευή στο So Much Trouble in the World, ο Marley, σε ντουέτο με την τιτάνισσα Mavis Staples, που κι αυτή έχει δίσκο νέο και γενναίο, ενώ συμμετέχουν επίσης η Britney Spencer σε 2 τραγούδια και η Nora Jones στο καταληκτικό We've Come Too Far to Turn Around. Εμείς επιλέξαμε για αρχή μας το Sing Unburied Sing. Sing Unburied Sing. Καλησπέριζουμε από τη Θεσσαλονίκη. Καλωσορίζουμε στην καθεβραδινή ωριαία περιπέτειά μας στη δισκογραφία του σήμερα, στο ζωντανό 10 με 11 στον 958 FM της R3 και πάμε από τη Lucinda Williams στην Courtney Mary Andrews.

Η Courtney Mary Andrews δηλώνει δισκογραφικά παρούσα με το άλμπουμ Valentine. Βγαλμένο στις 16 Ιανουαρίου 2026 βεβαίως, γέννημα μιας... Γιατί βεβαίως, γιατί δεν παίζουμε παλιά. Γέννημα μιας... Για να μην δημιουργούνται απορίες. Γέννημα μιας ζώρικης προσωπικής φάσης με απώλειες είναι αυτό το έργο. Το άλμπουμ είναι επόμενο να πατά στην ευθραυστότητα της folk, μα και εξαπλώνεται σε ηχητικούς τόπους που ακουμπάν Big Star, Lee Hazelwood και Fleetwood Mac, Fleetwood Mac της περίοδου Tusk. Η Andrews παίζει φλάουτα, κιθάρες και σύνθια. Την τσεκάραμε στο τραγούδι Keeper. Αυτό μας έχει κολλήσει από εδώ. Ερωτώ, μετάνιωσε κανείς, καμία, κανένα που έμεινε στο 958 για χάρη της Courtney Mary Andrews του και του τραγουδιού Keeper? Και σπέβδω να μας παραδώσω στην Ariana Kappa. Ακούμε το νέο τραγούδι της, Ψηλά βουνά.

Η Αριάννα Κάπα κυκλοφορεί με το γκρουπ που τη συνοδεύει και λέγεται το γκρουπ «Το κομμάτι που λείπει». Κυκλοφορεί το νέο της σίγκλ, «Ψηλάβουνα» στις ψηφιακές πλατφόρμες. Όταν λέμε κυκλοφορεί, το τραγούδι έχει βγει στις 24 Ιανουαρίου. Αυτό ακούσαμε. 24, αυτές τις μέρες. Παρασκευή, 23, Σάββατο, 24, δεν καλοθυμάμαι, θα το τσεκάρω. Αυτό ακούσαμε, ένα τραγούδι με έμφαση το βιολί, το beat, τους ευαίσθητους και προσανατολισμένους στη μεγάλη αγάπη στίχους και την ερμηνεία τυραπαριστή κάπως, που προαναγγέλει το νέο της δίσκο με τίτλο «Cinema Verité», δίσκο που αναμένεται την άνοιξη του 2026. Η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε το φθινόπωρο του 25 σε παραγωγή του πατέρα της Αριάννας, Γιώργου Καρανικόλα. Αν το όνομα τεπώνυμο Γιώργος Καρανικόλας δεν σου λέει τίποτα, τότε μάλλον είσαι καινούριος ή περαστικός από την εκπομπή μας και πιθανότατα και από το ελληνικό rock and roll γενικότερα. Ο Καρανικόλας είναι σταθερά Last Drive, διευθύνει και κατευθύνει τους Blackmail BLML, οδηγεί δε και τους επόμενους, ο Omega Ray. Ακούμε το «Ξενιστής» από το καθηλωτικό άλμπουμ του 2010.

23 Παρασκευή βγήκε το συγκλάκι της Αριάννας Κάπα, της κόρης του Γιώργου Καρανικόλα. Εμείς ακούσαμε τον Γιώργο Καρανικόλα με τους Omega Ray, με τους Άρτη μεταδοθέντες Omega Ray. Ο Γιώργος Καρανικόλας έπαιξε ιδανικά με το φανταστικό στοιχείο, ανοίγοντας νέες πόρτες στην αντίληψή μας για τη μουσική λειτουργία, για το πώς λειτουργεί η μουσική, επιστρέφοντας συνειδητά σε μια πιο αρχαίγονη και τελετουργική εκδοχή του ροκ. Το ντεμπούτο άλμπουμ τους, που κυκλοφόρησε το 2017 και περιέχει και τον ξενιστή που ακούσαμε μόλις, γεννήθηκε μέσα από πολύ ωραία τζαμαρίσματα, χωρίς αυστηρές φόρμες, χωρίς προσήλωση σε αυστηρές δομές και χωρίς βιασύνη, με βασικό άξονα τον ελληνικό στίχο και έναν ήχο που αντλεί ελεύθερα από την ψυχεδέλεια των late 60s, το acid folk, το kraut. Και τα περνάει όλα αυτά μέσα από μεσογειακό φίλτρο. Άσε που η γενικότερη φιλοσοφία του δίσκου είναι αυτή μιας αυτοσχεδιαστικής και πρωτοποριακής jazz. Οι Omega Ray δεν λειτουργούν σαν ένα ακόμα συγκρότημα, αλλά σαν μια ομαδική και συλλογική τελετουργία, όπου ο ήχος επαναλαμβάνεται, μεταμορφώνεται, χτίζεται διαδοχικά και σταδιακά ατμόσφαιρα, με κιθάρες, κρουστά, φωνές να κινούνται κυκλικά σχεδόν υπνοτικά, σχεδόν ναρκωτικά. Ο δίσκος ηχογραφήθηκε ζωντανά, με έμφαση στην αίσθηση της στιγμής και όχι στην τελειότητα της παραγωγής, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πάσχει κάπου ή χωλαίνει κάπου. Είναι κάτι σαν κάλεσμα συμμετοχής σε μέθη. Είναι μια δουλειά που συνομιλεί υπόγεια με παλιότερες προσπάθειες του Καρανικόλα στον ελληνικό στίχο, αλλά ταυτόχρονα κοιτά μπροστά, πολύ μπροστά, πέρα, μακριά από την νοσταλγία, προτείνοντας μια ηχητική ταυτότητα που δεν χωρά, τουλάχιστον εύκολα, κάτω από ταμπέλες. Σήμερα όμως, που είναι τώρα που βγαίνουμε ζωντανά και είναι Δευτέρα 26 Ιανουαρίου του 2026, κυκλοφόρησε και ένα συγκλάκι που το διατρέχει μια ανάλογη ηχητική νοοτροπία με αυτήν τον Omega Ray. Η Sister από την Αθήνα στο τραγούδι Dark Candy.

Μια παύση για να πάρουμε ανάσα γιατί τη χρειαζόμαστε. Το Blood είναι ο δεύτερος δίσκος του μουσικού σχήματος Sister και μάλιστα το θέλουν διαγραμμένο και με πεζά, χωρίς κανένα κεφαλαίο. Περιέχει μια διαγραφή, ο τίτλος του group. Περιέχει 7 κομμάτια. Το Blood έχει συνολική διάρκεια 53 λεπτά. Η μίξη, η παραγωγή και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Κώτη Κάπα. Το artwork με τη μυστηριώδη γκρίζα φωτό της βινιλιακής έκδοσης έχει επιμεληθεί η Αντριάννα Τούντα. Το Blood δημιουργήθηκε αργόσυρτα ανάμεσα στην Αθήνα και την Τίνιδα και αποστάζει το χαρακτηριστικό instrumental ύφος του σχήματος, όπως αυτό αποκρυσταλώθηκε για πρώτη φορά στο debut του Untrue 2018, Underflow Records. Το μεταδίδαμε κατά κόρον αυτό το άλμπουμ στα διαμάντια τότε. Το αποστάζει το χαρακτηριστικό λοιπόν instrumental ύφος του σχήματος σε συνθέσεις πιο οξείες και μάλλον και πιο δουλεμένες σε σχέση με το πρώτο άλμπουμ, το Untrue. Μιλάμε πάντα για τους Sister, αυτούς που μόλις ακούσαμε από την Αθήνα. Σε σημερινό συγκλάκι τους ακούσαμε Dark Candy. Σε έναν δίσκο χωρίς λέξεις, χωρίς στίχους, χωρίς φωνή, η γλώσσα γεννιέται αλλού. Η επικοινωνία βρίσκεται ανάμεσα στις χειρονομίες και τους ελιγμούς των οργάνων. Τους διαλόγους μεταξύ των οργάνων, τις παύσεις, μικρές και μεγαλύτερες, μέσα από τις σιωπές. Από δύο ήχους που τρίβονται ο ένας πάνω στον άλλον, ξανά και ξανά, διαγωνιζόμενοι και διαγωνιζόμενοι ποιος θα κλέψει πρώτος την προσοχή του ακροατή. Τα υλικά του Blood είναι αυτά που έχουμε ακούσει στο rock'n'roll, αλλά έχουμε και ενδυνάμια πρόβλεπτα κρουστά, μπάσο, ηλεκτρική κιθάρα που να ενώνονται σε ένα μικρό σμήνος, διατηρώντας ταυτόχρονα την αυτονομία του κάθε όργανο. Όμως παράλληλα, εδώ φιλοξενούνται και ορισμένες κρίσιμες ενορχιστρατικές παρεμβάσεις από σαντούρι, δεν ακούστηκε το σαντούρι. Πιάνο, σαξόφωνο, κλασική κιθάρα και ηλεκτρονικά σήματα ακόμα. Το Blood των Sister κυκλοφορεί σε βινήλιο, διπλό gatefold βινήλιο και ψηφιακά στις 13 Φεβρουαρίου από την Same Difference που είναι παρακλάδι της Inner Ear. Ακούσαμε το σημερινό πρώτο single, Dark Country,

Τέι, τέι, τέι, τέι. Ο Rob Zombie ξαναχτυπάει με το νέο single που λέγεται I'm a Rock'n'Roller, που είναι και το πιο πρόσφατο και τρίτο single από το νέο του album The Great Satan. Δίσκο που αναμένουμε επισήμως στις 27 Φεβρουαρίου 2026. Το τραγούδι δόθηκε στη δημοσιότητα στις 23 Ιανουαρίου και αποτελεί, επαναλαμβάνουμε, το τρίτο δείγμα από έναν δίσκο που, σύμφωνα με τον ίδιο, επιστρέφει συνειδητά στις hillbilly ρίζες του στον ομό, με punk φορτισμένο ήχο που τον καθιέρωσε στα τέλη των 90s. Μετά τα Punks and Demons και Heathen Days, τα δύο πρώτα συγκλάκια που έχουμε μεταδώσει στα διαμάντια, το I'm a Rock'n'Roller, να πούμε ότι λειτουργεί ως σαν I'm a Rock'n'Roller, ως σαν δήλωση ταυτότητας αρκετά πομπόδης, δήλωση ταυτότητας, ένα τραγούδι που αναμασά την καραμέλα ότι και καλά το rock'n'roll είναι στάση ζωής. Αν το πιστεύει, γιατί να μην το εφαρμόσει. Αυτό ακούσαμε, το I'm a Rock'n'Roller, το πιο πρόσφατο single του Rob Zombie.

Αύριο στο στούντιο του 958 της R3, αυτό από το οποίο σας μιλάμε τώρα ζωντανά συνακροατές και φίλοι, θα έχουμε τον Ντίνο Σαδίκη για συνέντευξη με αφορμή την συμμετοχή του στο φεστιβάλ Labyrinth of Thoughts, της Labyrinth of Thoughts, στην οποία ανήκει δισκογραφικά, συναυλία που θα γίνει στο 8ball στις 5 Φεβρουαρίου του 2026, συναυλία κατά την οποία θα παίξουν στο φεστιβαλάκι αυτό και οι Seahorse επίσης εντασσόμενοι στο δυναμικό της Labyrinth of Thought Records. Αύριο ο Ντίνος Σαδίκης θα μας δώσει την ευκαιρία να μιλήσουμε αναλυτικά όσο επιτρέπει και ο χρόνος, γιατί το πρόγραμμα είναι σφιχτό και πρέπει να τηρηθεί, για τη διαδρομή του, για τη γραφή του και για το πώς τοποθετείται μέσα σε αυτό το πολυεπίπεδο, θα λέγαμε, πεδίο της ελληνικής rock and roll σκηνής. Στο στούντιο θα παίξει ζωντανά, unplugged που λέμε, μαζί με δύο μουσικούς του. Στη χειρότερη θα έρθει μόνο ένας, δύο κιθάρες ακουστικές, σε μια πιο γυμνή και άμεση εκδοχή των τραγουδιών του Σαδίκη, όπως σπάνια τα ακούμε. Συνολικά τα τραγούδια που υπολογίζουμε μετά από τη συνεννόηση με τον Σαδίκη να παίξει θα διαρκέσουν κανένα τεταρτάκι, δηλαδή ένα τέταρτο τραγούδια, συζήτηση, λίγο να βγάλουμε και, γιατί λέω ότι είναι σφιχτό το πρόγραμμα, να βγάλουμε και τον Νίκο Στυλίδη της Labyrinth of Thoughts, όλα πρέπει να πάνε με το χρονόμετρο και θα πάνε. Απόψε ως προήμιο ακούσαμε το Νερό, ένα τραγούδι από το άλμπουμ αρχών του 2004, πίσω από τη σκιά. Πριν περάσουμε αύριο στη ζωντανή εμπειρία και συζήτηση από κοντά και ευθύς αμέσως πριν περάσουμε στους Damned, οι οποίοι στο άλμπουμ τους που βγήκε στις 23 Ιανουαρίου, το διασκευό άλμπουμ Not Like Everybody Else, μας το παίζουν μεταξύ άλλων Kinks.

Αυτό δεν ήταν μια νταμτοποίηση του I'm not like everybody else, αλλά στην ουσία ήταν σαν animals, οπότε ήταν μια animalsοποίηση, ορθή η επισήμανση του Αποστόλη Κοσμόγλου από την κονσόλα. Οι Damned έπαιξαν το I'm not like everybody else των Kings από το άλμπουμ τους με διασκευές Not like everybody else, φέρνοντας ως τα μέτρα όχι τα δικά τους μάλλον, αλλά των animals. Και αν θυμάμαι σωστά, έχει και animals διασκευή ο δίσκος. Στο μικρόφωνο του 958 της R3 για ένα ακόμα ζωντανό 10 με 11 στα Διαμάντια, ο Γιάννης Σημαντήρας. Βγαίνουμε live και από το link και με βίντεο που θα έχει νόημα αύριο, που θα είναι ιδιαίτερο νόημα αύριο, που θα είναι και ο Σαδίκης και τα Σαδικάκια, από το link studio958.r.gr, είναι ενώ οι εκπομπές μας ανεβαίνουν κατά κανόνα την επόμενη μέρα στο rteco.gr. Υπάρχει ένα τιτλάκι και μια περίληψη που αντιστοιχούν κυρίως στις νέες εισόδους κάθε επεισόδιου. Το τηλέφωνο μας στο στούντιο είναι 2313-338-456. Και το email μας είναι isimandiras@r.gr. I από το Ιωάννης και μετά συνεχίζουμε μια λέξη Σημαντήρας με νου και ντου. isimandiras@r.gr. Και στον αέρα τώρα καινούριο συγκλάκι The Long Riders. Four Winters Away βγήκε στις 23 Ιανουαρίου και προαναγγέλει νέο άλμπουμ που θα βγει στις 13 Μαρτίου. Και το άλμπουμ λέγεται High Noon Hymns.

Four Winds Away, καινούριο σιγλάκι από τους Long Riders, οι οποίοι είναι πανέτοιμοι να δώσουν σιγά σιγά τη θέση τους στον Eric Vincent Hughey, ο οποίος δεν κινείται μακριά ηχητικά από το δικό τους φάσμα. Eric Vincent Hughey έχει βγάλει σιγλάκι που λέγεται For Defiance και στις 16 Ιανουαρίου του 2026 βεβαίως, και προέρχεται από άλμπουμ που είναι να βγει στις 13 Φεβρουαρίου του 2026 και λέγεται και αυτό For Defiance. Άρα, 1, 2, 3, Eric Vincent Hughey, τραγούδι For Defiance. Παραγωγή Eric Campbell.

Fortifiance από τον Eric Vincent Hughes σε παραγωγή Eric Campbell, και σε παραγωγή Eric Campbell είναι και το τελευταίο τραγούδι μας που θα έρθει εντός λίγων δευτερολέπτων, αφού πούμε καληνύχτα από τον Mick Harrison και τους Highscore. Καληνύχτα, ευχαριστούμε πολύ, αύριο πάλι με το καλό, με Σαδίκη και Σαδικάκια στο στούντιο, live συνέντευξη και Unplugged. Mick Harrison and the Highscore.

«Η πόρτα που ανοίγει». Μια εκπομπή του Πάνου Ηλιόπουλου για τον 958 της R3.

Γεια σας. Από μητέρα Νεγροϊρλανδή και πατέρα από το Κάπε Βέρντε, ο Τζον Ταβάρες Σίλβερ ή Χώρα Σίλβερ, όπως είναι γνωστός, ήταν από τους σημαντικότερους πιανίστες που κόσμησαν με αρκετούς δίσκους τον κατάλογο της Blue Note. Εμείς από το Song of My Father τον ακούσαμε στο ομότιτλο κομμάτι μαζί με τους Joe Henderson τενόρο σαξόφωνο, Carmel Jones τρομπέτα, Teddy Smith κοντραμπάσο και Roger Humphreys drums. Η ηχογράφηση είχε γίνει το 1963 από το Rudy Van Gelder. Το άλμπουμ περιλαμβάνει 6 κομμάτια, όλα συνθέσεις του Silver, στα 2 όμως από αυτά η μουσική που τον συνοδεύουν είναι εντελώς διαφορετική. Στην ουσία δηλαδή, παρόλο που το άλμπουμ υπογράφεται σαν Χώρα Silver Quintet, πρόκειται για 2 διαφορετικά κουιντέτα. Έτσι, στο κομμάτι Calcutta Cootie που θα ακούσουμε στη συνέχεια, μαζί με το Χώρα Silver είναι ο Blue Mitchell στην τρομπέτα, ο Junior Cook στο τενόρο σαξόφωνο, ο Gene Taylor στο μπάσο και ο Roy Brooks στα τύμπανα.

0: Στην ίδια εταιρεία, την Blue Note, το 1957, ο Sonny Rollins υπογράφει το ζωντανά ηχογραφημένο άλμπουμ A Night at the Village Vanguard, με ηχολήπτη και εδώ τον μέγιστο Rudy Van Gelder. 47 χρόνια μετά, αυτός ο ήχος μοιάζει σχεδόν αξεπέραστος.
1: Thank you very kindly. We'd like to carry on now with an original. This one is entitled Sunny Moon for two.

0: Στο Sony Moon Fortwo που ακούσαμε μαζί με το τενόρο του Sonny Rollins ήταν το μπάσο του Wilbur Ware και τα τύμπανα του Elvin Jones. Αυτό το τρίο είναι στα 5 από τα 6 κομμάτια του δίσκου. Στο 6ο το μπάσο περνάει στα χέρια του Donald Bailey και τα drums στο Beat La Roca. Το ακούμε.
1: Thank you. We'd like to carry on now with a Dizzy Gillespie original. This one is entitled A Night in Tunisia.

Άλλος ένας μουσικός που ηχογραφήθηκε από το Rudy Van Gelder για λογαριασμό της Blue Note ήταν ο βαρύτονος σαξοφωνίστας Leo Parker. Το 1962 κυκλοφόρησε το Rolling with Leo, όπου και εδώ, στα δύο από τα 8 κομμάτια του δίσκου, η μπάντα που συνοδεύει τον Parker αλλάζει μερικώς. Το πρώτο κομμάτι που θα ακούσουμε από αυτό το άλμπουμ έχει τίτλο Talking the Blues. Και μαζί με τον Leo Parker είναι ο Dave Burns στην τρομπέτα, ο Bill Swindell στο τενόρο, ο Johnny Essia στο πιάνο, ο Al Lucas στο κοντραμπάσο και ο Wilbert Hogan στα τύμπανα.

Το επόμενο κομμάτι του Λίο Πάρκερ έχει δώσει και τον τίτλο του άλμπουμ. Εδώ αλλάζουν τα δύο από τα πέντε μέλη του κουιντέτου και στη θέση του μπασίστα βρίσκεται ο Σταν Κάνοβερ και στα drums ο Πάρνελ Ράις. Ακούμε Rolling with Leo.

Κλείνοντας τη μικρή αυτή αναφορά στις ηχογραφήσεις που έκανε ο Ρούντι Βαν Γκέλντερ για λογαριασμό της Blue Note, της οποίας υπήρξε στην ουσία ο ακρογωνιαίος λίθος, ακούμε τον Ντόναλντ Μπέρτ στην τρομπέτα, μαζί με τον Πέπερ Άνταμς στο βαρύτονο σαξόφωνο, τον Ντιουκ Πίρσον στο πιάνο, τον Λέιμον Τζάκσον στο μπάσο και τον Λεξ Χάμφρεϊ στα ντραμς. Η ηχογράφηση είναι ζωντανή και έγινε στο Half Note Café της Νέας Υόρκης στις 11 Νοεμβρίου του 1960. Τίτλος της, μία και μόνο λέξη, Cecil. Υπεύθυνος για την καλή ποιότητα του ήχου αυτής της ώρας ήταν ο Κώστας Σαββίδης. Από τον Πάνο Ηλιόπουλο και την πόρτα που ανοίγει, γεια και χαρά.

0: Η προβολή της ημέρας.
1: Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης.
2: Ο Walter Elias Walt Disney ήταν Αμερικανός δημιουργός κινουμένων σχεδίων, επιχειρηματίας, ηθοποιός, φωνής και παραγωγός ταινιών. Θεωρείται πρωτοπόρος στην βιομηχανία του αμερικανικού animation. Μαζί με τον αδερφό του, τον Roy Disney, ίδρυσε το Disney Brothers Studio και ως παραγωγός ταινιών κατέχει το ρεκόρ για τα περισσότερα βραβεία Ακαδημίας που απέσπασε ποτέ ένα άτομο, έχοντας κερδίσει συνολικά 26 Όσκαρ από 59 υποψηφιότητες. Κέρδισε 3 χρυσές σφαίρες, 2 εκ των οποίων στην κατηγορία σπουδαίο επίτευγμα και ένα βραβείο Emmy, μεταξύ άλλων τιμών. Αρκετές από τις ταινίες του συμπεριλαμβάνονται στο Εθνικό Μητρό Κινηματογράφο της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου. Σήμερα θα ακούσουμε κλασικά θέματα ταινιών που παρήχθησαν στα στούντιος και που αγαπήσαμε όλοι ιδιαιτέρως.

0: necessities of life.
1: Yeah.
0: With just the bare necessities of life.
2: Yeah, man.
3: Ακούμε κλασικά και δημοφιλή θέματα από τις ταινίες της Disney, όπως η Σταχτοπούτα του 50, η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων του 51, Peter Pan του 53, η Λέδη και ο Αλίτης του 55, η Ωραία Κοιμωμένη, τα 101 σκυλιά της Δαλματίας, η Mary Poppins του 64 και άλλες. Ο Walter Elias Disney γεννήθηκε το 1901 στο Σικάγο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήταν γιος της δασκάλας Flora Cole και του εργολάβου οικοδομών Elias Disney. Είχε τρεις αδερφούς, τον Herbert, τον Raymond και τον Roy, και μία αδερφή, τη Ruth. Σε ηλικία 14 χρόνων άρχισε να σπουδάζει ζωγραφική στο Ινστιτούτο Τέχνης του Kansas City στο Μιζούρι και σε ηλικία 20 ετών άρχισε να εργάζεται σε ένα καλλιτεχνικό στούντιο στην ίδια πόλη.

958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr. Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Hakuna Matata.

Ακούμε κλασικά και δημοφιλή θέματα από τις ταινίες της Disney, μεταξύ των οποίων η Σταχτοπούτα, η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων, η Ωραία Κοιμωμένη, το σπαθί του βασιλιά Αρθούρου, τη Μέρι Πόπινς και άλλες. Στις 9 Ιουνίου του 1934 ο Disney έκανε την πρώτη του κινηματογραφική εμφάνιση σε δευτερεύοντα ρόλο η πάπια Donald Duck στο 7-λεπτο επεισόδιο της σειράς Silly Symphonies ονόματι The Wise Little Hen. Το όνομα είναι παρμένο από τον Αυστραλό παίχτη κρίκετ, τον Ντόναλντ Μπράτμαν. Αυτή η κακόκεφτη και νευρική πάπια δημιουργήθηκε ως αντίθεση στον καλό Μίκι Μάους. Οι χαρακτήρες που σχεδιάστηκαν έπειτα έγιναν όλοι δημοφιλείς, η Μίνι Μάους, ο Πλούτο, ο Γκούφι, τα τρία γουρουνάκια. Όλα ανθρωπόμορφα και ρεαλιστικά πλάσματα, αποτέλεσμα προσεκτικότητας.

δικής παρατήρησης και δημιουργικής φαντασίας του Disney. Παράλληλα, η αρχική βιομηχανία εξελίχθηκε σε βιομηχανία για να καθιερωθεί ως αυτοκρατορία. Το 1934 το καλλιτεχνικό και τεχνικό προσωπικό ξεπερνούσε τα 700 άτομα παρακαλώ. Εκτός από την παραγωγή ταινιών, προώθησε και εμπορικές επιχειρήσεις, παιχνίδια, ρούχα, βιβλία και ούτω καθεξής, με σήμα κατά δεν τους ήρωες. Στην πρώτη ταινία μεγάλου μήκους της Disney, η χιονάτικη Επτανάνη του 1937, εφαρμόστηκαν νέες τεχνικές όπως το πολυπλάνο για λήψεις με πολλαπλά επίπεδα βάθους και δαπανήθηκαν κολοσιαία για την εποχή ποσά, 1,5 εκατομμύρια δολάρια περίπου.

A boat out of the blue. Fate steps in and sees you through.

makes no difference who you are. Your dreams are.

Ακούσαμε σήμερα κλασικά και δημοφιλή θέματα από ταινίες της Disney, όπως η Σταχτοπούτα του 50, η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων του 51, η Λέδη και ο Αλίτης του 55, η Ωραία Κοιμωμένη του 59, τα 101 σκυλιά της Δαλματίας του 61 και πολλές ακόμα. Μερικές από τις επιτυχίες που απέφεραν στο Disney 22 βραβεία και 59 υποψηφιότητες για Όσκαρ για το ρόλο του ως παραγωγός.

Now you put them together, Kate, what have you got?

Μια περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία του οργανωμένου ήχου. Επιμέλεια παρουσίαση Χρήστος Βραχνός.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Με έναν Έλληνα εκπρόσωπο της σύγχρονης jazz ξεκινήσαμε σήμερα την περιπλάνησή μας, τον κοντραμπασίστα, συνθέτη και παραγωγό Πέτρο Κλαμπάνη και ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη, το «Θάλασσα Πλατιά», από τον δίσκο του του 2020 με τίτλο «Irrationalities». Από τον ίδιο αυτό δίσκο και το επόμενο κομμάτι είναι το «Irrationality». Και όσο για τα λοιπά, φίλοι και φίλες, Χρήστος Βραχνός στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Περικλής Κλιγκόπουλος στη φορά αυτή στον ήχο και ένας ακόμη ωκεανός του ήχου κοντά σας μέχρι τις 6.

Μπορεί να τελειώσαμε με τον Irrationalities, τον δίσκο αυτό του Πέτρου Κλαμπάνη, ωστόσο δεν τελειώσαμε και με τον ίδιο, αφού θα τον ξαναβρούμε στο επόμενο κομμάτι ως sideman τη φορά αυτή, ενός Λιβανέζου πιανίστα του Ταρέκ Γιαμανί, Φιχουλάλ Αλαφράχ.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Και αυτός, φίλοι και φίλες, ήταν άλλος ένας κοντραμπασίστας της jazz, ένας Αμερικανός, Ισραηλινής όμως καταγωγής, ο Ομέρ Αβιτάλ. Στο Ραμάτ Γκάν τον ακούσαμε και συνεχίζουμε. Γάλλος, αλλά αλγερινής καταγωγής, ο επόμενος της σημερινής μας συντροφιάς, τρομπετίστας είναι και ακούει στο όνομα Ιμπραχήμ Μααλούφ. Εδώ σήμερα τον ακούμε σε μια απόπειρά του να παίξει κουβανέζικη μουσική, Γκέμπρα Γιέλ.

Θα λες αυτό κομμάτι που έγραψε το 1929 ο Μίγκελ Ματαμόρος, μόνο που τη φορά αυτή ο Ρουμπαλκάμπα είχε δίπλα του δύο πολύ σπουδαίους Αμερικανούς μουσικούς, τον Ρον Κάρτερ στο όρθιο ακουστικό μπάσο και τον Τζακ Ντετζονέτ στα τύμπανα. Ο Τζακ Ντετζονέτ που να τον είναι τώρα πλαισιωμένος από τους Λάρι Γκρενατίερ, Τζον Μεντέσκι και Τζον Σκόφιλντ στα μπάσο, πλήκτρα και κιθάρα αντίστοιχα. Όλη την υπέροχη αυτή παρέα ακούμε σε ένα τραγούδι του Ντίλαν, Lay, Lady, Lay.

Έχοντας πια φτάσει μια ανάσα πριν από το τέλος και της σημερινής μας περιπλάνησης και αφού έτσι ήρθαν τα πράγματα, το τελευταίο μας τραγούδι για σήμερα θα είναι και πάλι ένα του Dylan. Από τον ίδιο βεβαίως τη φορά αυτή ακούμε το Slow Train Coming. Περικλής Κλινγκόπουλος στον ήχο, Χρήστος Βραχνός στις μουσικές και τα λόγια. Γεια σας μέχρι αύριο.

0: Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.
1: Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη στον 958 της ΕΡΤ 3, συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής και τον Χρήστο Σιδερίδη στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ ΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή, ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Όσα γνωρίζω περί ηθικής, τα οφείλω ειλικρινά στο ποδόσφαιρο. Τα πιο σημαντικά τα έμαθα στα γήπεδα και στις θεατρικές σκηνές που υπήρξαν για μένα τα πραγματικά πανεπιστήμια. Αλμπέρ Καμί, Γάλλος φιλόσοφος, συγγραφέας και πρώην τερματοφύλακας. Η σημερινή εκπομπή, αφιερωμένη στην 7η τέχνη, φιλοξενεί ταινίες και ντοκιμαντέρ για την στρογγυλή θεά, για τους φανατικούς οπαδούς της, για τους θρύλους των γηπέδων, για τις αθλήτριες του πιο λαοφιλού σπορ, για τις σκοτεινές στιγμές αλλά και την ομορφιά του ποδοσφαίρου. Του τελευταίου ιερού τηλετουργικού της εποχής μας, όπως είχε χαρακτηρίσει το ποδόσφαιρο ο σπουδαίος Ιταλός σκηνοθέτης και διανοούμενος Πιέρ Πάολο Παζολίνη. Και καθώς ο πλανήτης κινείται στους ρυθμούς του παγκοσμίου κυπέλου ποδοσφαίρου, εμείς ας εστιάζουμε σε αγαπημένες ταινίες και ντοκιμαντέρ που εξυπνούν το άθλημα και έχουμε βέβαια και πολύ υλικό το οποίο θα μπορούσε να χρησιμεύσει για μια δεύτερη εκπομπή κάποια στιγμή στο μέλλον. Το Fever Pitch είναι μία από τις καλύτερες ποδοσφαιρικές ταινίες για τους οπαδούς του αθλήματος. Η ρομαντική κομμεντή του 1997 βασίζεται στα απομνημονεύματα του Nick Hornby, Fever Pitch, The Fan's Life, ο οποίος διασκεύασε το βιβλίο για την οθόνη. Ο Colin Firth υποδύεται τον Paul Ashworth, έναν δάσκαλο σε ένα σχολείο στο Ashworth Hill, στο βόρειο Λονδίνο. Ο Paul, λοιπόν, ερωτεύεται τη Sarah Hughes, μια νέα δασκάλα που έρχεται στο σχολείο του Ashworth. Το φιλμ εξερευνά τα σκαμπανεβάσματα των προσωπικών σχέσεων του alter ego του Hornby και πώς το πάθος του για την αγαπημένη του ομάδα επηρεάζει τη ζωή του. Στο επίκεντρο της ταινίας και της ιστορίας βεβαίως βρίσκεται η Arsenal και η κατάκτηση του πρωταθλήματος στην πρώτη κατηγορία την περίοδο 88-89. Η ταινία κορυφώνεται με τα πραγματικά γεγονότα της αναμέτρησής της με την Liverpool στον τελευταίο αγώνα της σεζόν στις 26 Μαΐου του 1989. Ένα γκολ της τελευταίας στιγμής με σκόρερ τον Μάικλ Τόμας χάρισε στην ομάδα την νίκη με 2-0, κατακτώντας το πρωτάθλημα έπειτα από 18 χρόνια αναμονής. Να πούμε πως το 2005 γυρίστηκε και αμερικανική εκδοχή των αδελφών Φαρέλη με Drew Barrymore και Jim Fallon. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι που ακούγεται στο φιλμ αυτό, το Fever Pitch, Good Thing, Fine Young Cannibals.

Η κακία είναι μεγάλο κίνητρο στο The Jammed United του 2009, την κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος του David Peace από τον Tom Hooper. Ο Michael Sheen σαρκώνει τον προπονητή ποδοσφαίρου της Leeds United, Brian Clough, ο οποίος ξεκινά μια μικροπρεπή προσωπική βεντέτα εναντίον του προκατόχου του Don Ravy σε μια αξέχαστη ερμηνεία που τροφοδοτεί μια ταινία για την τυφλή φιλοδοξία και την έντονη αντιπαλότητα. Ο Sheen αναλλάσσεται επιδέξια μεταξύ τερανίας, ασυγκράτησης, αποφασιστικότητας και αλαζονίας, με μια μαγευτική οργή που αξίζει τα όρια του μακιαβελισμού. Καταγράφοντας τις 44 ημέρες που πονούσε την Leeds United, το Dem United, δείχνει επίσης την επιτυχημένη πορεία του ήρωα της ταινίας στην Derby County και τη συνεργασία του με τον Peter Taylor. Ο Hooper μεταφέρει το άγχος και την ευθύνη του να είναι κάποιος πρωτοπόρος προπονητής, αλλά να πρέπει να διασχίζει και τα όρια μεταξύ των επιχειρήσεων και του αθλητισμού. Τα παιχνίδια εξουσίας και η διχόνοια που προκαλούνται από προβλήματα ρευστότητας τοποθετούν τον θεατή στην ψυχολογική κατάσταση ενός ανθρώπου στα άκρα, καθώς η πίεση συνεχώς αυξάνεται. Το The Damned United έτυχε θερμής υποδοχής από τους κριτικούς κατά την κυκλοφορία του, κατά την προβολή του συγκεκριμένα, και τον Michael Sheen πλαισιώνουν ο Timothy Spall και Jim Broadbent. Θα ακούσουμε Tom Jones, What's New Pussycat. Ναι, αυτό το τραγούδι ακούγεται στο φιλμ.

0: Υπήρχε μια καμπάνια στη Μεγάλη Βρετανία που αφορούσε την ψυχική υγεία των ανδρών και τους ενθάρρυνε να μιλούν για τα προβλήματά τους αντί να υποφέρουν σιωπηλά. Μάλιστα, τα σποτ εμφανίζονταν και στις ψηφιακές οθόνες των γηπέδων της Premier League. Το θέμα αυτό προσεγγίζει με ευαισθησία και σουρεαλιστικό χιούμορ η ταινία του Ken Loach, Ψάχνοντας τον Έρικ, του 2009, σε σενάριο του Paul Laverty. Ο ταχυδρόμος Έρικ βυθίζεται στη μοναξιά και την αυτοκαταστροφική συμπεριφορά, όταν ξαφνικά ο ποδοσφαιρικός του ήρωας Έρικ Καντονά ξεπροβάλλει από μία φύσα και προσφέρει φιλοσοφικές συμβουλές. Ο Έρικ μπορεί να έχει παρεστήσεις, αλλά οι συζητήσεις τους είναι πραγματικά υπέροχες και αρκούν για να τον βάλουν σε μία νέα πορεία. Η ταινία, γυρισμένη εξ ολοκλήρου στο Μάντσεστερ, λειτουργεί σε πολλαπλά επίπεδα. Ασχολείται με την απώλεια του αισθήματος της κοινότητας όταν οι τοπικοί οπαδοί αποκλείονται από το παιχνίδι, ενώ παράλληλα γιορτάζει τις ανδρικές φιλίες και τις θετικές αλλαγές που μπορούν να επιτευχθούν όταν οι άνθρωποι συσπηρώνονται με μία αναζωογονητική ενέργεια. Το Ψάχνοντας τον Έρικ είναι μια ταινία για τη φιλία και την αποδοχή, με στοιχεία και κωμικά και δραματικά. Είναι μια από τις πιο συγκινητικές δημιουργίες που υπάρχουν για τον βασιλιά των σπορ και σε αυτό συμβάλλουν η χαρισματική προσωπικότητα του Έρικ Καντονά, ο οποίος υποδίδει τον εαυτό του, αλλά κυρίως η ευαίσθητη ματιά του εκφραστή του κοινωνικού ρεαλισμού Ken Loach. Τη μουσική έγραψε ο George Fenton.
1: Today at Old Trafford, it's the return of Eric Cantona, the most talented, temperamental, and talked about footballer in Britain.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Είναι η όμορφη πόλη στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Πία Μπακογιώρου στην επιμέλεια παρουσίαση, Χρήστος Σιδερίδης στη ρύθμιση του ήχου, η κινηματογραφική ενότητα, μάλλον η κινηματογραφική εκπομπή της Τρίτης, παίζει μπάλα. Είναι αφιερωμένη σε ντοκιμαντέρ και ταινίες που εξυπνούν την θεά των γηπέδων, αυτή τη στρογγυλή θεά. Και βεβαίως το αφιέρωμα πραγματοποιείται με αφορμή το Μουντιάλ. Όχι βέβαια ότι θα είχαμε και κάποιο συγκεκριμένο θέμα, μα δεν υπήρχε κάποια η επικαιρότητα, καθώς αγαπάμε ιδιαίτερο στο ποδόσφαιρο. Συνεχίζουμε. Στο Ζιντάν, ένα πορτρέτο του 21ου αιώνα του 2006, οι βιντεοκαλλιτέχνες Douglas Gordon και Philippe Arenaud κινηματογράφησαν τον Γάλλο ποδοσφαιριστή Ζινεντίν Ζιντάν με 17 συγχρονισμένες κάμερες στον αγώνα Real Madrid εναντίον της Villarreal στις 23 Απριλίου του 2005. Σκοπός τους ήταν να προσεγγίσουν οι θεατές στην ψυχική και σωματική του κατάσταση, παρακολουθώντας στενά κάθε του κίνηση. Είναι πραγματικά ένας μοναδικός τρόπος να παρακολουθήσει κάποιος ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, να παρατηρήσει τον υδρότα που στάζει από το πρόσωπό του, την οργή που αυξάνεται καθώς τα μάτια του κοιτάζουν τον πίνακα του σκορ, καθώς η ομάδα χάνει με 1-0 πριν σκοράρει για να εφοσοφαρίσει. Με ένα έντονο post-rock soundtrack από τους Mogwai, αυτό το πειραματικό ντοκιμαντέρ δεν είναι μόνο ένα εντυπωσιακό τεχνικό επίτευγμα, αλλά και μια μαγευτική εμπειρία. Ο Ζιντάν αναφέρεται σε κρίσιμα σημεία, σε παιδικές αναμνήσεις και προοπτικές για τη ζωή. Στο εμίχρονο του ντοκιμαντέρ αποτελείται από σύντομα αποσπάσματα ειδήσεων. Η εκρηκτική συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια του αγώνα της Ρεάλ εναντίον της Βιγιαρεάλ τελικά τον οδηγεί στην αποβολή, παρά τις προσπάθειες του David Beckham να τον ηρεμήσει, φέροντας την ταινία στο τέλος της, το 90 λεπτό, όσο δηλαδή είναι το επίσημο τέλος ενός ποδοσφαιρικού αγώνα. Και εμείς θα ακούσουμε τη μουσική των Mogwai, Half Time.

Το 2008 ο Εμίρ Κουστουρίτσα φτιάχνει ένα ντοκιμαντέρ για το είδωλό του και είδωλο των ποδοσφαιρόφιλων ανά τον κόσμο, Ντιέγο Μαραντόνα. Αξιοποιώντας το έπακρο της αξιοσημείωτης οπτικές και λεκτικές δυνατότητες που προσφέρονται, ο διάσημος σερβοβόσνιος σκηνοθέτης δημιούργησε ένα συναρπαστικό πορτρέτο ενός ατόμου γεμάτου αντιφάσεις. Ο Μαραντόνα ήταν ένας αξιομνημόνευτος αθλητής, ένας στοργικός αλλά άτυχος οικογενειάρχης, ένας πολιτικοποιημένος άνθρωπος του οποίου οι πεποιθήσεις βασίζονταν σε μια παιδική ηλικία γεμάτη στερήσεις με ρίζες στην εργατική τάξη. Ήταν επίσης ένας αθλητής ο οποίος δέχτηκε πολλές επικρίσεις εξαιτίας του εθισμού του, της βίαιης συμπεριφοράς του, των σχέσεων του με τη μαφία και εξαιτίας του αμφιλεγόμενου γκολ που πέτυχε με το χέρι στο προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 1986 εναντίον της Αγγλίας, γνωστό ως το Χέρι του Θεού, που έγινε και τίτλος ταινίας το 2021 από τον Ιταλό σκηνοθέτη Πάολο Σορεντίνο. Στο ντοκιμαντέρ, ο Κουστουρίτσα αναλαμβάνει το ρόλο του δημοσιογράφου, ελπίζοντας να επηρεάσει την κοινή γνώμη. Οι περισσότεροι άνθρωποι θυμούνται τον Μαραντόνα μόνο για τα άσχημα κομμάτια τώρα, αλλά ήταν μια ιδιοφυΐα, κάποιος που μας ανέβασε και εμάς και τον εαυτό του στο επίπεδο των θεών, αναφέρει ο Κουστουρίτσα. Ο Μαραντόνα παρουσιάζεται τόσο ως επαναστάτης, επενώντας με πάθος το έργο των Ούγκο Τσάβες και Φιντελ Κάστρο και καταδικάζοντας τα εγκλήματα της Δύσης, ως μια συναισθηματική προσωπικότητα, θρηνεί τα οικογενειακά γενέθλια που έχασε λόγω του εθισμού του στα ναρκωτικά. Το επώνυμο του Κουστουρίτσα στην πραγματικότητα δεν είναι ένα ντοκιμαντέρ για έναν ποδοσφαιριστή, είναι μια πλατφόρμα για την αυτοσκηνοθεσία του Μαραντόνα που τροφοδοτείται από τον τεράστιο θαυμασμό του δημιουργού, με το μεγαλύτερο μέρος του μηνύματος της να μεταδίδεται μέσω μονολόγων από το είδωλό του. Η ζωή του Μαραντόνα είναι τόσο πλούσια, τόσο γεμάτη από διαφορετικές αποχρώσεις, ώστε δεν θα άλλαζα τίποτα, ακόμα και αν γύριζα μια ταινία μυθοπλασίας γι' αυτόν, δηλώνει ο δημιουργός από την πρώην Ιουγκοσλαβία. Σε μία από τις στιγμές του ντοκιμαντέρ μεταφερόμαστε στην Νάπολη, τέλος Ιουνίου 2005. Ο ήρωας που γέμισε με υπερηφάνεια την πόλη έχει επιστρέψει. Μέσα σε κάποια λεπτά οι δρόμοι γεμίζουν. Ένας όχλος στο στάδιο Σαν Πάολο, όπου ο Μαραντόνα παρακολουθεί τον Τσίρο Φεράρα, δάκρυα, ιστερία, πανηγυρισμοί από παδούς, πολλοί εκ των οποίων είναι αρκετά νέοι για να έχουν δει τον μεγάλο ποδοσφαιριστή στις στιγμές δόξας του. Ο σούπερστάρ της μουσικής Μανου Τσάου είναι επίσης εκεί, γράφει ένα τραγούδι για τον πρωταθλητή και ζητά να του υπογράψει την κιθάρα του. Και το τραγούδι είναι αυτό που θα ακούσουμε. La Vida Tómbola.

Το ντοκιμαντέρ Πελέ του 2021 με την υπογραφή των Μπεν Νίκολας και David Trihorn εστιάζει στη ζωή του θρυλικού Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή, καλύπτοντας τη διαδρομή του από τα νέα, από τα νεανικά του χρόνια μέχρι την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου του 1970. Με σπάνιο αποκλειστικό υλικό, το έργο παρουσιάζει τον Σταρ καθώς ανατρέχει στην καριέρα του. Το ντοκιμαντέρ έχει πρόσβαση σε σπάνιο αρχαιακό υλικό και συνεντεύξεις από θρυλικούς συμπαίκτες της Σάντος και της Εθνικής, όπως ο Σαγκάλο και ο Ζαρζίνιο, καθώς και καταθέσεις μελών της οικογένειας του, δημοσιογράφων, καλλιτεχνών και προσωπικότητων που έγιναν μάρτυρες χρυσής εποχής του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου. Το επώνυμο των Νίκολας και Τράιχορν είναι επίσης το πορτρέτο του Πελέ με τα δικά του λόγια προς το τέλος της ζωής του, καθώς αναλογίζεται την απίστευτη ποδοσφαιρική του καριέρα, την απολυτική του στάση κατά την άνοδο της στρατιωτικής δικτατορίας στην Βραζιλία. Υπάρχει μια ειλικρίνεια όταν μιλάει για τις πράξεις του εκτός γηπέδου και μια έντονη συναισθηματικότητα όταν μιλάει για τις μεγάλες ήττες στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1950 και τις μεγάλες νίκες. Η επιτυχία το Πελέ στο γήπεδο είναι ακόμα παράμιλη και είναι ο μόνος παίκτης που έχει κατακτήσει 3 παγκόσμια κύπελα. Με απλά λόγια, υπάρχει πραγματική χαρά στο να παρακολουθείς αρχαιακό υλικό με έναν κορυφαίο αθλητή του ποδοσφαίρου που σκοράρει εκπληκτικά γκολ ξανά και ξανά. Θα ακούσουμε Παολίνιο Νταβιόλα, Φόιουμ Ρίου και Παθό Εμίνια Βίδα, που ακούγεται βεβαίως στο ντοκιμαντέρ αυτό.

Και περνάμε στο Escape to Victory του 1981, μια ταινία για αιχμαλώτους του πολέμου, πρωταγωνιστές τους Μάικλ Κέιν, Σιλβέστερ Σταλόνε και Πελέ, με τη σφραγίδα του σπουδαίου Τζον Χιούστον. Η απόδραση προς τη νίκη που επικεντρώνεται σε αιχμαλώτους του πολέμου στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, παίζουν έναν ποδοσφαιρική αγώνα εναντίον μιας γερμανικής ομάδας εγκατεχόμενη από τους Ναζί Γαλλία. Εν τω μεταξύ, η Γαλλική Αντίσταση και η Βρετανία αξιωματική σχεδιάζουν να βοηθήσουν τους κρατούμενους να δραπετεύσουν. Μαζί με τους Μάικλ Κέιν, Σιλβέστερ Σταλόνο και Μαξ Φον Σίντοβ παίζει και μια εκλεκτή ομάδα προσωπικότητων από το ποδόσφαιρο, με επικεφαλή τον Πελέ, αλλά και τους Μπόμπι Μούρ, Βάλντο Αρντίλες, Καζιμίες Ντέινα, Πολ Βαν Χίμστ, Μαξ Σάμερμπι, Χάλβαρ Θόρεσεν, Βέρνερ Ροθ. Επίσης, πολλοί παίκτες της Ipswich Town συμμετείχαν στην ταινία. John Wark, Russell Osman, Laurie Sievel, Robin Turner και πολλοί άλλοι. Κάποιοι από αυτούς συνδικατέστησαν μάλιστα και τους ηθοποιούς στις ποδοσφαιρικές σκηνές, ο Kevin Beatty τον Michael Caine και ο Paul Cooper τον Sylvester Stallone. Η ταινία έλαβε μεγάλη προσοχή όταν προβλήθηκε στην αίθουσα. Ο Γιάμπο Γιαμπλόνσκι έγραψε το σενάριο και το φιλμ συμμετείχε στο 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Μόσχας. Γυρίστηκε στην Ουγγαρία. Η μεγάλη απόδραση των 11, όπως είναι ο ελληνικός τίτλος, βασίζεται στο ουγγρικό κινηματογραφικό δράμα του 1962, Δύο ημίχρονα στην κόλαση, σκηνοθετημένο από τον Ζόλταν Φάμπρι, που κέρδισε το βραβείο κριτικών στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βοστόνης του 1962 και είναι εμπνευσμένο από την πλέον αμφισβητούμενη ιστορία του λεγόμενου Αγώνα Θανάτου, κατά τον οποίο η δυναμό Κιέβου νίκησε τους Γερμανούς στρατιώτες, ενώ η Ουκρανία βρισκόταν υποκατοχή από γερμανικά στρατεύματα κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σύμφωνα με τον μύθο, ως αποτέλεσμα της νίκης τους, οι Ουκρανοί πυροβολήθηκαν όλοι. Η αληθινή ιστορία όμως είναι λίγο πιο περίπλοκη, καθώς η ομάδα έπαιξε μια σειρά αγώνων εναντίον γερμανικών ομάδων, κερδίζοντας σε όλους. Τέσσερις παίκτες δολοφονήθηκαν από τους Γερμανούς, αλλά πολύ μετά από τις ημερομηνίες των αγώνων τους οποίους είχαν κερδίσει. Θα ακούσουμε το εμβατήριο του Χόεφ Μπρίντεμπεργκ, μία από τις πιο γνωστές συνθέσεις γερμανικής στρατιωτικής μουσικής, που δίνει εικόνες από την ταινία του Τζον Χιούστον.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Η σημερινή όμορφη πόλη, αφιερωμένη στην 7η τέχνη, παίζει μπάλα και φιλοξενούμε ντοκιμαντέρ και ταινίες που εξυμνούν την στρογγυλή θεά το ποδόσφαιρο. Ο Τζαφάρ Παναχή είναι μάστορα στο να αναδεικνύει με χιούμορ την υποκρισία και τις διακρίσεις. Η φορητή του κάμερα περνάει το μεγαλύτερο μέρος της ταινίας Offside του 2006 στην περιφέρεια του σταδίου Αζά της Τεχεράνης για έναν αγώνα προκριματικών του παγκοσμίου κυπέλου μεταξύ Μπαχρέιν και Ιράν, με παθιασμένες γυναίκες οπαδούς που έχουν αποκλειστεί από το παιχνίδι. Οι γυναίκες απαγορεύεται να παρακολουθούν ζωντανούς αγώνες επί το ειρωνικό ταφιστός, και στον Παναχή απαγορεύτηκε επίσης να γυρίσει αυτή την ταινία ντοκιμαντέρ μυθοπλασία. Με στοιχεία μυθοπλασίας, όμως τα κατάφερε. Μια ομάδα νεαρών γυναικών που υποδίδεται μη επαγγελματίες ηθοποιοί, ντύνονται με παραδοσιακά ανδρικά ρούχα και τολμούν να μπουν κρυφά στον αγώνα. Σύντομα τίθενται υπό το άγρυπνο βλέμμα στρατιωτών με τους οποίους συζητούν τη θέση τους στην κοινωνία, ενώ παράλληλα απολαμβάνουν την ατμόσφαιρα από τις ζητοκραυγές και τις αποδοκιμασίες που ακούν από το γήπεδο. Πρόκειται για μια ποδοσφαιρική ταινία γυρισμένη από ένα θαραλέο δημιουργό. Ο Παναχή τιμά το επαναστατικό πνεύμα των γυναικών που δεν φοβούνται να ρισκάρουν την ελευθερία τους για τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Θα ακούσουμε τον πατριωτικό ύμνο του Ιράν, «Ει Ιράν», από τον Αμπντουλ Βαχάμ Σαχίντι.

Το παγκόσμιο κύπελο γυναικών που σβήστηκε από την ιστορία του ποδοσφαίρου είναι το θέμα του γλυκόπικρου ντοκιμαντέρ Copa 71 των James Erskine και Rachel Ramsey, παραγωγή των Alex Morgan και Serena και Venus Williams. Καταγράφει το μυστικό παγκόσμιο κύπελο γυναικών του 1971 που έλαβε χώρα στο Μεξικό παρά την προσπάθεια της FIFA να σταματήσουν οι γυναίκες να αγωνίζονται σε επαγγελματικό επίπεδο. Με αφήγηση από τις αθλήτρες που συμμετείχαν στο τουρνουά, το οποίο διαγράφει ουσιαστικά από την κουλτούρα και τον τύπο σε πλήρη αντίθεση με τα αντίστοιχα ανδρικά ποδοσφαιρικά γεγονότα, το Copa 71 είναι ταυτόχρονα ένας ερωτασμός της ικανότητάς τους και ένας θρήνος για όλες τις χαμένες δυνατότητες και τις εκτροχιασμένες καριέρες στα χρόνια που χάθηκαν όταν ένας σοβινιστικός θεσμός αποφάσισε ότι το ποδόσφαιρο είναι αποκλειστικά ανδρική υπόθεση. Με το Copa 71, τον Έρσκιν και Ράμσεϊ τιμάται η μνημειακή σημασία ενός γεγονότος που συγκέντρωσε πλήθη παθιασμένων οπαδών του ποδοσφαίρου και γέμισε το με ενέργεια και φορεία. Ήταν μια πραγματικά πολύ σημαντική περίσταση που ανέδειξε την κορυφή του αθλήματος και έριξε φως στις βαθιά ριζωμένες σεξιστικές προκαταλήψεις στον πυρήνα της σύγχρονης ποδοσφαιρικής κουλτούρας. Όμως, δεν είναι μόνο ένα συναρπαστικό ιστορικό αρχείο του γυναικείου ποδοσφαίρου, είναι ένα ντοκιμαντέρ που επιτρέπει στο πάθος των γυναικών να λάμψει πραγματικά. Και περνάμε σε μια πολύ γνωστή διασκεδαστική ταινία για το γυναικείο ποδόσφαιρο, το Bend It Like Beckham. Κάνε το όπως ο Beckham, της Gurinder Chanda, κάπου στο δυτικό Λονδίνο, η 18χρονη Jess Barma ονειρεύεται να παίξει επαγγελματικό ποδόσφαιρο σαν το ίδαλμά της, τον David Beckham. Αλλά οι παραδοσιακών αρχών Ινδοί γονείς της έχουν πιο συμβατικά σχέδια για τη μικρή τους κόρη, πτυχίο νομικής και έναν καλό γάμο με προξενιό βεβαίως. Η Τζούλς, ένα ξανθό αγοροκόριτσο, βλέπει την Τζες να παίζει ποδόσφαιρο στο πάρκο και της προτείνει να γραφτεί στην τοπική ομάδα. Στο μεταξύ, η μητέρα της Τζες θα την υποχρεώσει να βοηθήσει με τις ετοιμασίες για το γάμο της μεγάλης της αδερφής και λίγο αργότερα θα της απαγορεύσει να παίξει ποδόσφαιρο, να παίζει γενικά ποδόσφαιρο, επειδή ντρόπιασε την οικογένεια φορώντας σορτσάκι. Η Τζες θα αρχίσει να χρησιμοποιεί περίτεχνες δικαιολογίες για να παίζει κρυφά από την οικογένειά της, ενώ παράλληλα πρέπει να διαχειριστεί τα ρομαντικά της συναισθήματα για τον πονητή της Τζο. Η ταινία εξερευνά θέματα πολιτισμικής ταυτότητας και την επιδίωξη ονείρων, των ονείρων ενάντια στις κοινωνικές προσδοκίες. Είναι επίσης πολύ μπροστά από την εποχή της, καθώς από την προβολή της οι Λένες, η ομάδα της πρωταγωνίστρας, έχουν γίνει όλο και πιο δυνατές στο διεθνές πεδίο, κερδίζοντας το Euro 2022 και 2025. Το Bend It Like Beckham με Sparminder Nagra και την Keira Knightley στα πρώτα της βήματα, καθώς και τον Jonathan Rhys-Meyers, είχε μεγάλο αντίκτυπο στην pop κουλτούρα όταν προβλήθηκε το 2002. Και εμείς θα ακούσουμε το Nessun Dorma από τον Τίτο Μπελτράν, την περίφημη άρια από την όπερα του Ρατό του

Τζάκομο Πουτσίνι, που ντύνει μια πολύ όμορφη σκηνή της ταινίας σε σχέση με ένα καθοριστικό γκολ που μπαίνει κατά τη διάρκεια ενός μάτς. Νεσούν Ντόρμα λοιπόν και Τίτο Μπελτράν.

Τι βλέπουμε όταν κοιτάμε τον ουρανό του 2021 στο αστείο και επαιτητικό αριστούργημα του Αλεξάνδρ Κομπερίτσε? Το ποδόσφαιρο είναι παντού και είναι για όλους. Είναι για τα παιδιά του δρόμου που γράφουν στην πλάτη τους το όνομα Μέση, για την νεαρή γυναίκα που εξασκείται σε ένα γήπεδο με σκουριασμένα δοκάρια. Ακόμα και για τα σκυλιά που έχουν τη δική τους ιδιαίτερη προτίμηση για το πού θα παρακολουθήσουν το παγκόσμιο κύπελο. Ο σκύλος Βάρντι είναι φανατικός οπαδός της Αγγλίας και παρακολουθεί αγώνες μόνο στο Σουβλατζίδικο πίσω από το θέατρο. Τοποθετημένο στην γεωργιανή πόλη Κουτάιση, αυτή είναι μια συναρπαστική ιστορία καλοκαιρινής ατμόσφαιρας και προσμονής. Παίρνει το παράδειγμα του βοβού κινηματογράφου και αποτυπώνει υπέροχα τον ενθουσιασμό του τουρνουά, ενώ παράλληλα ταξιδεύει τον θεατή σε μια υπέροχη περιήγηση στην περιοχή. Μια ιστορία αγάπης στο επίκεντρο της ταινίας, ανάμεσα σε μια φαρμακοποιό και ένα ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή που βρίσκονται κάτω από μια κατάρα, είναι το γοητευτικό σημείο εκκίνησης για ένα σκηνοθέτη που βρίσκει ομορφιά και μαγεία στα πιο απροσδόκητα μέρη. Και εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε αυτό το αφιέρωμά μας στην στρογγυλή θεά την Μπάλα με ένα ιταλικό τραγούδι που ακούγεται στην ταινία «Τι βλέπουμε όταν κοιτάμε τον ουρανό», «Un estate italiana», Gianna Nannini, Edoardo Benato, μια σύνθεση του Giorgio Moroder και επίσημο τραγούδι του Campionato del Mondo 1990 που διεξήχθη στην Ιταλία. Και να ευχαριστήσουμε τον Χρήστο Σιδερίδη που ρύθμισε τον ήχο, η Πία Βακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης. Να είστε καλά, γεια σας.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

0: Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές. Καλό μεσημέρι κόσμε. Ακόμα ένα μεσημέρι στον 958 η βόλτα συντροφιά σας, σαν μια βόλτα στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα. Και σε αυτή τη ραδιοφωνική βόλτα σας προσκαλούμε καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή, αυτήν την ώρα για μια σχεδόν ώρα. Σήμερα με τον Γιώργο Λιάκη, στην τεχνική επιμέλεια ο Γιάννης Τσολακίδης, ο συνήθως στην επιμέλεια για την παρουσίαση της εκπομπής. Πέμπτη 25 του Ιούνιου, έχει πάει την αντίστροφη πορεία πια και ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού τελειώνει σιγά σιγά. Με πλήθος ζητημάτων, θεμάτων, προβλημάτων, ειδήσεων να υπάρχουν πάντα στην πρώτη σελίδα της επικαιρότητας, αλλά και βέβαια παράλληλα και στον κόσμο του πολιτισμού και των εκδηλώσεων. Πάρα πολλά καινούργια νέα, είναι εποχή που έχει πολλές συναυλίες, πολλές παραστάσεις, πολλά events, όπως λέμε τελευταία στη γειτονιά μας στα ελληνικά. Όπως καταλαβαίνεις λοιπόν, αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροατή, λίγο πολύ με όλα αυτά θα απασχοληθούμε και σήμερα. Καλή σας ακρόαση.
1: Με σπούδα και με διάπολη επρόβαλε ο λιοντάρι, ο αφέντης της Μακεδονιάς, το όμορφο παλικάρι. Και το όνομά του το γλυκί το λέγαν Νικοστράτη. Η φορεσιά του ήταν χρυσή,